0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εάν ήτανε Νίκο μια μουσική εκπομπή, ποιο θα ήταν το επόμενο τραγούδι από αυτό που παίξαμε?
0: Ποιο θα ήτανε?
1: Ποιο θα έπαιζε?
0: Ποιο θα ήτανε, Μπάμπη?
1: Ναι, μετά από αυτό, μετά από το αγάπη μου, αγάπη μου, ποιο θα έμπαινε?
0: Ένα του Παπα Μιχαήλ.
1: Θα έμπαινε το «Η αγάπη θέλει δύο». Θα πήγαινε μετά «Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί».
0: Έλα. Να παλέψει με το κρύο, να ταιριώσει.
1: Θα τέριαζε μετά το αγάπη μου.
0: Εγώ
1: αγάπη
0: θα
1: μου.
0: Σου πω τώρα ποιο τραγούδι θα τέριαζε σήμερα.
1: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι θα τέριαζε σήμερα? Ποιος φίλος...
1: υπάρχει ένα κανένα, μην τους λυπάσαι.
0: Ποιος φίλος εκτός από τον Πέτρο Διαμαντή Αργύρη μας ακούει πρώτος και συνήθιζε να μας στέλνει μήνυμα πρώτος? Μην το πεις. Σκέψου το μόνο.
1: Είμαι έτοιμος να δώσω τα χείλη.
0: Το έχεις, έτοιμος είσαι? Ένας ψηλός λεβεντόκορμος.
1: Όχι Απόστολος.
0: Βάλε το τραγούδι, κυρία Σακαλή.
1: Ποιο?
0: Βάλε το τραγούδι. Σήμερα, κύριε, γιορτάζουνε οι Αποστόλιδες, Στόλιδες και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να το πεις, το... λέω σκέψου το. Ήθελα να ακουστεί ραδιοφωνικά τραγουδιστικά από Περπινιάδη και Απόστολο Καλδάρα.
1: Γιατί δεν ξεκινήσαμε με αυτό και ξεκινήσαμε με το αγάπη μου, αγάπη μου?
0: Γιατί πώς θα το αφιερώναμε, κύριε Μπάμπη? Πώς θα το αφιερώνουμε, το σκέφτηκα πριν. Αλλά λέω θέλει ειδική αφιέρωση για τον ειδικό φίλο μας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες και κυρίως στον πιο υπερήφανο Απόστολο του κόσμου. Πάμε, δώσε.

0: Λοιπόν, μαζί με τον Απόστολο ήρθε και ο Απόστολος στο στούντιο. Στο Αποστόλη το κουτούκι, στο μαγαζί μας. Έλα Αποστόλη, πες την καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, αγαπητά μου φιλαράκια. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές του 102. Η πόλη ξύπνησε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, στους εορτάζοντες. Να είμαστε όλοι υγιείς, όλοι καλά. Καλό καλοκαίρι. Σας αγαπούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.
0: Δεν χρειάζεται να πω. Αποστόλη, θέλεις μια που είναι η μέρα σου να κάτσεις το μικρόφωνο, να φύγουμε εγώ με τον Μπάμπη, να σε απολαμβάνουμε έξω. Τραγούδια υπάρχουν έτοιμα εδώ. Κάνε... Λοιπόν, αυτό που συνέβη. Μπάμπη, αυτό που συνέβη, περιέγραψε τι συνέβη. Δηλαδή
2: ακόμα και σκηνοθετικά, Απόστολε, να λέγαμε ότι θα ολοκληρώσει την έκφραση ο Νίκος.
0: Ναι, δηλαδή.
2: Θα παίξει το τραγούδι, θα ανοίξει την πόρτα και θα μπει με τα κεράσματα. Δεν θα μπορούσα να το πετύχουμε.
0: Με το που τελειώσαμε όλα τα τότε αφιερώσεων, βλέπουμε, γυρνάμε με τον Μπάμπη και βλέπουμε στο τζάμι έναν Απόστολο με μια κούτα. Ευχαριστούμε, Ρεσί Απόστολε.
1: Ήθελα το πρώτο κέρασμα της ημέρας να ξεκινήσει από εδώ, από τον 102, τον αγαπημένο μας 102 που μας συντροφεύει κάθε μέρα. Δυνατός.
0: Βλέπετε τι αγάπες έχουμε εδώ πέρα. Ένα χειροκρότημα για τον Απόστολο. Ένα χειροκρότημα.
2: Γεια σου, Απόστολε. Λοιπόν, γερός να είσαι.
0: Χρόνια
2: γερός
0: πολλά από
2: και τυχερός.
0: Καλό καλοκαίρι. και αύριο που θα έχεις πιάσει τον Τζόκερ, να μην ξεχάσεις πάλι τα φιλαράκια σου. Έτσι, να έρθεις με μια αρμαθιά εδώ πέρα 500.
2: Γεια σου, Απόστολε. Χρόνια πολλά και πάλι. Ήταν φοβερό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Την αγάπη στο Χρήστο, το Βλασιώτη.
0: Χαιρετισμούς όλα τα παιδιά, τους φίλους στο Υπουργείο, πάνω, τους συναδέλφους, σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι.
2: Φοβερό.
0: Ρε φίλε, δηλαδή. Ούτε σκηνοθετημένο να το είχαμε.
2: Μα και να το είχαμε, δεν θα τέριαζε χρονικά. Ακριβώς με το που τελείωσε η ατάκα, έπαιξε το τραγούδι. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που έχει κεράσματα σε ένα
0: κουτί. Αν υπήρχε κάμερα, θα ήταν σαν του Φερεντίνου τις πλάκες. Δηλαδή, πραγματικά θα εμφανιζόταν πίσω από τον Απόστολο και ένας Φερεντίνος, ας πούμε, να μπαίνει να μπουκάρει στο στούντιο.
2: Φοβερό, φοβερό.
0: Παναγία μου.
2: Φοβερό, φοβερό.
0: Τι ωραία. Μας έφτιαξε τη μέρα.
2: Αποστόλη, άδερφε μου.
0: Μας έφτιαξε τη μέρα. Ένα αυτό και ένα. Η πρόκριση της Παραγουάης έναντι της Γερμανίας. Παρότι ο φίλος ο Αλέξανδρος ο Μάρκου, ναι, θα κλαίει. Τα δάκρυά του θα είναι καυτά.
2: Κοίταξε, Νίκο. Όσον αφορά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό των Γερμανών, θα σου πω ότι και εμένα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων που, παρακολουθώντας από πιτσιρίκι τα Μουντιάλ, συνήθως στέκομαι στο πλευρό των παραδοσιακών δυνάμεων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι.
0: Όχι, εγώ είμαι με τους λούζες.
2: Με τους λούζες.
0: Παρότι και εγώ μικρός ήμουνα, υποστήριζα τη Γερμανία κυρίως λόγω του Karl-Heinz Rummenigge.
2: Ναι. Αν είσαι με τους losers, τότε κανονικά θα πρέπει να είσαι με τους Γερμανούς. Γιατί δεν είναι η παλιά εκείνη η National Mannschaft, ναι, η οποία έμπαινε στα γήπεδα μέσα και ταρακουνούσε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Η Γερμανία είχε βγάλει και εκείνο που είχε πει ο Λίνεκερ, ότι ναι, ποδόσφαιρο είναι εκείνο το παιχνίδι που παίζουν πάντα δύο ομάδες και πάντα την νικητές είναι οι Γερμανοί.
2: Όχι, παίζουν 22 παίχτες και στο τέλος πρώτο κερδίζουν οι Γερμανοί. Γιατί, τελείωσαν αυτά.
0: Γιατί ήταν σκιά.
2: Και ξέρεις τι άλλη παράδοση έσπασε, Νίκο.
0: Σκιά! Και μπαμπέσιδες, πολύ μπαμπέσιδες, που έλεγε και ο Παντελής Σέρβος. Όταν λέει και το μπαμπέσιδες, με λιώνει.
2: Ξέρεις ποια άλλη παράδοση έσπασε χθες, Νίκο, με τον αποκλεισμό της Γερμανίας? Είναι η πρώτη φορά που οι Γερμανοί χάνουν πρόκριση παιχνίδι στα πέναλτι σε Μουντιάλ. Κάθε φορά που φτάνανε στα πέναλτι περνούσαν.
0: Ναι, γιατί σου λέω είναι σκυλιά και μπαμπές. Λοιπόν, και πρόσεξε τώρα, πάμε για το ίδιο σκηνικό. Η Βραζιλία το γλίτωσε στο τσαφ, στο 98 σκόραρε, έχανε στο μεγαλύτερο μέρος του μάτς 1-0.
2: Τσαφ, γιατί ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Αλλά ισοφάρισε, πέρασε και δεν πήγε στην
0: παράταση. Και ήταν το σκόρ αυτό 1-1. 1-1 έληξε Γερμανία-Παραγουάη. 1-1 ήταν μέχρι το 98 το Βραζιλία-Ιαπωνία. Και 1-1 από ό,τι βλέπουμε σε live μετάδοση βρίσκεται τώρα στην παράταση. Το Ολλανδία-Μαρόκο, ναι, όπου ισοφαρίστηκε, Μπάμπη, για τη τσεκαρισέ του, ισοφαρίστηκε νομίζω στο τέλος της καθυστερής από το, ναι, Μαρόκο-Ολλανδία.
2: Ναι, ισχύει. Στο 90 φεύγα των καθυστερήσεων. 1-1 τελείωσε.
0: Φαντάσου τώρα να έχεις παίξει και τα τρία αυτά μάτς στο στοίχημα, ότι, ναι, κάτι μας λέει στα αυτιά, κάτι μας λέει. Ναι,
2: ναι, πρέπει λέει να ακυρώθηκε και γκολ του Μαρόκου στην παράταση.
0: Φαντάσου τώρα κάποιος τρελός να έχει παίξει στο στοίχημα ότι και οι τρεις αυτοί αγώνες, να το παίξει καρφί, θα λήξουν 1-1 και να το χάσει από το 98 το γκολ της Βραζιλίας. Ναι. Θα κέρδιζε χιλιάδες.
2: Ναι, αλλά δεν θα στεναχωριότανε. Γιατί, Νίκο, δεν θα στεναχωριότανε. Γιατί ήταν το πρώτο μάτς από τα τρία.
0: Α, ναι,
2: οπότε δεν ήταν το τελευταίο για να ελπίζει. Θα είχε φάει
0: αλλά
2: την κρυάδα.
0: Αλλά με στο τέλος και τα τρία.
2: Όχι, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έχει κλείσει η ψαλίδα και βλέπουμε δηλαδή ομάδες σαν τη Γερμανία να αποχαιρετούν πρόωρα. Όπως είπε ο Νίκος, να βλέπουμε τους Ιάπωνες να έχουν προηγηθεί και να δίνουν μάχη στο τέλος, κλαίγανε. Ναι. Δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι. Ήταν από τα παιχνίδια
0: γενικά
2: που κάποιοι
0: δυνατότητα να δούμε. Γενικά η Ανατολή έπαθε πλάκα, γιατί και με την Κορέα είδες τι έγινε. Απειλούν τον προπονητή της. Τέλος πάντων, ομάδες της Νότιας Αμερικής, παρότι η Παραγουάη ήταν πάντοτε από τους άσημους, τους δευτεραγωνιστές, αλλά λες Λατινική Αμερική.
2: Τους ρολίστες.
0: Αφού
2: μιλάμε με όρους ελληνικών ταινιών.
0: Λες Λατινική Αμερική, άντε ξέρω εγώ, έχει κάποια δυναμική. Αλλά αυτό που λες ότι έκλεισε ψαλίδα να παλεύει το Μαρόκο. Την Ολλανδία την υπερδύναμη και η Ιαπωνία την σούπερ υπερδύναμη την Βραζιλία, αυτά δεν τα βλέπαμε παλιά.
2: Όχι, έχει προοδεύσει το ποδόσφαιρο ανά τον κόσμο και χώρες σαν το Μαρόκο, αν δηλαδή δούμε τους ποδοσφαιριστές, έχει παίκτες οι οποίοι παίζουν στους μεγαλύτερους συλλόγους του.
0: Ελκάμπι. Έτσι είναι παίζει ο Ελκάμπι τώρα, ήταν στις συνθέσεις, Σοφία, που έβλεπες εσύ. Του Ολυμπιακού. Παιχτάρα, εντάξει. Ο άνθρωπος γκολ. Από τους πιο γκολτζίδες που έχουμε βγει τα τελευταία χρόνια.
2: Όχι, από τους πιο γκολτζίδες που έχουμε γνωρίσει εμείς στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, έβαλε και σάμπος και το conference που πήρανε ο Ολυμπιακός. Το μισό το οφείλουν στον Ελκαμπή. Έβαλε την γκολάρη, καθάρισε και στον τελικό. Λοιπόν, καλημέρα και στο Θείο Τάσο, καλημέρα και στη Σοφία. Μας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια.
2: Καλημέρα, Θείε. Καλημέρα.
0: Συννεφιά έχει ο Θείος Τάσος, αλλά έχει 28.
2: Συννεφιές. Ναι. Όταν δεν μας βλέπει, έχει ακεφιές.
0: Εγώ σήμερα μόλις άνοιξα.
2: Να μην μας άκουγε κιόλας.
0: Μόλις άνοιξα το τηλέφωνο, 24 μου έδειχνε. Είχε ζεστό βράδυ. Δεν ξέρω για εσάς, Σοφία και Μπάμπη.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχε ζεστούλα για εσάς. Σε εμάς με ανοιχτό παράθυρο δεν είχε θέμα εχθές στα Πεύκα. Καλημέρα και από το φίλο τον Πέτρο. Δύσκολο λέει το πρωινό ξύπνημα. Μόλις ξεκίνησε ουσιαστικά όλο αυτό το τρέξιμο της εβδομάδας, πώς θα την παλέψουμε άραγε. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια με υγεία και ειρήνη και μια μικρή συμβουλή. Για πες, φίλε Πέτρο, όποιος έχει λέει ντίζελ αυτοκίνητο, καλά είναι να πάει να φουλάρει σήμερα, γιατί αύριο από 1η Ιουλίου θα ανέβει λέει 16
0: σωστά,
2: λεπτά
0: σωστά.
2: Στην Αντλία η τιμή, γιατί η τιμή του πετρελαίου κίνησης τελειώνει η επιδότηση που έδωσε το κράτος λόγω πολέμου στο Ιράν. Οπότε,
0: Πέτρο,
2: 16
0: είσαι γεννημένος για δημοσιογράφος. Μπράβο, τα γόρι μου, σου το δίνω. Σου το δίνω. Ακόμη και εμένα μου είχε διαφύγει αυτή η λεπτομέρεια.
2: Και εμένα. Δηλαδή, τον ογκόλυθο της δημοσιογράφης, αφού του διέφυγε του Νίκου,
0: ναι,
2: θα προαγγέλνει δημοσιογράφος.
0: Ναι. Καλά, κοίταξε. Εμείς υποτίθεται πρέπει να έχουμε το πρωί στην ατζέντα τα πάντα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε.
2: Και ποιος σου είπε ότι δεν το έχουμε. Δεν το είχε εσύ, Νίκο μου.
0: Αυτό λέω, εντάξει. Για μένα μίλησα, δεν μίλησα για σένα.
2: Λοιπόν,
0: μην με στεναχωρείς.
2: 16
0: τώρα.
2: Λεπτά στην Αντλία, προφανώς και θα ανέβει από αύριο, επειδή τελειώνει η επιδότηση. Την καλημέρα στο φίλο τον Αργύρη, το Δούμπλατζι. Με αυτό το ξεκίνημα, αφού είναι σαν να γαργαλάς, δηλαδή. Πάει και ξύνεται το πρόβατο στην κλίτσα.
0: Τον ανέφερα
2: του Τσοπάνη.
0: Λέω εκτός από Πέτρο Αργύρη και Διαμαντή, ποιος άλλος λέω εδώ.
2: Καλημέρα, λέει η φίλη μου Αργύρης. Εγώ λέω να τα τραγουδάτε μόνοι σας. Να μαζευόμαστε εννοεί στο σπίτι του Νίκου ή κάπου έξω και να τραγουδάμε με τον Νίκο αυτά τα τραγούδια.
0: Λοιπόν,
2: γιατί δεν αρέσκεται ο φίλος ο Αργύρης σε τέτοιου είδους.
0: Εγώ θέλω όχι τον αρέσουν. Απλά επειδή πέφτουν.
2: Τον αρέσουν.
0: Απλά μας κάνει χαβαλέ. Και επίσης επειδή τώρα τραγουδούσαμε εμείς από πάνω από τα τραγούδια, θέλω να μας απαντήσει ο Αργύρης. Αργύρη, μας ακούς? Θέλω να μας απαντήσεις αν θα μας ακούς ή θα είσαι σε άδεια. Εντάξει, και εσύ ξέρω ότι και μας ακούς και στην άδειά σου. Εκεί γύρω στο τέλος Ιουλίου, τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου, γιατί θέλω να σου κάνω, πριν που ερχόμουν, το σκεφτόμουν, θέλω να σου κάνω μία αφιέρωση εκεί, πριν κλείσουμε για την καλοκαιρινή σεζόν.
2: Κάτι σου ετοιμάζει, Αργύρη.
0: Οπότε απάντησέ μας.
2: Να στείλουμε την καλημέρα και την αγάπη μας και στο φίλο το Διαμαντή που μας ακούει. 24,
0: η γνωστή υποπτή.
2: 24 βαθμούς τώρα ο Διαμαντής, εκεί στον Εύωσμο, από εκεί μας ακούει και στέλνει τα μηνύματα. Θα δω τώρα και τη δική μου την εφαρμογή. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη.
0: Α, χωρίς Μπρους Σπρίγκστιν
2: σήμερα.
0: Με Απόστολο Καλδάρα.
2: Καλημέρα, είδες, καλημέρα.
0: Είναι πολύ ποικιλιακή.
2: Την πρωινή μας λέει την παρέα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα, πουλάκι μου. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και έχουμε εδώ πέρα, έχουν μείνει κάτι σοκοφρέτες από τον φίλο μας τον Απόστολο. Όποιος θέλει έτσι το πρωινό του κολατσό, σοκοφρέτα, πιάσε πέτα.
2: Λοιπόν, τι έχει παρακάτω μουσικά, Νίκο, να πάρουμε μια... ή να δώσουμε μια μουσική
0: θέλεις
2: ανάσα.
0: Θέλεις να πάρουμε μια δυνατή ανάσα και θες να αλλάξουμε τοπίο και να πάμε στους Stranglers.
2: Να πάμε, απλώς νομίζω ότι ο Αργύρης πρέπει να έχει αρχίσει γιόγκα.
0: Ναι.
2: Ή θα πρέπει να βρίσκεται στο Θιβέτ με θιβετιανούς εκεί δασκάλους.
0: Τι σου το λέει αυτό?
2: Η απάντηση στο ερώτημά σου πότε θα ακούω και τα λοιπά, λέει: όσο ακούω θα σας ακούω.
0: Ναι, μέχρι να κουφαθεί.
2: Όχι, όχι, βγάλε συμπέρασμα. Ναι. Όσο ακούω, θα σας ακούω.
0: Όσο ακούω αυτό, αυτό μου πάει. Ότι όσο έχει την ακοή του ακόμα, όσο δεν έχει κουφαθεί, δεν θα σε κουφάνουμε ακόμα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Αργύρη, Μπάμπη. Ο Μπάμπη, είμαι βέβαιος ότι τον αρέσουν
2: ναι,
0: οι Stranglers.
2: Μου αρέσουν πάντοτε. Έτσι. Είναι παραδοσιακή.
0: Και ποιο ήταν το πιο αγαπημένο τραγούδι από τους Stranglers? Γιατί ένα-ένα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
2: Πάμε,
0: δεύτερο
2: πάμε
0: δεύτερο ήταν το Golden Brown. Αλλά την πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
2: Γιατί. Με τον Golden νομίζω ότι θα πηγαίναμε.
0: Είναι καλοκαιρινό, μιλάει για καλοκαίρι μεσάνυχτα και μιλάει και για ζέστη. Πάμε.
2: Άρα στα τρία πέτυχε το ένα. Γιατί ούτε μεσάνυχτα είναι.
0: Εντάξει. Λέει για το όνειρο που κάναμε τα μεσάνυχτα. Πάμε, Σοφούλα.
2: Α, καλά, είναι ύμνος. Ύμνος είναι, ναι, από το ξεκίνημα.
0: Φύγαμε. Ύμνος.

0: Κομματάρα, κομματάρα και του το δίνουμε. Του Νίκου δεν το συζητάμε.
1: Και το αφιερώνουμε σε όλα τα φιλαράκια εκείνης της εποχής που αγαπούσαν το ίδιο του Stranglers, Rock in Athens. Εκεί εποχές μίμητες, 83-84.
0: Κομματάρα, συμφωνεί και ο φίλος ο Διαμαντής, λέει ξυπνά καλές αναμνήσεις, πλάκα μου κάνεις ρε φίλε. Θυμάμαι τότε που το πρωτάκουσα πρώτη φορά, καθόμαστε με παρέα εκεί στο Τσάρλις, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Και όταν το ακούω, λέω μη μου μιλάει κανείς, ένα λεπτό μη μου μιλάει, έχω πάθει σοκ, πάω κάθομαι κάτω από το ηχείο και προσπαθώ να ακούσω αυτό το εκπληκτικό τραγούδι. Και είναι πραγματικά φοβερό, φίλες και φίλοι, να σε τρελαίνει ένα κομμάτι στα 18 και με τον ίδιο τρόπο να σε τρελαίνει και στα 58. Τι έγινε, Νίκο?
1: Για πες, ακούω, λέγε.
0: Ήταν ακριβώς ότι μου έλεγε ο Νίκος έξω για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος πρωτάκουσε το κομμάτι.
1: Ναι, είναι απίστευτο καταρχάς με τον Μπάμπη πόσο συμφωνούμε στην τελειότητα και ότι είναι το πιο αγαπημένο μας από τους αγαπημένους Stranglers. Και αυτό ακριβώς έλεγα, δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Αυτό ακριβώς είναι ο ορισμός της διαχρονικότητας ενός κομματιού, ενός καλλιτεχνικού έργου. Το ότι στα 18 σου και στα 58 σου σε εμπνέει, σε φτιάχνει, για να το πούμε το ίδιο.
0: Εσύ η Όλγα μου τι λες? Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα που είναι και σήμερα στην παρέα μας και έχει στείλει και μήνυμα. Καλημέρα, λέει, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι τους περισσότερους παιδιά, δηλαδή είναι κομματάρες. Μα με το που ξεκινάει μόνο εισαγωγή,
1: ναι.
0: Η πρώτη νότα καταλαβαίνει ναι. Ότι είναι πραγματικά με διαφορά από τα καλύτερα κομμάτια που έχουμε ακούσει.
1: Να επανέλθουμε στις μέρες, οι μέρες των Αποστόλων. Χθες ήταν οι πρώτοι Απόστολοι Παύλος και Πέτρος. Ένα ακόμα χρόνια πολλά σε όλους όσους ίσως δεν μας ακούσαν χθες.

0: Και χρόνια πολλά φυσικά στους σημερινούς και Αποστόλιδες, αλλά και Αποστολίες. Είναι και πολλές Αποστολίες.
1: Εγώ θα έλεγα και στους Αποστόλιδες και στους Τόλιδες.
0: Και στους Τόλιδες. Θα γιόρταζε και ο μεγάλος Τόλης Βοσκόπουλος σήμερα.
1: Ο Τόλης.
0: Έτσι.
1: Α, προχθές τον πέτυχα σε μια ελληνική ταινία πάλι. Νομίζω μερικοί το προτιμούν κρύο, είναι που είναι γυρισμένοι στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, το μερικοί το προτιμούν κρύο.
1: Όπου εκεί είναι παρέμβαση.
0: Όχι, συγγνώμη, μπάμπι μου, λάθος. Ναι. Το κάτι να καίει. Το
1: κάτι να καίει.
0: Ναι,
1: που, είναι εδώ στην Πλάζη, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Στην Αγία Τριάδα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι εκεί και η Ναθαναήλ, δύο μέτρα κοπέλα στα καλύτερά τη.
0: Και η Ηλιάσκου κοπέλα. Όχι, ναι,
1: ναι, και η Ηλιάσκου και η Ηλιάσκου και η Ναθαναήλ και η Βλαχοπούλου. Και είναι και παρέα με τον Κώστα Βουτσά ο Τόλης Βοσκόπουλος.
0: Ακριβώς.
1: Και εκεί την πέφτουν εκεί σε χωρίς
0: έτσι, σπίνος, ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταινία, Σοφία, ακουγότανε το περίφημο Boeing. Πάμε να το βρούμε, θα το παίξουμε σε λίγο. Η Έλενα Ναθανέλη σε εκεί την ταινία Μπάμπ ήταν 16 στα 17.
1: Ναι, ναι, φαίνεται.
0: Κοριτσάκι.
1: Είναι κοριτσάκι, είναι πολύ αδύνατη. Φαίνεται όμως το ύψος της.
0: Και φαίνεται
1: σε αυτή
0: τι
1: την
0: κοπελάρα
1: ταινία
0: θα γινόταν, καριάτιδα.
1: Και έχει και πιο κοντό το μάλι από
0: έτσι,
1: ό,τι προς την
0: προς το κάρε, ναι, προς το κάρε.
1: Το θέμα είναι ότι εγώ παθαίνω σοκ κάθε φορά και το έχω ξαναπεί με τα πλάνα. Παραδείγματος χάρη τη Θεσσαλονίκη σε αυτήν την
0: αυτές
1: ταινία.
0: Αυτές οι ταινίες είναι,
1: ναι,
0: σαν ντοκιμαντέρ.
1: Ναι,
0: και
1: πλέον.
0: Λόγω Δαλιανίδη, γύρισε πολλές ο Δαλιανίδης, μετά το πήραν και ένας-δυο ακόμη, αλλά του Δαλιανίδη ταινίες, όπως ας πούμε και μία από τις πρώτες που έκανε, το Χριστίνα, με την Καρέζη και τον Μπάρκλη, ναι, Θεσσαλονίκη, είτε Ασπρόμαυρες, είτε η άλλη φοβερή του Δαλιανίδη, το Teddy Boy Αγάπη Μου,
1: ναι, ναι,
0: γιατί πρόσεξε, οι περισσότερες ήταν λίγο Θεσσαλονίκη και λίγο Αθήνα ή κάπου αλλού.
1: Μπράβο.
0: Αλλά ήταν 2-3 ταινίες, όπως ο Ατσίδας με τον Ηλιόπουλο, πάλι του Δαλιανίδη, και το Teddy Boy Αγάπη Μου, που είναι από την αρχή μέχρι το τέλος Θεσσαλονίκη.
1: Μα τώρα είναι μέσα στην ΔΕΘ. Ένα κομμάτι, ναι, της ταινίας γυρίζεται.
0: Και εδώ στο περίπτωρο της ΔΕΗ.
1: Μπράβο.
0: Που είναι το
1: και είναι ο Ντίνος Ηλιόπουλος και βλέπει την Μάρθα την Καραγιάννη και τρέχει εκεί ως Πεύτουλας και τα λοιπά και λέει συγγνώμη, λέει, να σου κάνω μια ερώτηση. Εδώ λέει είναι η Διεθνής Έκθεση. Και τον μπαίνει χαμπάρι η Καραγιάννη ότι ήρθε άλλος και τα λοιπά.
0: Τόσο έξυπνη λέει.
1: Και λέει να, γιατί δεν είμαι από εδώ από την Αθήνα. Δεν θες να μου δείξεις εδώ και τα υπόλοιπα μέρη της Θεσσαλονίκης. Και λέω δες πώς γινόταν το πέσιμο της εποχής. Και έχω και αυτοκίνητο. Του λέει αφού έχεις αυτοκίνητο, κάτσε να το χρησιμοποιήσω για να ζηλέψουν οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι η Σοφία έχει πετύχει, οπότε πάμε να ακούσουμε και λίγο και επανερχόμαστε.

0: από τα μουσικά γκάγκ του Μπουτσάπου.
1: Το έχουμε πάει τελείως ελληνική ταινία σήμερα. Συγχωρέστε μας.
0: Γιατί καλοκαιράκι είναι.
1: Ναι. Συγχωρέστε μας λοιπόν, είναι η καλοκαιρινή διάθεση. Δεν θέλουμε να πέσουμε με τα μούτρα στην δισκογραφία όπως το κάνουμε συνήθως. Και σας έχουμε βάλει και εσάς στο mood. Και ακόμα και οι απαντήσεις μας παραπέμπουν σε άλλες ελληνικές ταινίες. Λέει η Όλγα, συμφωνώ λέει με αυτά τα κομμάτια για, για το προηγούμενο που παίξαμε. Λέει τι 18, τι 58, τι 68. Και λέω τι 30, τι 40, τι 50. Κατευθείαν. Η μία ελληνική ταινία διαδέχεται την άλλη. Οι επιλογές λέει δεν αλλάζουν στη μουσική, αρκεί να έχουν ποιότητα.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε έλεγα για το Ted Boy, αγάπη μου, που δείχνει και τον. Τη μόδα της αντιπαροχής και της ανοικοδόμησης Θεσσαλονίκη. Και πώς τώρα έτσι για να τα λέμε, γιατί τότε αλλιώς τα βλέπανε το δεκαετία του 60. Τώρα όμως που τα βλέπουμε έτσι με απόσταση, αυτή η αντιπαροχή έδωσε πολύ χρήμα σε πολλούς Έλληνες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και αυτή η ανοικοδόμηση, αλλά από την άλλη, παιδιά, έτσι κατέστρεψε μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα της πόλης μας και την ποιότητα ζωής.
1: Και την ταυτότητα των πόλεων. Φαντάσου τώρα το ιστορικό κέντρο της πόλης να είχε εκείνα τα παλιά, τα νεοκλασικά κτλ. Που θα την χαρακτήριζαν.
0: Η Θεσσαλονίκη ήταν ένα καταπληκτικό αμάλγαμα πολιτισμών.
1: Αμάλγαμα. Και... έχω να τα ακούσω, ρε φίλε, από έκθεση.
0: Σηκώθηκε η τρίγα.
1: Από έκθεση στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Και
0: αρχιτεκτονικά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πέριξ ας πούμε της πλατείας Αγίας Σοφίας, όπου είναι το πατρικό μου, η αρχιτεκτονική κληρονομιά που είχαμε στο Μεσοπόλεμο ήταν καταπληκτική. Εφάμιλη και ανώτερη των καλύτερων κεντροευρωπαϊκών πόλεων.
1: Αυτό δεν έχουμε, ρε φίλε. Δεν έχουμε. Και... σου λέω το στυλ και τη φινέτσα.
0: Ακριβώς. Ήταν μια πόλη που θα μπορούσε να είναι κινηματογραφικό σκηνικό έτοιμο για ταινίες εποχής. Κι όμως σηκώθηκαν, δες, ας πούμε, εκεί δίπλα στο κόκκινο σπίτι που αγόρασε ο Ιβάν Σαβίδης. Δες εκεί την άσχημη οικοδομή που ορθώθηκε ανάμεσα σε τέτοια καταπληκτικά κτίσματα.
1: Κρίμα, κρίμα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως το είπες, κάποιοι άνθρωποι κέρδισαν το μοντέρνο, το σύγχρονο, το σπίτι, αλλά σε βάρος της φυσιογνωμίας και της ταυτότητας της πόλης. Οι Ολλανδοί με τους Μαροκινούς στο 117 είναι ακόμα στο 91.
0: Δηλαδή, 3 λεπτά πριν τη λήξη της παράτασης, έτσι.
1: Ναι. Εγώ βλέπω ότι το γκολ των Ολλανδών το έβαλε ο Χάκμπο. Και έχει σημασία να σημειώσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες είχε περάσει μια προσωπική τραγωδία, γιατί χάσανε με την σύζυγό του, με τη σύντροφό του, το παιδάκι το οποίο περίμεναν να γεννηθεί. Και παρόλα αυτά δες τους, ρε παιδί μου, δηλαδή έχουν τέτοιο ψυχικό σθένος και κατεβαίνουν στα γήπεδα και δίνουν μάχη, δηλαδή...
0: εντάξει,
1: και δεν έγινε αυτό, έγινε το Σάββατο. Δηλαδή το Σάββατο έγινε και σήμερα τι είναι, Δευτέρα προς Τρίτη. Για αυτούς, ας πούμε. Δευτέρα
0: προς Τρίτη. Πολύ δύσκολη περίπτωση. Μπάμπη μου, μια που μιλάμε για γεννήσεις, για μωρά κλπ. Θέλω να σε πάω σε μία είδηση.
1: Πριν με πας.
0: Έλα, σ' ακούω.
1: Επειδή είναι στην κουβέντα που κάναμε, μην ξεφύγουμε. Η Όλγα λέει: απέναντι από το κόκκινο σπίτι ήταν, λέει, το δικό μου το μητρικό, όχι το πατρικό, το μητρικό μου, λέει, σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αμάλγαμα του παππού το διόροφο κτίσμα. Λέει,
0: δηλαδή, γείτονες και στα πατρικά μας, ας πούμε, Όλγα, και τώρα γείτονες, γιατί είμαστε γείτονες.
1: Τίναζε η γιαγιά της Όλγας και έβγαινε
0: και φώναζε...
1: ο παππούς σου ότι λερώνονται τα απλωμένα τα ρούχα τώρα. Τι λέμε.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στο Μάικη το Μουδιώτη, έτσι, μην το ξεχνάμε, γιατί μετά
1: είναι,
0: έχουμε να ακούσουμε γκρίνια. Λοιπόν.
1: Κάτσε να τον γκρινιάξω. Τι έγινε, φίλε, δηλαδή. Πρώτα ξεκίνησες και στέλνεις στον Νίκο το λαδιανό και μετά σε μένα. Φίλε Μάκη. Μάκη, έτσι είναι. Φίλε μου, ένα πράγμα θα πω. Ότι οι φιλίες δεν χτίζονται στην άμμο. Απλώς να το ξέρεις, να το έχεις υπόψη.
0: Όπως έκανα εγώ ζήλιες πριν για τη Σοφία και τον Μπάμπη, ξέρουν αυτοί. Λοιπόν, πάμε λίγο, επειδή μιλούσαμε τώρα για γεννήσεις και μιλάμε και. Έλα, θα με αφήσεις να το πω.
1: Όχι, γιατί. Γιατί. Άκου τώρα.
0: Αχ, να στο έκανα εγώ εσένα.
1: Άκου. Μα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που έχει ο Μάκης σε μένα τώρα.
0: Ακούω. Είμαι υπομονή.
1: Μην πατάς εκεί, έχω σφουγγαρίσει. Ούτε εκεί. Μα και εκεί έχω σφουγγαρίσει. Και εκεί μην πατάς, έχω σφουγγαρίσει. Είπε η Ελληνίδα μάνα και κάπως έτσι γεννήθηκε το τριπλούν.
0: Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό είναι η Ελληνίδα μάνα ή η Ελληνίδα σύζυγος.
1: Μετά διότι, το πήρε η σύζυγος, διότι, από τη μάνα.
0: Ναι, διότι εμένα στο σπίτι μου με τη σύζυγο ούτε το τριπλούν με σώζει. Πρέπει να βγάλω πες το τουρμπίνες και να πετάξω πάνω από το διάδρομο.
1: Τριπλούν όμως. Ένα, δύο, τα θυμάμαι τα βήματα. Ούτε εκεί, ούτε εκεί.
0: Ούτε για τριπλούν έχω εγώ τη δυνατότητα.
1: 7-25. Έπιασε το όριο. Πες λοιπόν τώρα.
0: Λοιπόν, λέγαμε για γεννήσεις και έχουμε πει κατ' επανάληψη και εδώ με τον Μπάμπη, το εκτιμούμε ως το σοβαρότερο πρόβλημα της χώρας μας. Και έχει να κάνει όχι μόνο ως ύπαρξη χώρας, έχει να κάνει και με το ασφαλιστικό, με το συνταξιοδοτικό, με τα πάντα. Είναι λοιπόν το δημογραφικό. Από την άλλη, για το Δήμο Θεσσαλονίκης έχουμε κάνει πολλές φορές κριτική και καθημερινά κάνουμε. Αλλά όταν είναι κάτι καλό, όταν βλέπουμε ας πούμε μια ασφαλτόστρωση ή το να μαζεύονται εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, το λέμε. Λοιπόν, θα πω και εδώ το καλό να λέγεται. Το είχα δει χθες ως είδηση.
1: Πες
0: και...
1: το, Ρενικό, ναι, πες το.
0: Το είπα, αντιμετώπιση του δημογραφικού. Άσε με να το
1: με
0: πω.
1: Με ποιο όμως τρόπο.
0: Λοιπόν, θεσπίζουν για τα επόμενα χρόνια κάποια πολύ σημαντικά μέτρα. Πρώτον, θέσπιση επιδόματος ύψους 1.000 ευρώ εφάπαξ, πέρα από τα άλλα που δίνει η πολιτεία και τα αρμόδια υπουργεία.
1: Αυτό ποιος το δίνει?
0: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Okay. Το αποφάσισε, το θεσπίζει. 5 μέτρα. Θέσπιση επιδόματος 1.000 ευρώ ντάγκα εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Παροχή δωρεάν πάνας του μωρού για ένα χρόνο που ξέρεις εσύ.
1: Αυτό το κάνουν ήδη άλλοι δήμοι, ναι, να το ξέρουμε.
0: Πάνες,
1: και μικρότερη δήμη από το δικό μας.
0: Πάνες και βρεφικά γάλατα, ξέρεις ότι είναι η μεγάλη αιμορραγία σε εκείνες τις ηλικίες.
1: Δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας, λοιπόν, μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια.
1: Αυτό είναι κάτι που εγώ δεν το έχω ακούσει από κάπου, από την περιφέρεια.
0: Δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό, θα επισκέπτεται εβδομαδία νέες μητέρες.
1: Ωραίο.
0: Και διευκόλυνση πρόσβαση στο εθνικό πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς, στο οποίο λαμβάνεται και ο Δήμος στην πιλωτική εφαρμογή.
1: Εμένα ξέρεις τι μου αρέσει, Νίκο, σε αυτά που ακούω. Βλέπω μια κινητικότητα και μια κινητοποίηση για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν παραμένει θεατής η τοπική αυτοδιοίκηση ή οι φορείς και οι πολίτες σε αυτό που βλέπουμε να έρχεται. Ενεργοποιούνται και σου λέει, άσχετα με το τι μπορεί η πολιτεία να δώσει και τι οφείλει να δώσει, και με αυτό αφορμή να πούμε ότι σήμερα θα καταβληθούν και τα χρήματα του επιδόματος
0: το 150,
1: για κάθε
0: έτσι
1: παιδί που έχετε. Έτσι, αν έχετε ένα ή δύο παιδιά, θα πάρετε 150 συν 150.
0: Ανάλογα βέβαια με εισοδηματικά, για ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, πάντως δεν είναι και λίγοι αυτοί που θα το πάρουν, γιατί είδα ότι είναι 40.000 ευρώ το εισόδημα συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Δηλαδή, αν έχεις δύο παιδιά, πας στα 50.000 ευρώ. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρετε σήμερα, όπως λέει ο Νίκος, εφάπαξ μπροστά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και βγαίνουν. Όπως πολύ ωραία αναφέρεις για το Δήμο Θεσσαλονίκης, ακούσαμε και εμείς καλύπτουμε για την περίμετρο περιφερειακά και μικρότερους δήμους που δίνουν τέτοια κίνητρα. Και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχαμε κάνει έναν σύλλογο από την Πιερία, που έδινε αυτό το οποίο λες, τις πάνες και τα βρεφικά, τα γάλατα για έναν ολόκληρο χρόνο για κάθε παιδί που θα γεννηθεί στην περιοχή της Πιερίας. Για το τρίτο και για το τέταρτο.
0: Εγώ θα πω τώρα μία άλλη εξέλιξη, η οποία όμως δεν είναι θετική. Πολλοί σύλλογοι έτσι και τριτέκνων και πολυτέκνων έχουν διάφορα βοηθήματα από κάποιες επιχειρήσεις. Πρόσφατα εξαγόρασε μία πολύ μεγάλη, από τις πιο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εξαγόρασε μία άλλη μεγάλη, όχι τόσο μεγάλη βέβαια, την εξαγόρασε.
1: Μπράβο, πάει το μυαλό μου σε αυτήν.
0: Ναι, αυτή που εξαγοράστηκε είχε για πολλούς και για εμάς όσο ωφελούμαστε ας πούμε ως τρίτεκνοι μία έκπτωση με την κάρτα του σούπερ μάρκετ της τάξης του 10%, σε αντίθεση με 5% που δίνουν άλλοι.
1: Μπράβο, θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, ρε.
0: Λοιπόν,
1: φίλε,
0: αυτό το 10% πάει.
1: Σοβαρά,
0: και μου το είπαν χθες οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ, τους ρώτησα σε κάποια ακόμη μετρούσε η κάρτα αυτή. Μου λέει, όχι, πλέον άκυρο, πάτε στο... Ναι, χάνετε αυτό το 10%.
1: Κρίμα όμως, ρε φίλε. Κρίμα, ναι. Εκεί είναι Ρέπεις. Αυτό που λέμε
0: και
1: το πρόσωπο κοινωνική ευθύνη.
0: Αυτοί που καταλαβαίνουν τώρα το ξέρουν.
1: Μα είναι πολύ σημαντικό. Ναι. 10% στα ψώνια, επειδή είναι κάποιος τρίτεκνος ή πολύτεκνος, είναι εξαιρετική βοήθεια.
0: Δυστυχώς με την εξαγορά, ενώ θα έπρεπε να ενσωματώνει μια κοινωνική πολιτική
1: φυσικά
0: η μεγαλύτερη αλυσίδα.
1: Φυσικά.
0: Δεν το κάνει.
1: Κρίμα. Νομίζω ότι αν χρειαζόταν θα έπρεπε να κάνουμε δύο τηλέφωνα, Νίκο, και να πούμε, ξέρετε κάτι, αυτό συνέβαινε, ναι, δεν ξέρω αν δεν το γνωρίζετε.
0: Και
1: υπάρχουν
0: και αντιδράσεις, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί να μην γίνεται δηλαδή. Η ελάχιστη βοήθεια αυτές τις μέρες. Και θα πάμε σε λίγο και στην...
1: Και αν το επικοινωνούσε και μια λυσίδα σούπερ μάρκετ.
0: Φυσικά.
1: Αυτό το πράγμα
0: φυσικά.
1: Νομίζω ότι θα επικροτούσαμε όλοι και θα πηγαίναμε και όλας να κάνουμε και ψώνια παραπάνω, γιατί θα λέγαμε ότι μπράβο τους ρε, γιατί το κάνουν αυτό.
0: Και ξεπερνάει και κάποιες ειδήσεις, όπως η χθεσινή συμφωνία που λέγαμε των κυρίων ή κυριών της κυβέρνησης με τους μεγάλο επιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ. Γιατί έγινε αυτή η συμφωνία για τα βασικά είδη, προκύπτουν κάποιες ειδήσεις, θα τις πούμε αργότερα, θα τις πούμε και με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη. Ωστόσο, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 10% αμέσως, έτσι, στα 10 ευρώ να γλιτώνεις το ένα.
1: Όχι, χωρίς... όχι, είναι εξαιρετική βοήθεια, εξαιρετική βοήθεια.
0: Λοιπόν, να γυρίσουμε πριν πάμε σε τίτλους, γιατί τους αφήσαμε λίγο τους τίτλους, λίγο με τους αποστόλητες, λίγο με όλα.
1: Δες όμως, τώρα πάλι θα διακόψω και θα πεις απάμπη θα με διακόψεις. Δεν γίνεται. Δες τώρα φωτογραφία που μας έχει στείλει ο Δημήτρης, ο Μπυρνάρας, αυτή την ώρα.
0: Από τον Παλαμά Καρδίτσας.
1: Μπράβο. Άρα πέφτει βροχή αυτή την ώρα. Είναι πρωινή καταιγίδα.
0: Και εντυπωσιακή φωτογραφία και το σκηνικό. Στο βάθος ένας ήλιος και από μέσα από.
1: Μπράβο. Είναι πολύ καλλιτεχνική, αλλά όταν δεν οδηγάς.
0: Ναι.
1: Αν δεις τώρα πώς καταφέρνει ο Δημήτρης και διακρίνει μπροστά
0: απίστευτη,
1: το δρόμο.
0: Λες και είναι στη Λαπωνία έχει βγει αυτή η φωτογραφία.
1: Φοβερή.
0: Απίστευτη.
1: Φοβερή φίλε. Καλημέρα, καλό δρόμο. Και σε σένα, καλό δρόμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο μας τον Δημήτρη και όλους τους φίλους μας στη Θεσσαλία που και σήμερα έχουν επιλέξει εμάς εδώ τον 102 και την πόλη που ξύπνησε με τον Μπάμπη και τον Νίκο στα μικρόφωνα. Λοιπόν, να ταξιδέψουμε λίγο μέχρι την Ιταλία και το Πορτοφίνο.
1: Έχεις εισιτήρια, τα έβγαλες και δεν μου έχεις πει. Μου τα κρατούσε για έκπληξη. Τέτοιος είναι, Μπάμπη, παιδί μου, τέτοιος είναι.
0: Φαντάζεσαι να πάρουμε τις φαμίλιες έτσι και να φύγουμε για Πορτοφίνο. Θα τρελαίνονταν ειδικά τα πιτσιρίκια.
1: Δεν το συζητώ καθόλου.
0: Λοιπόν, πάμε να βρούμε την αγάπη μας στο Πορτοφίνο, όπως λέει και το τραγούδι.

0: Είναι λίγο σουρεάλ πάντως, να ακούμε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι, το Πορτοφίνο.
1: Μαγικό.
0: Και ταυτόχρονα να βλέπουμε τη διαδικασία των πέναλτι στον Μαρόκο. Το χάσε, το έβαλε.
1: Και
0: το
1: ταυτόχρονα, στον ουρανό, και ταυτόχρονα σου δίνω εγώ και η Ιουλία Καλυμάνη εδώ πέρα να βλέπει τα μπουρμπουάρα.
0: Τα μπουρμπούλια. Τα μπουρμπούλια, έχει κανένα μπουρμπούλι.
1: Λοιπόν, πάμε στου τίτλου. Αλλά πριν του τίτλου, επειδή πολλοί ανησύχησαν χθε το απόγευμα και ίσω κάποιοι δεν το κατάλαβαν.
0: Το χάσε και η Ολλανδία.
1: Η Σοφία συνέχεια στο μεταξύ μα διακόπτει μέσα στα ακουστικά.
0: Βάζουν έχοντας... Η Ολλανδία 1-0. Περιμένουμε
1: χάνει
0: το δεύτερο.
1: Το Μαρόκο.
0: Φωνάζει η Σοφία. Το χάσε το Μαρόκο.
1: Και λέμε,
0: το χάσε και η Ολλανδία.
1: Το χάσε και η Ολλανδία.
0: Λοιπόν. Να στείλουμε την καλημέρα και στην Ευαγγελία που μπήκε πριν από λίγο με το πρώτο
1: μήνυμα. Καλημέρα, Ευαγγελίτσα.
0: Καλημέρα, λέει η φίλη. Καλή από τη Λάρισα. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού. Πρωινή καταιγίδα.
1: Ναι.
0: Όπως νωρίτερα μας έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης ο Μπερνάρας.
1: Έδινε για Τρίτη ότι μαζί με τη ζέστη, με την πολύ ζέστη, θα έχει και καταιγίδες. Μας έδινε ένα τέτοιο σκηνικό, αλλά στη Θεσσαλονίκη δεν είδαμε τέτοιο σκηνικό ακόμα.
0: Είναι ωραία όμως, μυρίζει και βροχούλα.
1: Α, ναι. Ναι, μυρίζει την... το χώμα.
0: Μα δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή από την ώρα εκείνη όπου έχει τελειώσει μια καλοκαιρινή καταιγίδα, έχει δώσει πόνο, αλλά λίγο το σώσω. Και μετά σου έρχεται η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος.
1: Δεν ξέρω,
0: που
1: φίλε.
0: Ξεδίψασε μετά από μέρες.
1: Δεν ξέρω πόσο την αγαπούν αυτή τη μυρωδιά οι φίλοι μας στη Θεσσαλία τα τελευταία χρόνια, διότι είδαν εκεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Λάρισα, Βόλος, Καρδίτσα, Τρίκαλα, ζήσανε καταστάσεις εκεί με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας κλπ.
0: Ναι.
1: Που πραγματικά έχουν μείνει στην ψυχή τους. Και στην οικονομία τους δυστυχώς. Δηλαδή...
0: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην τους αρέσει η μυρωδιά της βροχούλας καλοκαιρινής.
1: Απλά επειδή είναι ακόμη είναι φρέσκα αυτές οι καταστροφές που ζήσανε εκεί πέρα. Δεν ξέρω δηλαδή, εντάξει, εμένα σαν συνειρμό με πάει...
0: Εσένα,
1: ναι.
0: η Ευαγγελία που είναι από τη Λάρισα λέει όμως τι ωραία που μυρίζει η βροχούλα. Ναι.
1: Μπράβο, βρε Ευαγγελία, μου αρέσει που τα βλέπεις έτσι αισιόδοξα. Λοιπόν, η βροχούλα θα έπρεπε να ρίξει και χθες για να σβήσει πιο εύκολα τη φωτιά που έπιασε εκεί μεταξύ Πηλαίας Πανοράματος, κοντά στα σχολικά συγκροτήματα.
0: Στα ιδιωτικά.
1: Ναι, και όχι μόνο. Γενικά, έχει γενικά πολλά σχολικά συγκροτήματα εκεί. Γύρω στις 10 το βράδυ. Και πήγανε αρκετές επίγειες δυνάμεις, βέβαια δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω νύχτας.
0: Μα δεν χρειαζόταν κιόλας, δεν είχε αυτό το μέγεθος.
1: Ναι, τέθηκε υπό έλεγχο εκεί η φωτιά, έτσι. Ωστόσο σιγά σιγά θα επανέλθει το ηλεκτρικό, έτσι, ναι, Μπάμπη.
0: Μα κάηκαν εκεί κάτι κολόνες φωτισμού με αποτέλεσμα να έχουμε τη διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Σιγά σιγά είχαν ξεκινήσει διαδικασίες από το βράδυ. Και πανέκαμπταν, δεν ξέρω αν έχουν όλα τα σημεία εκεί που είχαν πρόβλημα.
1: Χρειάστηκαν χθες και κάποιοι απεγκλωβισμοί ανθρώπων από ασανσέρ, οι οποίοι λόγω της διακοπής ρεύματος εγκλωβίστηκαν. Λοιπόν, πάμε
0: στους
1: τίτλους ειδήσεων. Να ξεκινήσουμε με αυτά που λέγαμε πριν για την ακρίβεια. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνει το οριστικά σήμερα, αυτό δηλαδή, ως προθεσμία
0: τελευταία
1: που είχε
0: ημέρα
1: δώσει
0: σήμερα
1: για το πλαφόν.
0: Σήμερα είναι τελευταία μέρα, παιδιά, του Ιούνιου.
1: Ναι, 30. 30.
0: Αυτό,
1: λοιπόν, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω υπεράταση του έκτακτου μέτρου, στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων. Τώρα, βέβαια, αυτά τα άτυπα είναι λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο.
0: Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά.
1: Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μαξίμπο τον Πρωθυπουργό με επίκεντρο τη συμφωνία για το πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση.
0: Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα, από την Κάσο, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Στον άλλο πόλο, από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, είδαμε χθες να παίζει πολύ στα site η συνάντηση που είχε με την Αμερικανίδα πρέσβη, την κυρία Γκυλφόλη.
0: Λίγες ώρες μετά ήταν ακριβώς η ίδια φωτογραφία όπως αυτή με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Ναι,
0: αν
1: ναι.
0: θυμάσαι που σχολιάζαμε, είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή δεν ξέρω αν άλλαξε ρούχα η Αμερικανίδα.
1: Έχει αρχίσει προφανώς κύκλο συναντήσεων με όλους τους πολιτικούς, έτσι, άντρες, ηγέτες, πρώην πρωθυπουργούς, η κυρία Γκυλφόλη.
0: Σε αυτή την περίπτωση ζητά τις συναντήσεις η ίδια ή έρχονται εκείνοι και ζητούν να την δουν?
1: Εξαρτάται.
0: Εξαρτάται, μου λες, εξαρτάται. Λοιπόν, ξεκινούν σήμερα στην Τόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν.
1: Λοιπόν, και μετά από αυτό το ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι, σου έχω και άλλα ωραία του Ντόναλντ Τραμπ. Κάλεσε σήμερα, προσέξτε έτσι, διάγγελμα, όλα τα πρατήρια καυσίμων στις ΗΠΑ να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα εάν δεν συμμορφωθούν.
0: Το καταλάβατε, μεγάλα προβλήματα. Μειώστε, αλλιώς θα έχετε μεγάλα προβλήματα. Το Ισραήλ εντωμεταξύ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά την συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη νότια Συρία.
1: Τώρα δες εδώ, οι συγκρούσεις Ουκρανίας, Ρωσίας κλπ. Φαίνεται ότι εξάγονται και σε άλλες χώρες και σε χώρες όπου κατοικούν διάφοροι ολιγάρχες. Και ίσως δεν ξέρω και πόσο μαφιόζικα είναι αυτά τα χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί μας έκανε έκπληξη πρωί-πρωί που είδαμε έκρηξη βόμβας, τρομοκρατική ενέργεια δηλαδή, που σε έναν από τους παραδείσους του κόσμου, που δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, στο Μονακό. Λοιπόν, ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 10 η ώρα Ελλάδα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο.
0: Πέρασε
1: σύμφωνα
0: το με Μαρόκο.
1: Πέρασε τέλειωσε.
0: Το Μαρόκο, πέταξε την Ολλανδία έξω στα πέναλτι.
1: Τέλειωσε και το Μαρόκο. Πανηγυρίζει η Σοφία.
0: Έξω οι Γερμανοί, έξω και οι Ολλανδοί.
1: Και πρόσεξε, όχι έξω από, από την Παραγουάη και από το Μαρόκο. Μπράβο, μπράβο. Έχει αλλάξει και ο ποδοσφαιρικός χάρτης στον κόσμο, όπως ίσως και ο πολιτιστικός, παύλα πολιτικός χάρτης του κόσμου.
0: Αυτό το
1: και
0: δεύτερο.
1: Ονόνοητο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: αυτό το δεύτερο.
1: Συνεχίζουμε τώρα για την είδηση από το Μονακό και την έκρηξη βόμβας. Ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Γερμολάεφ βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κρυμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Πολύ by the way η κατάσταση. Η ρωσική αεράμινα στο μεταξύ κατά τη διάρκεια της νύχτας κατέριψε δεκάδες ουκρανικά ντρόουνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, δήλωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας.
0: Στη Βενεζουέλα τώρα, ο επίσημος απολογισμός του καταστροφικού σεισμού ανέρχεται πλέον σε 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.806 άστεγους, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Σχεδόν 800 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες και περίπου 200 έχουν καταρρεύσει ολοσχερώς.
1: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, σήμερα θα καταβληθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Επίσης, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ τα επιδόματα, τα γνωστά Α21 για το παιδί, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τη στέγαση, καθώς και αναπηρικά και προνοιακά επιδόματα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα τελειώνει ο μήνας και όποιος
1: πρόλαβε. Πολλά τελειώνουν σήμερα.
0: Μπράβο, τον κύριο Νίδε. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης.
1: Ήτανε αρχικά μέχρι Νοέμβριο. Ήτανε τον καλοκαίρι περσινό, μετά πήγε Νοέμβριο, τελικά.
0: Τελευταία, λέει, δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Ενώ εκπνέει σήμερα και η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας του Password για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
1: Πολλά λίγουν σήμερα. Και η επιδότηση στο ντίζελ.
0: Για να δούμε και τις σοκοφρέτες εδώ που μας έφερε ο Απόστολος.
1: Δεν λήγουν. Κοιτάει, άμα λήγουν.
0: Πρώτη έκτο του 27.
1: Α, έχουν, εντάξει. Ένα χρόνο σχεδόν.
0: Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες που συνδεθήκατε τα τελευταία λεπτά με την εκπομπή. Έχουμε πει τις ευχές μας νωρίτερα και στις Αποστολίες, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, κύριε Μπάμπη? Το Αποστόλιο, το κουτούκι το ακούσαμε.
0: Το ακούσαμε, ναι, για τον Απόστολο.
1: Ακούσαμε και Στράγκλερ, ακούσαμε και Πορτοφίνο. Ας γυρίσουμε στο ελληνικό ρεπερτόριο και να ακούσουμε Σκληρό μου αγόρι. Μήκος Μαμά. Μαγκάκης.
0: Μπράβο.
1: Πόπι Αστεριάδη.
0: Πάμε έτσι να τα ακούσουμε. Με αυτό θα φτάσουμε,
1: με αυτό θα φτάσουμε στο δελτίο.
0: Στο πρώτο δελτίο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Απολαύστε το μαζί μας εδώ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστου σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσκροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Μερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγε κρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά εύρυος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου, τελευταία ημέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Ερθλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος. Στην κονσόλα στη ρύθμιση του έχω Δημήτρης Οτσολάκης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 MHz FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται στην ενημερωτική πλατφόρμα rteco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 2410-6270-20 και 6270-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό και, και rtlarisas.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο. Η σύναξη των 12 Αποστόλων Αγίου Μελίτωνος, μάρτυρος Αγίου Γερβασίου του εν πάτρες. Ο Απόστολος με την Αποστολία, ο Μελίτων και ο Γερβάσιος με τη Γερβασία, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, η 30 Ιουνίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού. Στις 23 Μαΐου του 2018 ελήφθη η απόφαση για να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και να αναγνωριστεί ο ρόλος τους στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων και σε μια προσπάθεια επίτευξης των στόχων της αηφόρα ανάπτυξης. Η επιλογή της ημέρας σχετίζεται με την ίδρυση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στις 30 Ιουνίου του 1889, μια πρωτοβουλία δύο βουλευτών του Άγγλου William Randall Kremer και του Γάλλου Frederick Passy. Η Διακοινοβουλευτική Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός που συντονίζει τις ενέργειες των εθνικών κοινοβουλίων και έχει ως σκοπό την πρόθεση του κοινοβουλευτικού διαλόγου, την υπεράσπιση της ειρήνης και των ανθρώπινων δικαιωμάτων και τη συνεργασία μεταξύ των λαών. Εξετάζει θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος, υποστηρίζει δραστηριότητες του ΙΕ. Έχει στενή συνεργασία με τον οργανισμό και έχει συμβάλει στη δημιουργία και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Η Βουλή των Ελλήνων είναι μέλος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης από το 1890 και συμμετέχει στις εργασίες της με πενταμελή διακομματική αντιπροσωπεία. Ημέρα αφιερωμένη στους αστεροειδείς σημερινή επίσης. Καθιερώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότερα από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες, διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Άγγλο αστροφυσικό δόκτωρα Μπράνταν Μέι, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα των Queen, ο Μπράιαν Μέι, και τον Γερμανό σκηνοθέτη Γκρίγκορι Ρίχτερ. Στόχος της εκδήλωσης, η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων αλλά και των οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η υγεία από τους αστροειδείς και την ανάγκη προστασίας του πλανήτη. Και η 30 Ιουνίου επελέγει σε ανάμνηση της έκρηξης της Τουγκούσκα που συνέβη στις 30 Ιουνίου του 1908 στη Σιβηρία, όταν ένα ουράνιο σώμα μετεωρίτης ή αστεροειδής προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία. Η ενέργεια που εκλήθηκε από την έκρηξη ήταν χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτή της βόμβας στη Χιροσίμα. Η έκρηξη στη Τουγκούσκα στη Σιβηρία.

Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Και ξεκινήσαμε με μια βροχούλα πρωινή και έχουμε συννεφιά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες πάντως η μεγαλύτερη θερμοκρασία, σχεδόν 38-37,7, ήταν στην Ορεστιάδα πάνω. Στο Δίο της Πειραιάς 37,4, στα Δίκαια του Εύρου 37,3, στο Δημότυχο 37,3 επίσης. Εδώ τα πράγματα ήταν καλύτερα, όχι ότι δεν είχε ζέστη. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό του καιρού. Σήμερα Τρίτη, από ό,τι φαίνεται η μπόρα η πρωινή ήταν περαστική. Η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δείχνει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι, 4 αποφόρ μετά τις 3 το μεσημεράκι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 2 αποφόρ. Θα φυσάει δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα. Αύριο ο Ιούλιος κάνει ποδαρικό με 37 βαθμούς την Τετάρτη, καθαρός καιρός. 1 με 2 αποφόροι άνεμοι. Την Πέμπτη πάμε για 37 βαθμούς επίσης, με ηλιοφάνεια και ανέμους 5 αποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει και πρόληψη για ασθενή βροχόπτωση μετά τις 3 το μεσημεράκι, μια ψυχάλα, μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Και μετά τις 1 το βράδυ θα μειωθούν σε 3 αποφόροι άνεμοι. Την Πέμπτη. Την Παρασκευή πάμε για 35 βαθμούς, με λίγα σύννεφα το πρωί που θα συμπυκνώσουν στη συνέχεια και υπάρχει πρόληψη για ψηλό βρούχο μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο έχουμε βροχή, 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ξεκινάμε με ηλιοφάνεια και βροχή μετά τις 12 το μεσημέρι, θα έχουμε και 3 αποφόρα ανέμους μέχρι και τις 9 το βράδυ. Από τις 12 το μεσημέρι βροχή το Σάββατο μέχρι και τις 6 το απόγευμα το μεσημεράκι θα έχουν εξασθενήσει τα φαινόμενα και την Κυριακή από ό,τι βλέπω έχουμε καταιγίδα. Ξεκινάμε με συννεφιά την Κυριακή, 34 βαθμοί με καταιγίδα το πρωί από τις 9 και μετά αρκετά σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι. Μάλιστα. Μπαίνει μάγριζε θέση ο Ιούλιος, όπως αντιλαμβάνεστε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού στη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, καθαρός καιρός. 3 αποφόροι άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά και μέχρι τις 12 το μεσημέρι το πρωί. Θα φυσάει, μόνο το μεσημέρι θα έχουμε 2 αποφόρα άνεμους. Αύριο Τετάρτη ο Ιούλιος 34 βαθμοί, 1η Ιουλίου ηλιοφάνεια. Την Πέμπτη έχουμε βροχή στα Τρίκαλα από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Ξεκινάει με ηλιοφάνεια η μέρα, 34 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία την Πέμπτη και 4 αποφόρ, 3 με 4 αποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις και μετά τις 9 το βράδυ. Και όπως είπαμε βροχή από τις 3 το μεσημέρι έως και τις 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή έχουμε ηλιοφάνεια, 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, 4 αποφόροι άνεμοι μέχρι το μεσημέρι και μετά θα μειωθούν σε 2 αποφόρ. Το Σάββατο έχουμε βροχή. Ξεκινάει με αέρα. 32 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία το Σάββατο στα Τρίκαλα και βροχή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και την Κυριακή πάλι βροχή. Με 4 αποφόρ ανέμους. Από το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Και βροχή. Από το πρωί στη συνέχεια ασθενή βροχόπτωση. Γενικώς είναι άστατος ο καιρός τις πρώτες ημέρες του Ιούλιου. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα Τρίτη έχουμε 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 4 αποφόροι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά και 3 αποφόροι μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου 34 βαθμοί ηλιοφάνεια, 3 αποφόροι άνεμοι το πρωί και το απόγευμα. Την Πέμπτη 36 βαθμοί με 5 αποφόρ ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά και βροχή. Έχουμε ασθενή βροχόπτωση ψυχάλα από τις 12 το μεσημέρι δίνει και μετά τις 3 έχουμε πιο έντονη βροχόπτωση μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη στην Καρδίτσα. Την Παρασκευή έχουμε ξεκινάμε με ηλιοφάνεια και συνεχίζουμε με βροχή και 4 αποφόρ ανέμους από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Η βροχή ξεκινά από το μεσημεράκι και μετά.
Και το Σάββατο έχουμε βροχή και καταιγίδα στην Καρδίτσα. Ενώ ξεκινάμε με ηλιοφάνεια, 32 βαθμοί, από τις 12 το μεσημέρι και μετά θα βρέχει. Και μετά τις 6 το απόγευμα θα έχουμε καταιγίδα. Την Κυριακή επίσης θα είναι μια βροχερή μέρα με 30 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία και 4 από φορά νέμους, 3 με 4 από φορά νέμους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα. Ίδιο το σκηνικό του καιρού. Ουσιαστικά από Πέμπτη μέχρι Κυριακή θα έχουμε βροχές. Και στη Λάρισα και στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα. Κάπως έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά το σκηνικό του καιρού. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό δελτίο. Να δούμε την πρώτη σελίδα του Earth News. Ο ΙΕ προειδοποιεί στη Βενεζουέλα για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών, τουλάχιστον 1.719 νεκροί, πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι. Αντιλαμβάνεστε γιατί θρήνο μιλάμε. Ο συντονιστής του ΙΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες εξέφρασε την αλληλεγγύη του στο λαό της Βενεζουέλας, κάνοντας λόγο για καταστροφικές συνέπειες από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου. Επισήμανε ότι η έκταση καταστροφής εξακολουθεί να εξελίσσεται. Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 500 μετασεισμοί μετά τους δίδυμους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. 7 πολιτείες έχουν πληγεί, με το Καράκας και τη Λαγουάιρα να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 5.034 έχουν τραυματιστεί. Άνω των 46.000 είναι οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί. Παρότι ότι το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί. Παρότι ότι το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει,

με το Ιράν που θα πραγματοποιηθούν στην Ντόχα του Κατάρ, χαρακτηρίζοντάς τις ίσως σημαντικές, ίσως και όχι. Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έμβασή τους. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα, έτσι για να το πούμε κομψά. Τίποτε διαφορετικό. Οι δηλώσεις έγιναν μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, όπως γράφει το Earth News. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Αμερική σημειώνει πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίηση του Ιράν, αναφερόμενος στις επαφές που, όπως είπε, θα διεξαχθούν στο Κατάρ. Θα γίνει μια συνάντηση στην Ντόχα. Νομίζω ότι έχουν ήδη φύγει, γιατί μάλλον να φύγουν. Θα δούμε πώς θα πάει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος σημείωσε ότι η συνάντηση μπορεί να αποδεχθεί καθοριστική ή όχι, τονίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπέρ της Αμερικής. Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν κερδιθεί στρατιωτικά, πρόσθεσε, και υπογράμμισε ότι βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι κατά την εκτίμησή του η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα. Λοιπόν, αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι συνομιλίες συνεχίζονται. Τώρα, αν θα βγει άκρη, εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Και ήταν αποκλείεται να έχουμε, όπως είχαμε αυτό το συμβάν με τις ανταλλαγές πυρών, να έχουμε πάλι μια έξαρση στις πολεμικές, έτσι, αψιμαχίες, να το πούμε έτσι. Να το θέσουμε κομψά, τι άλλο να κάνουμε. Είπαμε, ζούμε, κινούμαστε σε χαρτογράφητα νερά, όλος ο πλανήτης, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Το μόνο που βλέπουμε είναι εντάσεις, πολεμικές αιστείες, φυσικές καταστροφές, θλίψη και πόνο, δυστυχώς. Η ώρα είναι 7:26 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε να προσγειωθούμε λίγο και στην τοπική επικαιρότητα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Είπαμε ότι θα συνεχίσουμε με την τοπική επικαιρότητα. Σήμερα συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σειρά ετοιμάτων πρακτικής και ουσιαστικής φύσεως θα αντιμετωπίσει σήμερα το δικαστήριο, η εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου, τα αιτήματα που υπέβαλαν σύνηγοροι υποστήριξης κατηγορίας στις τελευταίες συνεδριάσεις αφορούν την αλλαγή στη σειρά εξέταση των μαρτύρων, την κλίση νέων μαρτύρων για να καταθέσουν, την άρση του επιστολικού απορρίτου και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των οργανισμών του σιδηροδρόμου για τη σύμβαση 717, την αναβάθμιση των κατηγοριών για δύο στελέχη, για τα δύο στελέχη της Hellenic Train, τη μεταβολή της κατηγορίας ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τη διεύρυνση του κατηγορητήριου για τα δικήματα της έκθεσης και της έκρησης. Οι κατηγορούμενοι ως γνωστόν είναι συνολικά 36 άτομα, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, πέραν βεβαίως των σταθμαρχών. 5 είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στην κοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξης. Το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη, τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κίνησης ωφέλειας. Για τα πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, βαριά σωματικής βλάβης και της απλής σωματικής βλάβης κατηγορούνται 35 άτομα. 3 άτομα κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος, πλημέλημα. Τα δύο στέλεχη της Hellenic Train, ο τότε Διευθύνων Σύμβουλος και ο Τεχνικός Διευθυντής, παραπέμφθηκαν για παραλήψεις σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας σε αμαξοστοιχίες. Η δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους είναι μόνο για τα 3 πλημελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών. Λοιπόν, συνεχίζεται η διαδικασία σήμερα και αύριο. Ναι, μέχρι και την 1η Ιουλίου. Να αλλάξουμε θέμα. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος με την Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπράττουν για τη δημιουργία ενός κέντρου ημερήσιας νοσηλείας με νέες σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις σε χώρο πέριξ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για τους ογκολογικούς ασθενείς. Η επένδυση αυτή σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της μονάδας μεταμόσχευσης μυελού των οστών που θα εγκαινιαστεί άμεσα και τη λειτουργία της δομής ανακουφιστικής φροντίδας για τους καρκινοπαθείς τελευταίου σταδίου θα αποτελέσει μια ολιστική παρέμβαση για τους ογκολογικούς ασθενείς στη Θεσσαλία. Το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας αναμένεται να δώσει άμεσες λύσεις στα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τους ασθενείς, ενώ το αρχικό σχέδιο για ένα καινούργιο ογκολογικό κέντρο θα υλοποιηθεί μακροπρόθεσμα. Η επένδυση είναι ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων κλινικών που εξυπηρετούν τους ογκολογικούς ασθενείς. Αυτά με το συγκεκριμένο θέμα.

Λοιπόν, χθες είχαμε, θα το ακούσουμε και στη συνέχεια, την συνάντηση της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ στη Λάρισα. Ήταν παρόντες και δύο βουλευτές, η βουλευτής Λάρισας του Πασόκ, κυρία Λιακούλη, με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κόκαλη. Και τέθηκαν, συζητήθηκαν θέματα που έχουν σχέση με την επάρκεια, την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, βεβαίως και το γεγονός ότι στο λεκανοπέδιο από το Λεμαίδας Κοζάνης Αμιντέου σχεδιάζεται η κατεδάφιση των πύργων Ψήξους, καθώς και του κτίριου του Σπαστήρα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Μιλάμε για επενδύσεις που κόστησαν πάρα πολλά και χρηματοδοτήθηκαν βεβαίως από τις εισφορές των εργαζομένων σε δύο, όπως ανέφεραν και οι ομιλητές, και βοηθούν σε δύσκολους καιρούς να υπάρχει μια στοιχειώδης ενεργειακή αυτάρκεια στη χώρα. Αντιλαμβάνεστε, τα είπαμε χθες και με τον κύριο Πράπα, εδώ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων της ΔΕΗ, ότι η βίαιη απολιγνητοποίηση, έτσι όπως γίνεται, δεν βοηθάει τη χώρα σε δύσκολες περιόδους. Έχει σταλεί εξώδικο ήδη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται τουλάχιστον να γίνουν και κάποιες κινήσεις για να συζητηθεί το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αύριο έχουμε και την πρεμιέρα του Θεσσαλικού Θεάτρου με το ματωμένο γάμο του Λόρκα στο δεύτερο αρχαίο θέατρο. Έχει ήδη στηθεί το σκηνικό. Χθες παραχωρήθηκε και μια συνέντευξη τύπου με αφορμή την παράσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει ο καιρός, γιατί από ό,τι βλέπω την Πέμπτη υπάρχει πρόβλεψη για ασθενή βροχόπτωση, μέχρι και τις 6 το απόγευμα θα φυσάει κιόλας. Μία, δύο και 3 Ιουλίου είναι οι τρεις παραστάσεις. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισσας οι παραστάσεις είναι ήδη sold out. Στη συνέχεια το Θεσσαλικό Θέατρο ξεκινάει την περιοδία του και θα επιστρέψει το Σεπτέμβριο για να συνεχίσει τις παραστάσεις εδώ στη Λάρισσα. Θα τα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής όλα αυτά αναλυτικότερα.

Λοιπόν, αύξηση σχεδόν 22% έχουμε στις άδειες για νέες οικοδομές στο πρώτο τρίμηνο του έτους στην Θεσσαλιακή περιφέρεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το Μάρτιο και το πρώτο τρίμηνο του 2026. Υπάρχει ανάκαμψη στον κλάδο των κατασκευών και της αγοράς ακινήτων. Λοιπόν, η αύξηση στον αριθμό των οικοδομικών αδειών σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 για το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν κατά 14,14% σχεδόν. Λοιπόν, τώρα στη Θεσσαλία, το πρώτο τρίμηνο του 2026 εκδόθηκαν 376.309 το 2025, είναι μια αύξηση της τάξης του 21,7%, σχεδόν 22%. Βέβαια, το ερώτημα είναι ποιοι μπορούν να αποκτήσουν νέα στέγη, η οποία είναι απλησίαστη έτσι όπως έχουν εκτοξευτεί και οι τιμές των οικοδομικών υλικών, όταν, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος των συνδικάτων οικοδόμων την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Τζιμούλης, με αφορμή βεβαίως και την κινητοποίηση που είχαν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, όταν έχει 2,5 με 3.000 ευρώ το τετραγωνικό εδώ στη Λάρισα σε μια νέα οικοδομία.

Το εφετείο της Λάρισας επικύρωσε καταδικαστική απόφαση βάρος ενός 39χρονου που κατηγορήθηκε για κακοποίηση και θανάτωση αδέσποτων ζώων στο Βόλο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 5 ετών και 6 μηνών, 5,5 χρόνια δηλαδή. Μέρος της θα εκτεθεί στην ψυχιατρική δομή των φυλακών Κορυδαλού. Το δικαστήριο το αναγνώρισε το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής υγείας. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 43 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρώτα σέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου για τη Τσιμισκή στη Λάρισα λόγω ενός σπασμένου οδού της ΔΕΙΑΛ. Υπάρχουν προβλήματα και στην κίνηση μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Οπότε, όσοι είστε στον δρόμο, καλό θα κάνετε να αποφύγετε το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 28 είπαμε Οκτωβρίου και η Τσιμισκή, όπου έσπασα εγώ στις ΔΕΙΑΛ και υπάρχουν ζητήματα. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Ελπιδοφόρα επένδυση στην υγεία. Γράφει η Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Αλλάζει το τοπίο της ογκολογικής περίθαλψης. Νέο κέντρο ημερήσιας νοσηλείας. Μονάδα μεταμόσχευσης μυελού και ανακουφιστική φροντίδα. Δημιουργούν από κοινού η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Πέμπτη ΥΠΕ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Αποκαθιστούν γεωτρήσεις. Νέα εποχή για την ίδρυυση των Φαρσάλων μετά τις πληγές του Ντάνιελ. Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την αποκατάστασή τους με έργο ύψους 490.000 ευρώ. Μπλόκο σε φυτοφάρμακα, κατασχέσεις παράνομων μη εγκεκριμένων σκευασμάτων στη Λάρισα από την ελληνική αστυνομία. Οι αρχές ερευνούν την προέλευση και τη διακίνησή τους. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόφονται από χώρες εκτός Ευρώπης. Η υπόθεση βεβαίως αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το πρόβλημα του παράνομου εμπορίου φυτοπροστατευτικών προϊόντων και του σοβαρού κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Κλειστή η αγορά της Λάρισας στα Σάββατα, ξεκινούν στις 13 Ιουλίου οι εκτόσεις. Τα μαθηματικά γίνονται παιχνίδια, έναρξη με 100 μαθητές για το καλοκαιρινό σχολείο μαθηματικών. Οι ήρωες ζουν στη μνήμη μας. Θυμήθηκαν 40 εκτελεστέντες πατριώτες στη σπηλιά. Ψήνεται η Νιρεβέργη και θυμίζει Λάρισα. Ο καύσωνας λύγησε τη γερμανική πόλη. Με ματωμένο γάμο τα 50χρονα του Θεσσαλικού, πρεμιέρα αύριο στο δεύτερο αρχαίο θέατρο. Σήμα κινδύνου για το Λιγνίτη, βίαιη απολιγνητοποίηση και καταστροφή ενεργειακών υποδομών καταγγελεί η Ομοσπονδία Συνταξιούχων της ΔΕΗ. Οι Σαρακατσανοί τίμησαν την ιστορία τους στο 44ο αντάμωμα στα Πέρτου Λιώδικα Λιβάδια, μετακινήσεις χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρία. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη χορήγηση καρτών μετακίνησης. Τεχνητή νοημοσύνη στην καρδιά των εξελίξεων, τονιστικής εκδήλωσης Θωμά Παπαλιάνγκα. Μια ιστορική είσοδος επιστρέφει στη Λάρισα. Επανέρχεται η πρώτη μαρμάρινη πύλη του Κουτσίνιου Γυμνασίου. Με κατάληξη τίμησαν τον Απόστολο Παύλο, φωτεινός οδηγός των αστυνομικών. Εκδήλωση για την Κάρλα στο Μεταξοχώρι. Τούμπαρε με φορτηγό σε χωράφια. Παγώνουν οι τιμές το καλοκαίρι. Το πόσο παγώνουν θα το δούμε στην πράξη βεβαίως. Εξετάσεις οδήγησης τρακτέρ. Μαχαίρωνε και αποκεφάλιζε γάτες. Η καταδίκη, είπαμε, 5,5 χρόνια. Ενθύμιον στο 10ο Ταράτσα Film Festival, επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Νέα μονάδα ημερήσιας θεραπείας, επένδυση 10 εκατομμυρίων ευρώ για την ογκολογική φροντίδα της Θεσσαλίας, σύμπραξη της 5ης υγειονομικής περιφέρειας με την περιφέρεια Θεσσαλίας. Βάσεις κοντά στα περσινά επίπεδα ιατρική της Λάρισας. Ανεβάζει τροφές οικοδομής Θεσσαλία για το πρώτο τρίμηνο του 2026, 39 θέσεις γιατρών σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία. Από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ιστεράς Ελλάδος. Αυτά από τις εφημερίδες στη Λάρισα. Πάμε στο νομό της Μαγνησίας. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Παγώνουν τιμές στα μάρκετ. Η δέσμευση που ανέλαβαν για το επόμενο δίμηνο. Καμιά αύξηση τιμών το καλοκαίρι, σημαντικές μειώσεις από Σεπτέμβριο. Ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκου, η πρώτη αντίδραση των καταναλωτών. Βέβαια να πούμε, θα τα δούμε στην πράξη όπως είπαμε, ότι παγώνουν οι τιμές. Ωστόσο, μέσα σε ένα χρόνο βασικά προϊόντα όπως το μοσχάρι πήγε 17,6% πάνω, το αρνί με το κατσίκι 16,2%, η μαργαρίνη 10,6%, ο καφές 5,2% και τα λαχανικά 4,1% ανατιμήθηκαν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το ταχυδρόμο. Το πρωτοσέλιδο πολιορκεί την πρώην αραβωνιαστικά του στο δικαστήριο από μεγάλη αγάπη. Στο σκαμνί βολιώτης για ενδοοικογενειακή απειλή, την αγαπάω, είπε απολογόμενος, πίνει από το δικαστήριο. Πλούτο, ο τετράποδος θεραπευτής πιάνει δουλειά ένα σκύλος, γίνεται ελπίδα ζωής, ανοίγει το δρόμο για τη ζωοθεραπεία στο νοσοκομείο του Βόλου και στις άσπρες πεταλούδες. Στο Βόλο στις 8 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ομιλία σε σύσκεψη σωματείων και συλλόγων. Μπλόκο λιμενικών διακινητές ναρκωτικών θα γέμιζαν με ποσότητες τις ποράδες.
Διήμερο καινοτομία ο Βόλος και η Τίδα της Ρομποτικής με τη συμμετοχή περισσότερων από 240 διαγωνισμένων από 6 χώρες ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός Robotex. Και τα χτυπήματα από τον χώρο των σπορ. Βαλέρια Τρούλη κλήθηκε στην Εθνική Κορασίδων εν όψη Ευρωμπάσκετ. Η αθλήτρια της ανόρθωσης και μαθήτρια του Προμηθέα θα πάρει μέρος στην προετοιμασία και θα περάσει από την πορταριά. Έδειξαν τις προοπτικές για το μέλλον το παγκόσμιο της κοπηλασίας με τέταρτη και πέμπτη θέση ο απολογισμός των ελληνικών πληρωμάτων στους τελικούς της Κυριακής. Ανακοινώθηκε και επέστρεψε ο Στέργιος Ψιάνος στον Ολυμπιακό Βόλου. Ο Κολύμπος Κοζανίτης Χαφ ετοιμάζεται για τη δεύτερη θητεία με τους Ερυθρόλευκους. Αυτά από τον ταχυδρόμο, την πρώτη σελίδα. Πάμε στην εφημερίδα Θεσσαλία. Καθυστερούν να πληρώσουν στεγαστικά δάνεια νίκαια λογαριασμένων κοινής ωφέλειας. Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat, στην πέμπτη θέση μεταξύ των περιφερειών η Θεσσαλία. Το 41,8% σχεδόν το 42% των πολιτών στην Ελλάδα διαβίει σε νοικοκυρία που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων. Σάρωσαν τα βραβεία ομάδες του Atom στη ρομποτική, στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό, πτυχιακές εξετάσεις για τη βυζαντινή μουσική στη Μητρόπολη Δημητριάδος. Λογοδοσία με εχμές και αντιπαραθέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Βόλου. 39 θέσεις μόνιμων γιατρών για κέντρα υγείας της 5ης υγειονομικής περιφέρειας. Σύλληψη 26χρονης με πάνω από ένα κιλό κάναβη. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις 8 Ιουλίου στο Βόλο. Με αργούς ρυθμούς η αποκλιμάκωση στην τιμή της αμόλυβδης. Άνοδος του κόστους για το πετρέλαιο κίνησης. Κέντρο ημερήσιας νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς, συνεργασία περιφέρειας και πέμπτης είπε. Κρούδουν τον κόνδωνα του κινδύνου για τον δρόμο Ζαγοράς Χορευτού, η οδηγή των κτέλ Μαγνησίας. Εκατοντάδες οπαθοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στην παράλια, φωτογραφήθηκαν με τον τρόπαιο. Στους λογαριασμούς το δικαιούχουν το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Λύστε το, αλλιώς θα έρθω με καραμπίνα. Έξαλλος συνταξιούχος απείλησε να πάει οπλισμένος στον ΕΦΚΑ Βόλου γιατί καθυστερεί η σύνταξή του. Σε μήνυση προχωράει η διοίκηση στο επίκεντρο με μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, μάλιστα. Τι ωραία. Βολιώτης κυνηγούσε την πρώην αραβωνιαστικιά του για να τα ξαναβρουν. Τρόμαξε από την ένταση που είχε στο βλέμμα. Κουρέτας, τζάμπα μάγκα, ομπέο. Σε υψηλούς τόνους σε αντιπαράθεση για το LNG στον παγαστικό. Περήφανος ο Γιώργος Πράτος για την ανακύκλωση στο Βόλο. Λειτουργικές οικογένειες ανακύκλωση, αλλά δεν λειτουργούν. Καπέλο 100.000 ευρώ το χρόνο για την ανακύκλωση, τι θα πληρώσει ο Δήμος Βόλου. Κόπηκε η ερώτηση Μόσχου για τις απευθείας αναθέσεις. Ψάξτε στη διάρκεια. Αυτά από τις εφημερίδες του νομού της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα Η Αλήθεια. Ψήνεται η Ευρώπη το πιο ακραίο καλοκαίρι με νεκρούς και εφιαλτική ζέστη, με τουλάχιστον 100 εκατομμύρια Ευρωπαίους να ψήνονται τις τελευταίες ημέρες με θερμοκρασίες πάνω των 35 βαθμών. Ξεκινά το έργο κατασκευής πράσινου σημείου στο Δήμο Καρδίτσας. Σημαντικές αποφάσεις για την καθημερινότητα και τοπική ανάπτυξη με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου ο 27ος κολυμβητικός διάπλους της λίμνης Πλαστήρα. Και έως 31 Ιουλίου δηλώσει συμμετοχής για το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καρδίτσας. Αυτά από τις εφημερίδες στην Καρδίτσα. Να πάμε στα Τρίκαλα. Να ρίξω μια ματιά στο πρωτοσέλιδο από τον πρωινό λόγο. Μέτωπο κατά της ακρίβειας, σύσκεψη χθες στο Μαξίμου με αντικείμενο της συγκράτησης των τιμών. Θεοδωρικάκους παγώνουν τιμές βασικών προϊόντων για 2 μήνες, νέα αποκλιμάκωση το Σεπτέμβριο. Θεσσαλία, αυξητική πορεία της οικοδομής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Για το Μάρτιο 2025 και 2026, από 117.000 άδειες το 2025 φτάσαμε στις 141 το 2026. Ο τρικαλινός πρόεδρος εφετών Κώστας Αργιώτης οδηγεί το εφετείο Αθηνών στην ψηφιακή εποχή. Καθοριστική συνεργασία με τον Δημήτρη Παπαστεργίου. Προκήρυξη 39 θέσεων ειδικευμένων γιατρών κλάδου εσείς την Πέμπτη είπε. Σε λειτουργία από αύριο το νέο δημοτικό κολυμβητήριο Τρικάλων απεργούν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Στις 14 Ιουλίου, ενάντια στις κυβερνητικές προτάσεις, εκφράζονται αντιρρήσεις για τις αλλαγές που προτείνονται στα άρθρα 16 και 79 του Συντάγματος. Αυτά από τον πρωινό λόγο. Πάμε και στην έρευνα, να ρίξουμε μια ματιά στο πρώτο σελίδα από την εφημερίδα Η Έρευνα. Εν αναμονή της κατάθεσης του μηχανογραφικού, γράφει έρευνα στο πρώτο θέμα.
Έτοιμοι να κάνουν τις επιλογές τους υποψήφοι των Πανελληνίων. Περτούλη με επιτυχία το 44ο αντάγωνο των Σαρακατσανέων. Θρύνος για τον άδικο χαμό του 22χρονου. Ερωτηματολόγιο του Ιτρίκαλα για την οδική ασφάλεια. Και ο ΠΚ ξεκίνησε η διάθεση κουπονιών για αγορά βιβλίων. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτίο ειδήσουμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 ρίκτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανοεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ.
70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Ο καιρός. Γενικά έθρεος ο καιρός σήμερα. Βόρειοι άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση που έγινε χθες από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων της ΔΕΗ και έχει σχέση με την αντίδρασή τους βεβαίως στην κατεδάφιση ουσιαστικά και ανατίναξη κρίσιμων έτσι, υποδομών που χρησιμοποιούνταν βεβαίως για την εξόρυξη λιγνίτη όταν η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας στηρίζονταν στο λιγνίτη. Θα ασχοληθούμε. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός, όπως είπαν βεβαίως οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων, πρέπει να αξιολογηθεί ως κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας αντί να οδηγηθεί σε πρόωρη απαξίωση. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο κ. Νέστορας Πασχάλης, ο γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων της ΔΕΗ.
1: Και θέλουμε να εκφράσουμε καταρχήν την αγωνία μας και την ανησυχία μας για το τι συμβαίνει στο λιγανοπέδιο του Παλαιμαϊδας που ζάνησα πέντε όμως. Καθώς ξέρετε ότι εκεί τα εργοστάσια τα οποία έγινε μια βία πολυγνητοποίηση μετά το 19, τώρα πλέον υπάρχει από πλευρά απόφαση ΔΕΗ να γκρεμιστούν τα εργοστάσια. Υπήρχε ψήξεως σε πρώτη φάση και το κτίριο του Σπαστήρα, τόσο στον ΑΕΣ Αμιντέο όσο και στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Το θέμα ποιο είναι, ότι γκρεμίζοντας αυτά τα εργοστάσια, δεν τους πύργους ψήξεως, αν μελλοντικά κάποια άλλη κυβέρνηση θέλει να τα λειτουργήσει, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι και το ερώτημά μας και τα ερωτήματα είναι πολλά και περιμένουμε απαντήσεις που δυστυχώς δεν θα πάρουν. Γιατί κλείνοντας βία τα εργοστάσια, κανείς δεν μονοποιούμε τις ΑΠΕ, το φυσικό αέριο, απλά μας προβληματίζει γιατί γίνονται τόσο γρήγορα τη στιγμή που ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Πολωνία πάνε το 2038 τα λιγνητικά και η Πολωνία το 2050. Εμείς για ποιο λόγο να τα κλείσουμε τόσο γρήγορα και όπως καταλάβετε, όπως θα ξέρετε μάλλον, το 2022-2023 με την κρίση και με τον πόλεμο, πόσο πλήρωσαν τα νοικοκυριά το φυσικό αέριο. Και μιλάμε τώρα του ρωσικού φυσικό αέριο, το οποίο είναι φτηνό και λίγη η σύμβαση της ΤΕΠΑ με την Grasport το 26. Εάν φέρουμε το, αν υπογράψουμε για το LNG, το οποίο θα είναι αμερικάνικο, είναι τρεις φορές πιο ακριβό. Γιατί πρέπει να το υγροποιήσεις, να το μεταφέρεις και μετά να αεροποιηθεί. Τρεις φορές το κόστος πάνω. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο όλα αυτά και μάλιστα σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα. Η μετάβαση αυτή έπρεπε να γίνει προγραμματισμένη. Και εμείς μας προβληματίζει το γεγονός ότι γεμίσαμε ανεμογεννήτρες φωτοβολταϊκά, οι μεταβλητές ΑΠΕ που λέμε είναι τεράστιες. Δηλαδή έχουμε μετεστημένη ισχύ επιπλέον από ό,τι χρειάζεται η χώρα και συνεχίζουμε να δίνουμε άδειες. Για ποιο λόγο. Αυτά θέλαμε να πούμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τύπο γραμματέας της Ομοσπονδίας, Παλαιάς Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 2, ο κ. Πασχάλης, ο κ. Νέστορας Πασχάλης, και για την, το πώς άλλες χώρες στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία και η Πολωνία, συνεχίζουν μέχρι το 2038 η πρώτη και μέχρι το 2050 η δεύτερη να χρησιμοποιούν και στερεακάψιμα, εκτός από φυσικό αέριο, το οποίο θα το ακριβοπληρώνουμε ούτως ή άλλως. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λάρισας, η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.
1: Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ. Γιατί το θέμα είναι εξαιρετική σπουδαιότητα, μείζονο σημασία όπω λέμε, και πολιτικά και γεωστρατηγικά και οικονομικά και αναπτυξιακά. Το θέμα που οφείλεται σήμερα και σα συμφέρω, κύριοι πρόεδροι και μέλη των διοικητικών των νομοσχεδιών και των συλλόγων, τελικά μάλλον συνταξιούχοι τη ΔΕΗ, εκείνοι οι οποίοι ανοίγουν δρόμο για τι επόμενε γενιέ. Το θέμα είναι διαγενειακό. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο πόρους ή προσπόρηση εισοδημάτων ή εισοδημάτων και περιουσιών που κάθονται. Λοιπόν, γνωρίζετε πολύ καλά ότι τόσο προσωπικά όσο και κατά ταξί μου έχουμε αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλειών για το θέμα της Πτολεμαίδας 5, της συγκεκριμένης μονάδας προκαιρού πριν να την αρχίσει, διότι θεωρούσαμε πραγματικά ότι η απόφαση αυτή της κυβέρνησης είναι μία απόφαση λαθασμένη και θα μας κοστίσει πολύ σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, καταδικάσαμε απερίφραστα την επικοινωνιακή φιέστα, διότι πρόκειται περί μιας φιέστας. Η ανατίναξη, η οποία ήταν σχεδόν σε live μετάδοση με τα βουλώτα και με τα πυρομαχικά γύρω-γύρω, για να καταρρεύσει μία μονάδα υπερσύγχρονη 1,5 εκατομμυρίων ευρώ κόστησε στον ελληνικό λαό, προκειμένου να επενδυθούν με τα πάντα, με τα παράπλευρα έργα, 750 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει η καινούργια υποδοχή για τη μονάδα υλοποιημένη ή μη φυσικού αερίου, υπάρχουν και γύρω αέριο πρέπει να ξέρετε που παίζονται, είναι τουλάχιστον παράλογο. Έχουμε λοιπόν μία παράλογη απόφαση της κυβέρνησης, η οποία ενδύθηκε της ανάγκης της σύγχρονης δίθεν για να ανταποκριθεί στους θεούς. Είναι αλήθεια ότι ανταποκρίνεται στους θεούς, έχουμε δηλαδή μία οικολογική μετάβαση, μία πράσινη μετάβαση, όπως είπε η κυβέρνηση, και από την ειδοποίηση της περιοχής είναι σημαντικό για την εθνική οικονομία. Εμείς το ΠΑΣΟΚ είμαστε οι πρώτοι που μιλήσαμε για την πράσινη μετάβαση. Θυμάστε τότε που κάποτε έλεγαν κάποιοι για μας ότι μιλάμε για πράσινη άλογα, όταν μιλούσαμε για την πράσινη μετάβαση, που τώρα η πράσινη μετάβαση είναι το στίχημα της εποχής και των επόμενων γενεών. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν στήριξε και στηρίζει την πράσινη μετάβαση, αλλά με όρους δικαιοσύνης και ασφάλειας. Και γιατί δεν υπάρχουν όροι δικαιοσύνης και ασφάλειας αυτή τη στιγμή? Διότι έχουμε τα ιδιωτικά ενεργειακά καρτέλ να λιμένονται αυτή τη στιγμή το μη στερά της εθνικής μας οικονομίας. Είναι εγκληματική ανευθυνότητα σε περίοδο κρίσης να γκρεμίσουμε το τελευταίο φυλάκιο άμυνα την οποία έχουμε για την ενέργεια της χώρας. Οι υποδομές δισεκατομμυρίων που πλήρωσε ο ελληνικός λαός από την τσέπη του μετατρέπονται αυτή τη στιγμή σε μπάζα και ακούμε τη ΔΕΗ αντί να λειτουργεί ως ένα κοινωνικό ανάγωμα που να νοιάζεται και για τα επόμενα βήματα ποια θα είναι και για τις επιπτώσεις, να μιλάει για τιμές τις οποίες θα συγκρατηθούν, ότι θα λειτουργήσει αυτόνομα η αγορά με όρους, όπως λέει, ιδιωτικού κέρδους και ανταγωνισμού, τέτοιο πράγμα που το είδαμε 7 χρόνια ολόκληρα, και βεβαίως βάσει τα πόπλακα και ερημόνια στις τοπικές κοινωνίες, διότι η βίαια πολιτικοποίηση αυτά ακριβώς σημαίνει. Στην πραγματικότητα η πράσινη μετάβαση γίνεται ένα αδιανό θάμεσο, διότι ούτε πρόσημο ανάπτυξης και οικολογικής ευαισθησίας έχει, ούτε πρόσημο οικονομικού αποτυπώματος δημοκρατικού ενεργού, γιατί εμείς μιλάμε για την ενεργειακή δημοκρατία, ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη συμμετοχή στο μείγμα της ενέργειας με μικρές τιμές, οι οποίες θα καθορίζονται με πλαφόν καταρχήν, αλλά και ανάλογα με τα εισοδήματα του κάθε πολίτη. Μόνο τέτοια μπορεί να είναι δημοκρατία και η ενεργειακή μας μετάβαση.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ογκολογικής περίθαλψης στη Θεσσαλία δρομολογούν η Περιφέρεια και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Ιστεράς Ελλάδος, όπως ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα με τον διοικητή Φώτη Σερέτη. Η Περιφέρεια δέσμευσε ποσό 10 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κλινικών. Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά το θεμέλιο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και ο υφιστάμενος εξοπλισμός πρέπει να αξιολογηθεί ως κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, αντί να οδηγηθεί σε πρόωρη απαξίωση, αναφέρουν τα μέλη της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την βίαιη απολιγνητοποίηση της Ελλάδας. Τη δυνατότητα δημιουργίας θέσης χωρικού αντιπεριφερειακής σποράδων προβλέπει πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Με πολιτική συγκέντρωση στο Βόλο, παρουσία του Δημήτρη Κουτσούμπα, το ΚΚΕ κορυφώνει τις

βάση του κατά της ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας στη Μανησία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου στο Βόλος Παλάς με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τη Μέτλεν, την πολεμική οικονομία και την εμπλοκή της χώρας στους διεθνείς σχεδιασμούς. Το εφετείο της Λάρισας επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση βάρος 39χρονου που κατηγορήθηκε για κακοποίηση και θανάτωση αδέσποτων ζώων στο Βόλο. Του επιβλήθηκε η ποινή κάθριξης 5,5 ετών, ενώ μέρος της θα εκτεθεί στην ψυχιατρική δομή των φυλακών Κορυδαλού. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφεντικό του μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής υγείας. Σε έντονο πολιτικό κλίμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου η συμφωνία του Δήμου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία της σχολής ψυχολογίας στο προεκτήριο της ΔΟΗ Νέας Ιωνίας. Ο Αριστείς Σαββάκης υπερασπίστηκε την νομιμότητα της παραχώρησης, ενώ ο Νίκος Παπαπέτρος υποστήριξε ότι ο Δήμος στερεί τα έσοδα και ζήτησε επανεξέταση της σύμβασης. Στα Τρίκαλα το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το ακριβές πρόγραμμα αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Τη συμμετοχή των εμποροϊπαλλήλων στην παλαδική απεργία της 19ης Ιουλίου στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ποσό 59.000 ευρώ επιδικάστηκε ως αποζημίωση από το μονομελές εφετείο Λάρισας προς τους ιδιοκτήτες του ακινήτου που στεγάζονταν το αστυνομικό τμήμα Καλαμπάκας, το οποίο παρέμενε στο οίκημα και μετά τη λήξη της μίσθωσης. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα η κόσμη του λιμανιού, αγώνες για το μέλλον, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο χώρο της βιολογικής λαϊκής αγοράς στα Παλαιά του Βόλου. Η εκδήλωση θα εστιάσει στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μεσογειακές πόλεις. Την έναρξη κατασκευής πράσινου σημείου για το Δήμο Καρδίτσα σηματοδοτεί υπογραφή της σύμβασης του βασικότερου υπόργου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας, ο κ. Τσιάκος και ο ανάδοχος του έργου υπέγραψαν τη σύμβαση του υπόργου που προβλέπει την κατασκευή των κτηριακών υποδομών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πράσινου σημείου συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές φθινοπόρου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι περιλαμβάνει και άλλα υπόργα όπως είναι η προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων μεταφοράς και επεξεργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Ερωτηματολόγιο της Ιτρίκαλα προς τους πολίτες για την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Φωτιά σε εγκινήσει αυτοκίνητο εκδηλώθηκε στους Οφάδες Καρδίτσας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον πρωτεινό μέρος του αυτοκίνητου με τον οδηγό να απομακρύνεται εγκαίρως. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία Οφάδων. Με μια πράξη προσφοράς καλεί τους αποφύτους στο Νεπάλ να σηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση της σχολικής τους πορείας ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας Σωκράτης Αβελίδης, προτρέποντάς τους να συμμετάχουν σε εντελοντική ομοδοσία. Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από διαδραστικό βιντεομήνυμα και εντάσσεται στην καμπάνια με σύνθημα «Δώσε αίμα, δώσε ζωή». Ο ματωμένος γάμος του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα ανοίγει τον κύκλο των καλοκαιρινών παραστάσεων στο δεύτερο αρχαίο θέατρο στη Λάρισα στη 1, 2 και 3 Ιουλίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος. Οι φετινές παραστάσεις συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την είδηση του Θεσσαλικού Θεάτρου και 90 χρόνων από το θάνατο του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ανάβρα της Αγίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Στις 30 Ιουνίου του 1986 η Μαντόνα κυκλοφορεί το άλμπουμ True Blue. Είναι η πρώτη φορά στην έως τότε καριέρα της που συμμετέχει η ίδια στη σύνθεση των τραγουδιών της. Το True Blue έχει επιρροές από τον ήχο της Motown, την Dance Pop και την Latin Pop και οι κριτικές ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, κάνοντας λόγο για τη μουσική και ερμηνευτική ωριμότητα της Μαντόνα. Το άλμπουμ έφτασε στο νούμερο 1 σε 28 χώρες του κόσμου, κάνοντας ρεκόρ, και κατέληξε να είναι το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 1986. Ήταν επίσης το πιο εμπορικό άλμπουμ από γυναίκα τραγουδίστρια συνολικά για τη δεκαετία του 80 και ένα από τα πιο επιτυχημένα άλμπουμ όλων των εποχών. Τα 5 τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ως single ανέβηκαν όλα στο top 5 του Billboard Hot 100. Το μόνιμο τραγούδι του άλμπουμ που ακούσαμε, το True Blue, βρέθηκε στο νούμερο 3. Η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, να πάμε λίγο να ασχοληθούμε με θέματα που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Είπαμε ότι έπεσε, χαλάζει σήμερα το πρωί στην Ανάβα της Αγιάς. Έχει χτυπήσει τις καλλιέργειες της περιοχής. Τώρα το ακριβές μέγεθος των ζημιών θα διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο αναμένεται ενδεχομένως να έχουμε και τις πρώτες επισκέψεις και από τους αρμόδιους φορείς κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Και θα δούμε, γιατί είναι όπως είπαμε, η ημέρα δεν ξεκίνησε καλά. Είχαμε μια πρωινή βροχή εδώ στη Λάρισα, λίγο ένταση. Ευτυχώς ήταν πρόσκαιρη, ωστόσο σε άλλες περιοχές υπήρχαν ζητήματα το χαλάζι, όπως στην Άβρα της Αγίας. Τώρα στον Πλατήκαμπο, χθες είχαμε μια συνάντηση των αγροτών με αφορμή διώξεις που έχουν ασκηθεί για τις κινητοποίησεις που πραγματοποίησαν πρόσφατα. Ήταν οι μεγαλύτερες σε διάρκεια κινητοποίησεις, διάρκειας 55 ημέρων. Την υλοποίηση βεβαίως των υπεσχημένων και των δεσμεύσεων από την πλευρά της κυβέρνησης την αναμένουν ακόμη οι αγρότες. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο πρόεδρος της Νοτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομολάρισης, ο κ. Στήριος Μαρούδας.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να ποινικοποιήσει τους αγώνες μας και να τρομοκρατήσει και τους αγρότες που έχουν βγει στον δρόμο και βγήκαν στον δρόμο και στα μπλόκα, στέλνει σε όλη την Ελλάδα δικογραφίες και δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση βέβαια του μπλόκου της Νίκαιας. Έχει σταλεί μια ομαδική δικογραφία αυτή τη στιγμή που αφορά την κινητοποίηση που είχε γίνει στα Τέμπη, στη Σύρα και στον Τιμπών, όπου έχουν καταγραφεί με βιντεοληπτικό υλικό πινακίδες αυτοκινήτων για ταχύ, οποιοδήποτε, ακόμα και αυτοί που ήρθαν να μας συμπαρασταθούν και δεν είχαν καμία σχέση με το αγροτικό κίνημα. Και όλοι αυτοί είναι σε μια ομαδική δικογραφία, στην οποία βέβαια εμείς με τον δικηγόρο της Ομοσπονδίας έχουμε ζητήσει να υπάρξει μια παράταση για να πάμε να καταθέσουμε ένα υπόμνημα, στο οποίο όμως δεν απολογούμαστε γιατί δεν κάναμε κανένα έγκλημα. Κάναμε το δικαίωμά μας, αναφέρει το δικαίωμά μας και την υποχρέωσή μας, θα έλεγα, όταν παλεύεις για την επιβίωση, για τις οικογένειές σου και για να μπορείς να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, είναι και δικαίωμα και υποχρέωσή μας να βγούμε και να παλέψουμε μέσα από συλλογικές αποφάσεις, μέσα από πανελλαδικές συσκέψεις που πήραμε. Και δεν ήταν κάποια ομάδα που απλά βγήκε ένα πρωί και είπε: θα κλείσω το δρόμο ή θα κλείσω τα Τέμπη. Δεν δεχόμαστε λοιπόν αυτές τις κατηγορίες. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας, τα δίκαια αιτήματα που έχουμε να ικανοποιηθούν και να ξέρει η κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να μας τρομάξει αυτό. Ίσα-ίσα και σαν Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, ήδη έχουμε κανονίσει και θα ανακοινώσουμε έως την Πέμπτη πότε θα γίνει συνάντηση με όλα τα κόμματα στη Βουλή, στα οποία θα ζητήσουμε να υπάρξει παραγραφή όλων αυτών των δικογραφιών που είναι χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα, γιατί πραγματικά. Δεν μπορεί να κατηγορούμαστε ως εγκληματίες οι αγρότες αυτοί που παράγουν, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και ελίες.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολιτισμό βεβαίως, θα αλλάξουμε έτσι κλίμα εντελώς, θα πάμε να δούμε τα όσα θα γίνουν βεβαίως. Αύριο είναι η πρεμιέρα του Θεσσαλικού Θεάτρου, ήδη τα εισιτήρια για τις τρεις ημέρες στο πρώτο αρχαίο θέατρο της Λάρισας, στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας, έχουν ξεπουληθεί, είναι sold out η παράσταση με τον ματωμένο γάμο του Λόρκα. Χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου με αφορμή την αυριανή πρεμιέρα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση πρόεδρος του Θεσσαλικού Θεάτρου, η κυρία Σιαμάτα Μπούτλα.
1: Το Θεσσαλικό Θέατρο συμπληρώνει 50 χρόνια πολιτιστικής προσφοράς, 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και συνεχούς δημιουργικής πορείας. Στα πλαίσια αυτής της επετείου, το Θεσσαλικό Θέατρο παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα, «Ματωμένος γάμος», σε μια συμβολική χρονιά όπου τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού συμπίπτουν με τα 90 χρόνια από το θάνατο του δημιουργού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο κύριος Κώστας Τσιάνος, τα σκηνικά και τα κουστούμια ο κύριος Γιώργος Γιάκας και τη μουσική συνθέτει ο κύριος Διονύσης Τσακνής. Αυτοί οι τρεις εκπληκτικοί δημιουργοί με ένα εκπληκτικό επιτελείο ηθοποιών θα μας παρουσιάσουν την παράσταση την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή 1η, 2 και 3 Ιουλίου αντίστοιχα, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο δεύτερο αρχαίο θέατρο Λάρισας και καλούμε το θεατρόφιλο κοινό απανταχού να στηρίξει την παράσταση στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε να ακούσουμε και τον αντιδήμαρχο πολιτισμού, τον κύριο Θωμά Ρετσιάνη.
1: Γαλλικό θέατρο γεννήθηκε σε αυτή την πόλη από ανθρώπους της πόλης με την υποστήριξη και την αγάπη όλων στην πόλη. Ρίζωσε βαθιά, άνθησε, μεγάλωσε, δυνάμωσε και σήμερα είμαστε εδώ, σε αυτή την πόλη, τη Λάρισα, και γιορτάζουμε τα 50 χρόνια του Θεσσαλικού Θεάτρου. Αυτή η έντονη υπαρξιακή σχέση του Θεσσαλικού Θεάτρου με το τοπικό στοιχείο, αυτή η τοπικότητα, όχι μόνο δεν περιόρισε την πορεία του θεάτρου, αντιθέτως ενίσχυσε τον τρόπο με τον οποίο το Θεσσαλικό Θέατρο υπηρέτησε και υπηρετεί την οικουμενικότητα της θεατρικής τέχνης και προσέδωσε μια ισχυρή διακριτή ταυτότητα στο Θεσσαλικό Θέατρο. Μια θεατρική ιδιοπροσωπεία, στην οποία οφείλεται και η διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του Θεσσαλικού Θεάτρου. Αυτός ο συγκερασμός λοιπόν του τοπικού με το οικουμενικό, της τοπικής παράδοσης και συμβόλων με τα σύμβολα και τους μύθους άλλων τόπων, του δικού μας χώματος με ξένα αλλά τόσο οικεία χώματα, έρχεται να συμπυκνωθεί στην επαιτειακή παράσταση Ομαντωμένος Γάμος. Η Ανδαλουσιανή Πεθρός γίνεται Θεσσαλικός Κάμπος. Το φεγγάρι φωτίζει με την ίδια σκληράδα τους τόπους και τις πράξεις των ανθρώπων. Οι παραδόσεις διαπλέκονται και τα πάθη απλώς αλλάζουν γλώσσα για να εκφραστούν. Και όλα αυτά σε μια πρεμιέρα στο δεύτερο αρχαίο θέατρο Λάρισας. 2.500 χρόνια ιστορίας τραγωδίας, 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ο Λόρκα φέτος συμπληρώνεται 90 χρόνια από τη δολοφονία του. Είναι ένας ποιητής και δραματουργός στενά δεμένος με την ελληνική καλλιτεχνική παράδοση, ένα πρόσωπο οικείο για όλους μας, καθώς τόσο με τη ζωή του όσο και με το έργο του, τον λυρισμό του, αλλά και την ικανότητά του να είναι γιωμένος στο θέμα του και αέρινος στη γλώσσα του, έχει μεταφερθεί στα ελληνικά πράγματα με μεγάλη ιστορική από μεγάλους τέχνες. Κάρολος Κούν, Γκάτσος, Ελίτης, Χατζηδάκης, Θωράκης. Η παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου αποτελεί σταθμό στη σχέση του Λόρκα με την Ελλάδα και θα αποτελεί και αυτή πλέον κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης. Μέσα στους συντελεστές του έργου βρίσκουμε τη ζωντανή ιστορία του Θεσσαλικού Θεάτρου, τον κύριο Τσιάνα, τον κύριο Σιάκα, τον κύριο Τσακνή, ο οποίος είναι συνεργάτης αρκετά χρόνια με το Θεσσαλικό Θέατρο, αλλά και τον σπόρο και την υπόσχεση για μια εξίσου λαμπρή συνέχεια. Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, η Δημοτική Αρχή, όλοι εμείς, ο καθένας από τη θέση του και με το ρόλο του, του Διοικητικού Συμβούλου του Θεσσαλικού Θεάτρου, έχοντας πλήρη συνέστηση της σπουδαιότητας του έργου και της ιστορίας, είμαστε εδώ όχι ως απλοί διαχειριστές και αποδέκτες μιας μεγάλης κληρονομιάς, αλλά ως ουσιαστικοί και στιβαροί υποστηρικτές ενός θεσμού, ενός αναπόσπαστου κομματιού της ιστορίας της πόλης μας.

Λοιπόν, συνεχίζουμε έτσι σε αυτά τα τελευταία λεπτά που μας απέμειναν να προσγειωθούμε λίγο στην καθημερινότητα. Ακούσαμε βεβαίως και για την πρεμιέρα του Θεσσαλικού Θεάτρου. Αύριο είναι, τρεις ημέρες, οι παραστάσεις είναι sold out. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα. Οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη έχουν αποκλιμακώσει την ένταση. Ωστόσο, από αύριο αναμένεται να αρθούν... να αρθεί η ενίσχυση, να πάψει να υφίσταται η ενίσχυση των 15 λεπτών. Αναλύτρωση στο πετρέλαιο κίνησης. Και έτσι τα νέα φορτία που θα εφοδιάσουν τα πρατήρια ανά την ελληνική επικράτεια θα είναι πιο ακριβά κατά 15 λεπτά. Μιλάμε για μια απότομη αύξηση που περιμέναμε και άλλη αποκλιμάκωση των τιμών. Θα τις δούμε ξαφνικά να εκτινάσονται. Τι σημαίνει όταν το μεταφορικό κόστος εκτινάσεται? Δεν μετακυλείται, δεν περνάει και στην, και στην υπόλοιπη κατανάλωση, τα μεταφορικά. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι από την 1η Ιουλίου θα έχουμε αλλαγή, αυτομάτως θα υπάρξει αλλαγή στις τιμές. Το σύστημα χρειάζεται ένα παράθυρο 2-3 ημέρες μέχρι να προσαρμοστεί στα νέα ακριβότερα αποθέματα. Κατά 15 λεπτά ανεβαίνει. Κάπως έτσι, όσα πρατήρια έχουν αποθέματα με τις παλιές τιμές θα έχουν πιο φτηνά και κάποια άλλα που θα έχουν εφοδιαστεί νωρίτερα θα έχουν μια μεγάλη διαφορά, απόκληση πάνω από 10-15 λεπτά, μέχρι να βεβαίως να υπάρξει η σχετική ευθυγράμμιση προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω.

Και κάπως έτσι βεβαίως τα πράγματα θα αλλάξουν. Η μέση πανελλαδική τιμή θα πάει από το 1,60 στο 1,75-1,76 το λίτρο. 1,72-1,73 σχεδόν στην Αττική. Τι θα γίνει στα νησιά, εκεί όπου ξεκινάει τέτοιο, στις Κυκλάδες, εκεί όπου η μεταφορά και η αποθήκευση λειτουργούν διαφορετικά ως άλοθη για ακόμη πιο αυξημένες τιμές, η τιμή θα πάει στα 1,84. Θα πάει από το 1,84 στο 1,99, στα 2 ευρώ. Λοιπόν, και κάπως έτσι θα φτάσει στα νησιά εν μέσω θερινής περίοδου το πετρέλαιο κίνηση να πωλείται προς 2 ευρώ το λίτρο. Έτσι για 45 λίτρα καυσίμου θα πρέπει να δώσεις 7 ευρώ παραπάνω σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο. Γύρω στα 9 με 10 ευρώ για όσους έχουν μεγαλύτερα οχήματα, SUV. Τώρα δεν είναι μόνο θέμα βεβαίως κίνησης, αλλά και μεταφοράς των εμπορευμάτων, γιατί τα καύσιμα που θα ακριβήνουν θα αυξήσουν και το κόστος μεταφοράς στα μεταφορικά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τι θα γίνει αυτά? Θα μετακυληθούν στην κατανάλωση. Υπάρχει η συμφωνία των κυρίων και η άτυπη συμφωνία για να μην αυξηθούν οι τιμές στους επόμενους 2 μήνες. Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά και τα είπαμε βέβαια και στην αρχή της εκπομπής. Το τι θα γίνει θα το δούμε στην πράξη. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στο επόμενο διήμερο, τρίμερο, αναμένεται να έχουμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης, για το οποίο, όπως είπαμε, τερματίζεται η επιδότηση των 15 λεπτών. Και κάπως έτσι, ένα νέο κύμα ακρίβειας μας περιμένει εν μέσω του καλοκαιριού. Η ώρα είναι 8:57 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι του σταθμού. Κάπου εδώ, 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλή μέρα εσείς ολοκληρώθηκε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την Αποκλιμάκωση του Κόστους Βασικών Αγαθών Ευρείας Κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλημέρα από την ΕΡΤ Λάρισας και από το πολιτικό ημερολόγιο. Μέχρι και τις 10 θα δούμε πώς διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η πολιτική επικαιρότητα. Σε μια ώρα που δεν έχουμε συνηθίσει να τα λέμε, αντικαθιστώντας τον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα. Μίνα Μαυρογιάννη λοιπόν στο μικρόφωνο, Δημήτρης Οτσολάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές. Να σας πω ότι ο καύσωνας κατεβαίνει πιο χαμηλά. Και αυτό, ο καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη με περισσότερους από 1.000 νεκρούς, και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, πώς θα είναι ο απολογισμός. Οι μετεωρολόγοι λοιπόν μας λένε ότι μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε τα απόνερα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, του καύσωνα, με την έννοια εξασθενημένος μεν, αλλά φτάνει και προς τη χώρα μας, φέρνοντας θερμοκρασίες μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτά μέχρι την Πέμπτη, γιατί μετά, από την Πέμπτη το μεσημέρι και μετά, αναμένονται μεταβολές του καιρού με έντονα φαινόμενα, ξέρετε, μπόρες, χαλάζι. Θα έχουμε και μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Πάντως ήδη από χθες η νύχτα νομίζω ότι ήταν αρκετά ζεστή. Τώρα, όπως ακριβώς λένε οι μετεωρολόγοι, το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε τις προηγούμενες μέρες στη Δυτική Ευρώπη μετακινείται πλέον προς την Κεντρική, Ανατολική και Νότια, φέρνοντας επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες και θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές πολλών χωρών. Ας πούμε, Βουδαπέστη ξεπερνά τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο. Βελιγράδι, Βουκουρέστι, είχαμε και εκεί θερμοκρασίες 37-38 βαθμούς. Κόκκινες προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη έχουν εκδοθεί σε Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Κροατία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Καλούνται οι πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς χώρους κτλ. Γι' αυτό σας είπα ότι θα εξασθενημένος μεν, αλλά μας ακουμπά και εμάς. Μαζί, ξέρετε, με τον υφέαλτη των υψηλών θερμοκρασιών, ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εκδήλωση πυρκαγιών. Γι' αυτό και σε πολλές χώρες, κυρίες και κύριοι, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

Είδε Δημήτρη τις εικόνες από το Βερολίνο που η αστυνομία με κανόνια νερού προσπαθούσε να δροσίσει τον κόσμο για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ζέστη. Να το. Ναι. Έλειωσαν τα φανάρια, μου λέει. Είδες, εσύ έχεις καλύτερη εικόνα. Έλειωσαν τα φανάρια, μου λέει, στην Ισπανία ο Δημήτρης. Ιταλία, ναι, Ιταλία. Και πού έλειωσε η άσφαλτος? Ολλανδία, μάλιστα. Βλέπουμε παράλληλα και διάφορες εικόνες εκεί στα social media με κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να ψήσουν αυγά πάνω σε καυτές επιφάνειες κάτω από τον ήλιο, προκειμένου έτσι να δείξουν το μέγεθος της θερμικής έντασης. Λοιπόν, έτσι όσον αφορά το πόσο επηρεάζεται η χώρα μας, αυτή τη φάση τουλάχιστον, είπαμε μέχρι την Πέμπτη, από εκεί και μετά αναμένεται μεταβολή του καιρού με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας. Αλλά σήμερα, αύριο, μέχρι και την Πέμπτη το μεσημέρι, έτσι ετοιμαστείτε για θερμές ημέρες. Ευτυχώς όχι νύχτες, γιατί δεν θα παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο υδράλινος στις νύχτες, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι σωτήριο. Τις διάφορες δημοσκοπήσεις που βλέπουμε κατά καιρούς να βλέπουν το φως της δημοσιότητας και στο πώς ιεραρχούν τα προβλήματα οι πολίτες, το βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Στην κυβέρνηση φαίνεται ότι σηκώνουν μανίκια όσον αφορά την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας, όσον αφορά τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν, χθες είχαμε μία συμφωνία κυρίων, να το πω, κυβέρνηση από τη μια και βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ από την άλλη. Έτσι λοιπόν, από αύριο, κυρίες και κύριοι, φεύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς όμως αυξήσει τις τιμές. Από το Σεπτέμβριο αναμένεται, πάντα στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας κυρίων, να γίνουν δραστικές μειώσεις. Λένε από την κυβέρνηση ότι 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν στις μειωμένες τιμές του 6% που επιτεύχθηκαν με την επιβολή του πλαφών. Πάντως παρακολούθησα χθες έτσι δηλώσεις σχετικά με το θέμα και ρεπορτάζ που έγιναν στον δρόμο με τις απόψεις πολιτών, οι οποίοι μιλούν για σταγόνα στον ωκεανό. Η οικονομία, η ακρίβεια αποτελούν μάλλον κεντρικό σημείο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει ότι εμείς κρινόμαστε για το τι έχουμε υποσχεθεί και το τι έχουμε κάνει. Τι σας είπαμε το 23, είπε ο Πρωθυπουργός, και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Την ίδια ώρα τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίες και κύριοι, εξαγγέλουν, μάλλον ανακοινώνουν τις δικές τους πλατφόρμες όσον αφορά τις παρεμβάσεις για να ανακουφιστεί το ελληνικό νοικοκυριό. Χτες ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στο Εγάλεο, είπαμε, παρά τις θερμοκρασίες αυτό το καλοκαίρι είναι προεκλογικό, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, είτε γίνουν εκεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου ή άλλη ημερομηνία του φθινοπόρου, είτε ενδεχομένως προς τις αρχές της Άνοιξης, το διάστημα που διανύουμε είναι προεκλογικό, το βλέπει κανείς στις περιοδίες, ας πούμε. Το επόμενο διάστημα δεν ξέρω και εγώ πόσα κυβερνητικά στελέχη, πόσους υπουργούς περιμένουμε στην Θεσσαλία και ανάλογες εξορμήσεις θα πραγματοποιηθούν και σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πάντως χθες ο Πρωθυπουργός, και αναφερόμενος στο θέμα αυτό της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας τροφίμων, είπε ότι εκτιμά πως από το Σεπτέμβριο θα δούμε πολύ καλές μειώσεις, προκειμένου τα νοικοκυριά
να πάρουν μια ανάσα. Άφησε αιχμές όμως και κατά του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να τον κατονομάσει. Είπε χαρακτηριστικά ότι σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση των πολιτικών, σε μια εποχή όπου ακούμε φωνές πάλι ότι όλοι το ίδιο είναι, ότι μπορούν να, εδώ δέστε την αιχμή χωρίς να καρτονομάζει τον κύριο Τσίπρα, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσοί να μας λύσουν ως διαμαγεία τα προβλήματα. Οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με έναν τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την πλευρά τους, κυρίες και κύριοι, ασκούν δρυμία κριτική και κάνουν λόγο για αναποτελεσματικές πρακτικές από την πλευρά της κυβέρνησης.

Α, τώρα, μιας που μιλάμε για τιμές, για να δούμε την εξέλιξη αυτή. Από αύριο 1η Ιουλίου τελειώνει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η απαλλαγή από δασμούς για μικροδέματα έως 150 ευρώ. Στη θέση μπαίνει ένα τέλος, ενιαίο τέλος 3 ευρώ, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα φτάνουν στον καταναλωτή οι αγορές από πλατφόρμες εκτός Ευρώπης. Έτσι, οι ηλεκτρονικές παραγγελίες από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα είναι παιχνιδάκι όπως ήταν μέχρι σήμερα. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για τα πολύ φθηνά δέματα το κόστος πλέον δεν θα είναι αμεληταίο. Τώρα, βεβαίως και το βασικό ερώτημα είναι αν η επιβάρυνση αυτή θα αποδειχθεί καθοριστική για να αποτρέψουν και να ματαιώσουν παραγγελίες οι καταναλωτές στο μέλλον. Θα το δούμε αυτό. Αλλά και πώς θα πληρώσει στην πράξη το κόστος για παραγγελίες που έχουν ήδη γίνει αλλά αναμένεται να φτάσουν μετά την 1η του μηνός. Αναφέρονται και παραδείγματα μάλιστα. Ας πούμε, το νέο τέλος 3 ευρώ στα online δέματα χαμηλής αξίας έχει μια παγίδα η οποία δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ακόμη και παλαιότερη παραγγελία μπορεί να χρεωθεί αν περάσει το τελωνείο μετά την 1η Ιουλίου. Ήδη οι πλατφόρμες του εξωτερικού έχουν ενεργοποιήσει τη χρέωση των 3 ευρώ ανά είδος στο checkout.

Επίσης υπάρχει μια δεύτερη παρεξήγηση που η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να λύσει καθαρά. Το 3 ευρώ δεν παρουσιάζεται ως φόρος στον καταναλωτή, αλλά ως τελωνιακός δεσμός που βαρύνει στις περισσότερες περιπτώσεις την πλατφόρμα, τον πολιτή ή άλλον επαγγελματικό φορέα που δηλώνει το εμπόρευμα στο τελωνίο. Στην ενημέρωση της Κομισιόν σημειώνεται ότι οι online καταναλωτές δεν είναι νομικά υπεύθυνοι για την πληρωμή του δασμού στις περισσότερες περιπτώσεις. Μεταφέρει την ευθύνη πληρωμής στις πλατφόρμες και στους πολίτες. Ας το έχουμε λοιπόν υπόψη για ηλεκτρονικές αγορές που γίνονται κατά κόρον και ειδικά από την Κίνα. Από εδώ και πέρα υπάρχει επιβάρυνση, αυτή η επιβάρυνση των 3 ευρώ. Για να επανέλθω στο πρώτο θέμα, επειδή βλέπω τώρα το δελτίο της Earth News, έχουμε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές σε 16 περιοχές της χώρας μας. Εμείς δεν είμαστε, από ό,τι βλέπω η Θεσσαλία, εκεί σποράδες είναι στη επίπεδο 2 κινδύνου. Πάντως δεν ξέρω αν διαβάσατε το Σαββατοκύριακο, οι περισσότερες πυρκαγιές που ξέσπασαν και ήταν αρκετές αυτές, ήταν από αμέλεια. Μάλιστα κάπου διάβασα, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ποια περιοχή, ότι συνελήφθη λέει μια αντιδήμαρχος η οποία πήγε να κάψει ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεφύγει η φωτιά και να ξεσπάσει πυρκαγιά. Λίγη υπευθυνότητα. Κάψει ξερά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεφύγει η φωτιά και να ξεσπάσει πυρκαγιά.

Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια έτσι και τι γίνεται στα κόμματα. Υπάρχει έτσι μια γενικότερη αναταραχή. Οι δηλώσεις του κυρίου Φεύγα προκάλεσαν έτσι μια αναταραχή, την οποία έσπευσε να κλείσει αμέσως ο κύριος Μαρινάκης. Μια γκρίνια έχουμε και στο Πασόκ. Είχαμε δηλώσεις τελεχών που λένε ότι ο στόχος όλο και δυσκολεύει, η επίτευξη μάλλον του στόχου όλο και δυσκολεύει, και η νίκη έστω και με μια ψήφο διαφορά είναι ανέφικτη. Στον ΣΥΡΙΖΑ, θα τα δούμε βέβαια αναλυτικότερα, φαίνεται ότι έχουμε αλλαγή πλεύσης, μετά αλλαγή ρότας να πω, για να μην μπερδευόμαστε κιόλας, δημιουργούνται παρανοήσεις. Έχουμε αλλαγή ρότας γιατί δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος μετά την πόρτα που έριξε ο Αλέξης Τσίπρας, και όπως φαίνεται τώρα σαν να κοιτάζουν λίγο και προς το Πασόκ. Είχαμε κάποιες δηλώσεις χθες οι οποίες μπορούν, στελεχών που μπορούν να ερμηνευτούν ποικιλοτρόπως.

Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με μια πλούσια ατζέντα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, και ο υπουργός επικρατείας, ο κ. Κέρτσος, θα παρουσιάσουν τις βασικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Και επίσης, για μια ακόμη φορά, θα επαναληφθεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 27 και όχι το φθινόπωρο. 11 η ώρα είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Θα δούμε. Λοιπόν, τι μου λέει ο Δημήτρης, ότι πρέπει να πάμε στην πρώτη μουσική καλημέρα της εκπομπής και αμέσως μετά να δώσουμε το μικρόφωνο στον συνάδελφο του Γιάννη Τογιάτσο για ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
3: Ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
4: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ογκολογικής περίθαλψης στη Θεσσαλία δρομολογούν η Περιφέρεια και η 5η ΕΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, όπως ανακοινώθηκε μετά από συνάντηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με το διοικητή της 5ης ΕΥΠΕ. Η Περιφέρεια δέσμευσε ποσό 10 εκατομμύριων ευρώ για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κλινικών. Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά το θεμέλιο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό και ο υφιστάμενος εξοπλισμός πρέπει να αξιολογηθεί ως κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας αντί να οδηγηθεί σε πρόωρη απαξίωση. Αναφέρουν τα μέλη της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη βίαιη απολιγνητοποίηση της Ελλάδας. Τη δυνατότητα δημιουργίας θέσης χωρικού αντιπεριφερειακής ποράδων προβλέπει πλέον ως κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Με πολιτική συγκέντρωση στο Βόλο, παρουσία του Δημήτρη Κουτσούμπα, το ΚΚΕ κορυφώνει τις παρεμβάσεις του κατά της ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας στη Μαγνησία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου στο Βόλος Παλάς. Το εφετείο Λάρισας επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος 39χρονου που κατηγορήθηκε για κακοποίηση και θανάτωση αδέσποτων ζώων στο Βόλο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθριξης 5,5 ετών, ενώ μέρος της θα εκτεθεί στην ψυχιατρική δομή των φυλακών Κορυδαλλού. Σε έντονο πολιτικό κλίμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βόλου η Συμφωνία Δήμου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία της Σχολής Ψυχολογίας στο πρώην κτίριο της ΔΟΗ Νέας Ιωνίας. Βαστίδης Σαβάκης υπερασπίστηκε την νομιμότητα της παραχώρησης, ενώ ο Νίκος Παπαπέτρος υποστήριξε ότι ο Δήμος στερείται έσοδα και ζήτησε επανεξέταση της υπόθεσης. Στα Τρίκαλα το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου, Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το ακριβές πρόγραμμα αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην ανάβαση της Αγίας πλήττοντας καλλιέργεια της περιοχής. Το ακριβές μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε αναμένεται να διαπιστωθεί μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας που θα γίνει από τους αγρότες αλλά και τους αρμόδιους φορείς. Τη συμμετοχή των εμποροπαλίων στην πελλαδική απεργία της 19ης Ιουλίου στηρίζει το εργατικό κέντρο της Λάρισας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την κατοχήρωση της κυριακάτικης αργίας και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ποσό 59.000 ευρώ επιδικάστηκε ως αποζημίωση από το μονοβλές σε φετίο Λάρισας προς τους ιδιοκτήτες του ακινήτου που στεγάζονταν από το αστυνομικό τμήμα Καλαμπάκα, στο οποίο παρέμεινε στο οίκημα και μετά τη λήξη της μίσθωσης. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα η κόσμη του λιμανιού, αγώνες για το μέλλον, θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο χώρο της βιολογικής λαϊκής αγοράς στα Παλαιά του Βόλου. Την έναρξη κατασκευής πράσινου σημείου για το Δήμο Καρδίτσα σηματοδοτεί υπογραφή της σύμβασης του βασικότερου υπόεργου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας, ο κ. Τσιάκος, και ο ανάδοχος υπέγραψαν τη σύμβαση του υπόεργου που προβλέπει την κατασκευή των κτηριακών υποδομών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πράσινου σημείου συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Ερωτηματολόγιο της Τρίκαλα προς τους πολίτες για την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Φωτιά σε κινήσει αυτοκίνητο εκδηλώθηκε στους οφάδες της Καρδίτσας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου, με τον οδηγό να απομακρύνεται εγκαίρως. Η φωτιά κατασβέστηκε από την υπεροσβεστική υπηρεσία των σοφάδων. Με μια πράξη προσφοράς καλείται ο αποφύτως στο Νεπάλ να σηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση της σχολικής τους πορείας ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας ο Κράτης Αβελίδης, προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία. Ο ματωμένος γάμος του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα ανοίγει τον κύκλο των καλοκαιρινών παραστάσεων στο δεύτερο αρχαίο θέατρο της Λάρισας στις 2 και 3 Ιουλίου. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Χιάνος, ενώ οι φετινές παραστάσεις συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την είδηση του Θεσσαλικού Θεάτρου και 90 χρόνων από τον θάνατο του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική περιφέρεια.

πολιτικό ημερολόγιο, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Πάμε να δούμε λίγο πώς περνάει η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσελίδα των Αθηναϊκών Φυλών. Ξεκινώντας από την Καθημερινή, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Σύμφωνα, κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρει η εφημερίδα, με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ήταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Παζάρια με το ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI, οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Την Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνας. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Η υπόθεση δολοφονίας, κυρίες και κύριοι, της Τζιν Χάνλον, η οποία παραμένει ανεξιχνίαστη από το 2009. Πάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους? Τι προβλέπει συμφωνία? Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Τέμου, Σέιν και όχι μόνο. Πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα από Κίνα? Τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Πολιτικό παρασκήνιο, νέα παρέμβαση από το Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ, έκθεση ΩΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελληνών εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις παίρνουν τον πύχη. Πάμε στην απογευματινή. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός, γράφει η εφημερίδα. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Μιλούν στην εφημερίδα ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Απόστολος Πεταλάς. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη. Όπου φύγει, φύγει.

πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η σύμμαχη του καύσωνα. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Η Δήμη Καλυθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ. Για προεκλογικές κινήσεις και απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Επίσης, Ελλάς αποδομεί το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του πρωτοφανής εκφράσης κατά καθηγητών και μελών της διοίκησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τους πολιτικούς αντί για φόρους. 88 από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατάφεραν να μην δώσουν cent φόρου, κυρίες και κύριοι, παρότι είχαν έσοδα 105 δισεκατομμύρια δολάρια. Ρίζοσπαστής, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κομμουνιστικό κόμμα, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για τη φοροαφέμαξη, με συγχωρείτε, αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι, 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Αύριο η εκδήλωση για το δικαίωμα στη στέγη, θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Δημήτρης Κουτσούμπας. Σκηνικό ανάφλεξη με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς. Πάνω από 1.300 νεκροί του καύσωνα. Κόμμα Τσίπρα, διαπιστευτήρια και στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Εργοδοτικά εγκλήματα με ροκάματο θανάτου για άλλους 2 εργαζόμενους. Η μερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για μια άλλη κοινωνία, ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά. Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει η εφημερίδα. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. visitgreece.gr, νέα πλατφόρμα με την ιστορία και το παρόν του ελληνικού τουρισμού. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen. 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Πάμε και στο μανιφέστο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχιτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία, θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Αποκαλύψεις τουρνάρα, το Plan B του ΣΥΡΙΖΑ για παράλληλο νόμισμα. Ιστορική απόφαση, το Ισραήλ αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αλέξης Τσίπρας, νομίζω ολοτοφάγος πως έχουν παραγραφεί τα ψέματά του, γράφει το μανιφέστο.

Τώρα για την Εσπρέσο, εντάξει, τι να πω, είναι η άλλη, ο άλλος κόσμος είναι αυτή. Είναι αυτοί που γλεντάνε στη Μύκονο, στην Πάρο, ξοδεύοντας, ξέρω εγώ, λεφτά, την ώρα, ας πούμε, που ο μέσος πολίτης κοιτάζει, καταφέρει κανένα Σαββατοκύριακο να μπορέσει, είτε συνεχόμενο το Σαββατοκύριακο, είτε, ξέρετε, να πάει, και κοντινούς προορισμούς. Άντε, για να μην το κάνω πιο συγκεκριμένο. Να σου πω όμως κάτι, Δημήτρη. Μονοπόλεις όλα τα sites, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα λοιπά, ασχολούνταν με τους γάμους τους κλειδάτους. Ναι, και με τους λαγοκέφαλους. Και θέματα άλλα σημαντικότερα, δεν ξέρω, κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, δεν θέλουμε να τα βλέπουμε, δεν αντέχουμε να τα βλέπουμε, δεν ξέρω, πάντως η λύση δεν είναι αυτή. Έλα, έχουμε και δικόντρα νιούς. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τσίπρας εγκυλφόιλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων. Ταυρόντιξε και ο Χουρδάκης, λέει από το κόμμα του Κασελάκη. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει. Η κυρία Τζάγκρη δεν ήταν αυτή που έφυγε, η τελευταία. Ναι, μάλιστα. Και έφυγε και ο κ. Σκουρδάκης. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αναλυτικός οδηγός, πότε η ΑΔΕ δίνει και πότε μπλοκάρει φορολογική ενημερότητα. Ο λόγος επίσης, στον πάγο οι τιμές. Στόχο σημειώσει από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Γρατσία Αυγερινός και 7 ακόμη πρόσωπα στο προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Νέα μέτρα με υποχρεωτική ασφάλιση και πρόστιμα. Τέλος η χρήση στα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17 ετών. Ξεκινούν οι εγγραφές, ανανέωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών. Ανοιχτή πλατφόρμα ως 8 Ιουλίου. Ο καύσωνας έψησε την Ευρώπη, επιφέροντας δεκάδες θανάτους, καταρρύπτοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών. Μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πόσες αντλίες κλέβουν ακόμη στα καύσιμα? Ερωτηματικό εδώ. Και τελευταία η αστεία, Δημήτρη. Τελειώσαμε. Άλμα στο κενό με την σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 70χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Άλλα κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Μήπως να σταθούμε λίγο στο γεγονός ότι οι άνθρωποι άγνωστοι κινητοποιήθηκαν, στάθηκαν από κάτω από το μπαλκόνι και φώναζαν στη γυναίκα «Πέσε για να σε σώσουμε». Μήπως να σταθούμε σε αυτό, στην αλληλεγγύη, στο ενδιαφέρον. Έλα, Δημήτρη. Τραγούδι. Πάμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

Αυτό είναι σημάδι αποχώρησης, μου λέει ο Δημήτρης. Διότι η ώρα πλησιάζει 10 και θα πρέπει να περάσουμε στο Θεσσαλικό Περισκόπιο μετά το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε στις 10 από το Earth News Radio. Τη σκητάλη θα την παραλάβουν οι συνάδελφοι από την Earth Λάρισα στην Earth Βόλου και τα στούντιό μας Ατζικάλα και Καρδίτσα, προκειμένου να σας ενημερώσουν για το τι συμβαίνει στη Θεσσαλία σήμερα. Λοιπόν, ήταν το πολιτικό ημερολόγιο. Θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10 μαζί σας. Εύχομαι σε όλους να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλή σας μέρα!

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσων να αποπλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, στις 12 θα είμαστε μαζί από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2, 100,7, ανάλογα που βρίσκεστε ή που κινείστε εντός Θεσσαλικής πεδιάδας ή αν είστε οπουδήποτε αλλού μέσω του ΕΡΤΕΚΟ και από εκεί μας ακούτε. Βρίσκονται στους περιφερειακούς σταθμούς και επιλέγοντας το σταθμό της Λάρισας ή του Βόλου. Η Μάνια Γκουσιάρη στο συντονισμό και στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο στούντιό μας της ΕΡΤ στον Βόλο, η Δώρα Μήτρα στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα είπα στην Καρδίτσα. Το Ζαούτσο σκέφτομαι, τον Αλέξανδρο. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6:05, θα δύσει στις 8:51. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 32 βαθμούς στη Λάρισα, θα φτάσει μέχρι τους 35. Ως τους 36 η μέγιστη θερμοκρασία, αύριο και μεθαύριο. Έριξε μια βροχούλα, δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, νωρίς το πρωί, εκεί γύρω στις 6:30. Εντάξει, δρόσησε για λίγο προσωρινά, όσο περνάει η μέρα και η ώρα και ο ήλιος ανεβαίνει, νομίζω ότι είναι σαν να μην έβρεξε καθόλου. Ακόμα μια δικάσιμος ξεκίνησε για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, εδώ στο συνεδριακό κέντρο Γεώπολης, που έχει μετατραπεί σε δικαστική αίθουσα στις εγκαταστάσεις του πρώην ΤΕΙ Λάρισας. Όπως αναφέρουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν την σημερινή δίκη, η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Άρης Ψύχας, 6 κατηγορούμενοι είναι παρόντες στην σημερινή διαδικασία, ενώ κατά την έναρξη της διαδικασίας η δικηγόρος της οικογένειας Τηλικερίδη ζήτησε να καταθέσει έγγραφα τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποδεικνύουν την αλήθεια και ότι πρόκειται και ότι προκύπτει ανάγκη για αναβάθμιση της κατηγορίας. Παρουσίασε μάλιστα μια αγωγή που κατέθεσε η Hellenic Train κατά του ΟΣΕ το Δεκέμβριο του 2022 για την κακή κατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου, σημειώνοντας ότι γνώριζε την επικινδυνότητα.

Διαβάζουμε στο earthnews.gr για τη Βενεζουέλα, όπου ο απολογισμός όλο και ανεβαίνει. Ο τραγικός απολογισμός, τουλάχιστον 1.719 οι νεκροί, πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι. Όσο για τους τραυματισμένους, πάνω από 5.000 είναι αυτοί που έχουν καταγραφεί ότι έχουν τραυματιστεί μέχρι σήμερα. 12.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, δεν έχουν σπίτια πια να μείνουν. Ενώ στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 500 μετασεισμοί μετά τους μεγάλους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στις 24 Ιουνίου. Οι περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας είναι αυτές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Παρότι το κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και οι ομάδες εργάζονται αδιάκοπα, καθώς καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασωθούν και να βρεθούν και να διασωθούν ζωντανοί άνθρωποι αλλά και ζώα.

Ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρώπινες ανάγκες, ο κύριος Ραμπόλα Ντελτινάρντο, μιλάει για μια φοβερή βέβαια καταστροφή. Το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ τόνης, ολόκληρες γειτονιές έχουν πληγεί και η κλίμακα της καταστροφής είναι ορατή σε κάθε σημείο, με κατεστραμμένα σπίτια, διαταραγμένες υπηρεσίες και κοινότητες που αντιμετωπίζουν τεράστιες απώλειες. Οικογένειες αναζητούν αγαπημένο τους πρόσωπα, άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα, κοινότητες προσπαθούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και το σοκ. Ο κύριος Ραμπόλα σημείωσε, και λογικό είναι, ότι βεβαίως η ανταπόκριση είναι μεγάλη για αυτή την αρχική φάση της διάσωσης, ωστόσο οι ανάγκες εξελίσσονται ραγδαία και από εδώ και πέρα θα χρειαστεί επίσης μεγάλη στήριξη, καθώς υπάρχουν φοβερές ανάγκες στέγασης, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, σε υγειονομική περίθαλψη, αλλά και όλες οι κοινότητες θα χρειαστούν μεγάλη στήριξη για να καταφέρουν σε κάποιο βαθμό να επανέλθουν.

Δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς από αυτούς που παραγγέλνουν, αν είστε από αυτούς που παραγγέλνουν online αυτά τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα. Πλατφόρμες πολύ γνωστές όπως το Temu, το Shane και πολλές άλλες. Φρένο προσπαθεί να βάλει βέβαια η Ευρώπη, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ένας νέος εισαγωγικός δασμός σε αυτές τις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Από αύριο συγκεκριμένα αυτά τα πακέτα που έρχονται όχι μόνο από την Κίνα αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας ακριβένουν κατά 3 ευρώ. Είναι η ελάχιστη επιβάρυνση. Βέβαια θα δούμε αν αυτό το 3 ευρώ θα εφαρμοστεί σε κάθε κατηγορία προϊόντων και όχι εφάπαξ για το πακέτο ό,τι και αν περιέχει. Ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, λέει, μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας έτσι κατακόρυφα το κόστος. Ανά είδος. Παράδειγμα, ανά είδος. Παραγγείλατε μπλουζάκια, μπορεί να είναι από 1 έως 15 μπλουζάκια, θα πληρώσετε 3 ευρώ. Αλλά αν παραγγείλετε και τσιμπιδάκια για τα μαλλιά, άλλα 3 ευρώ. Αν παραγγείλετε και καμιά πετσετούλα, ακόμα 3 ευρώ. Κάπως έτσι το αντιλαμβανόμαστε. Θα έχουμε βέβαια ρεπορτάζ και έτσι, αναλυτικές πληροφορίες για το τι ακριβώς εφαρμοστεί. Για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως φαίνεται. Σε περίπτωση ένα δέμα που περιλαμβάνει δύο προϊόντα, ας πούμε, διαφορετικής κατηγορίας όπως τα είπαμε λίγο πριν, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η επιβάρυνση θα διαμορφωθεί στα 6 ευρώ, 3 και 3. Ας είναι στην ίδια αποστολή.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή αυτού του νέου μέτρου δεν αποκλείται να ενισχυθεί η τάση για αγοράς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την συνολική τελική τιμή.

Λοιπόν, βλέπαμε και βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες την Ευρώπη να φλέγεται. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κόσμος εκεί να υποφέρει, να χάνει τη ζωή του από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Χώρες που δεν έχουν την υποδομή να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν τον καύσωνα, έτσι όπως τουλάχιστον έχουμε συνηθίσει εμείς στο Νότο, με τα κλιματιστικά μας, με τους ανεμιστήρες που έχει ο καθένας στο σπίτι του. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα σε αυτές τις χώρες. Το αποτέλεσμα, ο κόσμος να υποφέρει τρομερά και οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους.

ώρα εδώ στην Ελλάδα αναμένεται αίθριος καιρός, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα ανεβεί λίγο η θερμοκρασία, η μέγιστη θα φτάσει στους 36 βαθμούς ηπειρωτικά, ενώ στα δυτικά μπορεί να καταγραφούν και θερμοκρασίες ως τους 37. Αναβραγιάς χαλάζει, το ξέρω, ναι. Λοιπόν, ενώ στο Ιόνιο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα φτάσει θερμοκρασία στους 33 με 35 βαθμούς. Λοιπόν, τι είχαμε στην Ανάβρα. Ανάβρα, αγιάς, έπεσε χαλάζε.

Σήμερα το πρωί στην Ανάβρα Γιάς, λοιπόν, σημειώθηκε χαλαζόπτωση. Την ώρα που ίσως έβρεχε εδώ, εκεί να ρίχνει χαλάζι, δεν ξέρω. Έπληξε καλλιέργεια στις πηγές. Σήμερα το πρωί στην Ανάβρα Γιάς, λοιπόν, σημειώθηκε χαλαζόπτωση. Την ώρα που ίσως έβρεχε εδώ, εκεί να ρίχνει χαλάζι, δεν ξέρω. Έπληξε.

0: το βγάλουμε σήμερα αυτό το θέμα, ναι. αλλά θέλει νομίζω και από τους πιο ειδικούς που ασχολούνται με αυτά, θέλει λίγο περισσότερο ανάγνωση η σχετική ρύθμιση. Οπότε αύριο θα ξέρουμε έτσι ακριβώς.
1: Πάντως αυτό που λέμε αναείδος ισχύει. Έτσι ισχύει, το βλέπω
0: το
1: και το διαβάζω.
0: Και εσύ, δηλαδή, ναι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, επειδή μιλούσαμε, συζητούσαμε νωρίτερα με τη Μάνια επί του θέματος και λέγαμε, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν. Νομίζαμε όλοι μέχρι τώρα ότι αυτός ο δασμός θα αφορούσε την κάθε αποστολή, το κάθε πακέτο. Όμως μάλλον δεν είναι έτσι.
1: Όχι, σπάνε τα είδη τελωνιακά και φορολογούνται χωριστά.
0: Να σου πω όμως κάτι άλλο. Εγώ που θέλω, που έχω απορία και επίσης και θα πω, ότι θέλω να το δούμε και να έχουμε απαντήσεις επ' αυτού, τη σκέφτηκα.
1: Για πες.
0: Ότι και στην Ελλάδα, όπως και σε πολλές άλλες και βαλκανικές χώρες.
1: Έχει μεταφορικά.
0: Έχουν αποθήκες όλες αυτές οι εταιρείες.
1: Έχουν αποθήκες κάπου αποθήκες. Στην Ευρώπη.
0: Ναι. Και στην Ελλάδα.
1: Και στην Ελλάδα,
0: η γνωστή εταιρεία η ΤΕΜΟΥ που είπες πριν έχει αποθήκη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αποθήκες στη Βουλγαρία. Μήπως αυτό και γι' αυτό οι ασιατικές αυτές εταιρείες άνοιξαν εδώ και 1-2 χρόνια.
1: Και μπορούν να το αλλάξουν εννοείς και να φαίνεται ότι είναι εντός ας πούμε Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρειάζεται, δεν ξέρω.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά το συζητούσαμε την Ελένη τη Μανώλη μέσα και αυτό.
1: Για να συμβεί αυτό όμως θα πρέπει αυτές οι αποθήκες να λάβουν αφημία ως, ως επιχειρήσεις ντόπιες.
0: Ναι, δεν ξέρω τι αφημία έχουν, πάντως λειτουργούν, το βλέπω, δηλαδή, σου βγαίνουν σε όλους μας έτσι σαν διαφημιστικά. Ναι. Λέει, ΤΕΜΟΥ Ελλάδος.
1: Τι να πω.
0: Εγώ, αποθήκες Ελλάδος.
1: Πρέπει να βρούμε έναν ΤΕΜΟΥ.
0: Κάνουμε διαφήμιση και εμείς βέβαια δεν είμαστε.
1: Διαφήμιση τώρα, εντάξει ρε παιδί μου, είναι γνωστές αυτές οι πλατφόρμες για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
0: Για να καταλαβαίνουμε. Θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν αυτό είναι.
1: Είναι και το ΤΕΜΟΥ, είναι και το SAIN, είναι και το Amazon. Είναι πολλά.
0: Δεν ξέρω αν η δημιουργία αυτών των αποθηκών εδώ σημαίνει κάτι πρακτικά και αλλάζει κάτι επί.
1: Δεν θα είχε ληφθεί υπόψη αυτό, δηλαδή με το νέο δασμό των 3 ευρώ. Δεν γνωρίζουν αυτοί που αποφάσισαν να επιβάλλουν αυτό το δασμό ότι υπάρχουν οι αποθήκες.
0: Δεν ξέρω. Αλλά είναι ένα εύλογο ερώτημα, δεν είναι έτσι. Τι μελιγενέστε, αν το πακέτο δεν έρθει.
1: Από την Κίνα κατευθείαν ή από την Αμερική κατευθείαν.
0: Από την Ελλάδα, από την Αθήνα.
1: Συνήθως γίνεται και αυτό. Γιατί κάποια είδη υπάρχουν στις αποθήκες εδώ.
0: Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν αποθήκες. Λοιπόν, έχουμε ερωτήματα. Πάντως ο κόσμος έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά ψάχνεται από χθες ειδικά που έρχεται.
1: Και για να είναι εδώ στις αποθήκες, τώρα προχωράω τη σκέψη, έχουν ήδη εκτελονιστεί. Άρα έχει πληρωθεί ο φόρος, ο δασμός.
0: Μήπως θα πληρώνει το φόρο η εταιρεία.
1: Τι να πω.
0: Μέχρι να έρθουν εδώ τα εμπορεύματα, αλλά και πάλι δεν θα στο μετακυλεί στον καταναλωτή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί να γίνεται και αυτό, αλλά. Πάλι κάπως, δεν μπορεί το κόστος να είναι.
1: Πάλι ίσως, κάπως εξτρά θα είναι το 3 ευρώ.
0: Κάπως, ναι, κάπου θα μπει αλλού και σε αυτή την περίπτωση νομίζω.
1: Για λοιπόν, να δούμε.
0: Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή πάντως σε σχέση με τις αγορές αυτές. Είναι αλήθεια και όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, έτσι πανευρωπαϊκά γιατί μιλάμε για μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά.
0: Στο θέμα του Αιγιαλού. Μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Στεφάνου, τον πρόεδρο των καταστηματαρχών εστίασης, για αυτή την νομοθετική ρύθμιση που ήρθε, ψηφίστηκε, τέθηκε σε ισχύ. Και θα δούμε τι ακριβώς αφορά, θα δούμε και ποιες είναι οι ειδικές ρυθμίσεις.
1: Μιλάμε για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εξαπλώστρες και όλα αυτά.
0: Ναι,
1: αυτό είναι.
0: Και μιλάμε κυρίως και για το πώς θα ρυθμιστεί το θέμα των προστήμων που έχουν πέσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σωστά. Και θυμάμαι μας έλεγε ο κύριος Στεφάνου ότι έτσι και πάρεις μια φορά πρόστιμο, δεν μπορείς για κάποια χρόνια να δραστηριοποιηθείς.
0: Έτσι, αυτό προβλεπόταν. Ναι, ναι. Άρα πιο πολύ θα έλεγα ενδιαφέρει. Πιο πολύ. Ενδιαφέρει πάρα πολύ και το ζήτημα αυτό, αυτοί που έχουν ήδη δεχθεί πρόστιμα, πώς θα λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής, τι προβλέπει η σχετική ρύθμιση, η οποία έχει πρόβλεψη και για τις επιχειρήσεις σε πληγήσεις περιοχές από τον Ντάνιελ.
1: Ναι, σωστά,
0: άρα
1: γιατί είμαστε
0: άμεσα.
1: Μια κατηγορία διαφορετική.
0: Έτσι, από μόνοι μας.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: να ακούσουμε
1: ένα τραγούδι όμως, για να

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στο Βόλο και στην Ελένη Ραυτοπούλου. Είναι ο κύριος Τσαμούρας μαζί μας, Ελένη?
1: Είναι στην τηλεφωνική Ωραία. Μας γραμμή, καθώς ύστερα από 2 χρόνια και κυρίως τον τελευταίο χρόνο, από το 2025, από το καλοκαίρι πέρυσι, διάστημα κατά το οποίο είχαμε αποστολή υπομνημάτων, κατάθεση προτάσεων, συναντήσεις, πρωτοβουλίες κλπ. Για το θέμα της ρύθμισης των ζητημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών στον Αιγιαλό, το ζήτημα ρυθμίστηκε δια νόμου, δια νομοθετικής ρύθμισης, ψηφίστηκε και έχει τεθεί σε ισχύ. Ο κύριος Βάγιος Τσιαμούρας, λοιπόν, ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης Καφέ Μπαρ της Μαγνησίας, είναι κοντά μας για να συζητήσουμε την εξέλιξη αυτή, η οποία ήταν αναμενόμενη εδώ και πολύ καιρό, θα έλεγα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσιαμούρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα στους ήρωες συναδέλφους που αντέξανε αυτόν τον περιβόητο νόμο της Μυκόνου. Λοιπόν, όπως είπατε, οδεύουμε σε μια λύση του προβλήματος. Ακούστηκαν οι φωνές μας, οι διαμαρτυρίες μας. Λοιπόν, και η κυβέρνηση έσκυψε πάνω από το πρόβλημά μας και έδωσε μια λύση την προηγούμενη Τετάρτη. Ψηφίστηκε ο νόμος, πήρε ΦΕΚ, έφτασε στις κατατόπου κτηματικές και μπορούν πλέον οι συνάδελφοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους ως προς την εκμίσθωση του Αιγιαλού παραλίας, ότι να επιστρέψει η προτέρα κατάσταση που υπήρχε.
1: Ο νόμος αυτός, η ρύθμιση αυτή, ρυθμίζει από τη μία πλευρά πώς θα, θα αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα από εδώ και στο εξής, αλλά από την άλλη ρυθμίζει και τι γίνεται με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί το προηγούμενο διάστημα.
2: Τα πρόστιμα παραμένουν στα φημή του καθενός που είχαν επιβληθεί. Θα πρέπει τώρα, για να αποκτήσουμε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που μας έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, να είμαστε τακτοποιημένοι οι συνάδελφοι επαγγελματίες, ή έστω με ρύθμιση, ή αν είχαν τη δυνατότητα να τα έχουν ξοφλήσει τα προστήματα τα οποία είχαν επιβληθεί, για να μπορέσει να ανοίξει το παραθυράκι, να ξαναεκμισθώσουν Αιγιαλό και παραλία στην προτέρα κατάσταση που υπήρχε.
1: Άρα με το θέμα των προστήμων δεν ούτε σβήνονται, απλά ρυθμίζονται τα πρόστιμα.
2: Ρυθμίζονται, ναι. Δεν μπήκε στο Υπουργείο στη διαδικασία της διαγραφής, όπως ακούγονταν, ή του παγώματος. Τα πρόστιμα συνεχίζουν να υπάρχουν στα φημή βεβαιωμένα και καλούνται τώρα οι συνάδελφοι επαγγελματίες να τα ρυθμίσουν, ώστε να πάρουν την φορολογική τους ενημερότητα ή τη βεβαίωση οφειλών, για να μπορέσουν να πάνε στην κτηματική, να συμπληρώσουν το φάκελο και να μπορέσουν να μισθώσουν.
1: Και να μην τους μπλοκάρουν την επιχειρηματικότητα από εδώ και στο εξής, γιατί αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα, έτσι.
2: Ήταν μεγάλο πρόβλημα. Να σας θυμίσω ότι δεν ισχύει από το 25, όπως είπατε, ισχύει από το 24.
1: Ναι, είπα τα δύο τελευταία, αλλά κυρίως από το 25 έγιναν. Εντάξει, επιταχύνθηκαν οι όποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Θα μου πείτε τι επιτάχυνση είναι που διήρκησε ένα χρόνο, είναι άλλο ζήτημα. Αυτό μιλάμε για αριθμούς ελληνικού.
2: Η Μαγνησία το έζησε από το 24. Οι επαγγελματίες της Μαγνησίας το ζήσαν από το καλοκαίρι του 24.
1: Ναι.
2: Προερχόμενοι από τα δεινά του Ντάνιελ, του Ηλία και των πυρκαγιών που υπήρχαν. Λοιπόν, ήρθε αυτός ο σφοδρός νόμος, να τον πω έτσι, ο νόμος της Μυκόνου, και μας έδωσε τη χαριστική βολή.
1: Για τις περιοχές που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, και με πάτε στο επόμενο ερώτημα, προβλέπονται κάποιες ειδικές ρυθμίσεις, γιατί μας αφορά άμεσα, βέβαια.
2: Ναι. Είναι το άρθρο 74 του νόμου, αν θυμάμαι καλά, είναι το 73-16 που ψηφίστηκε την Τετάρτη, όπου μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία, έχοντας ρυθμίσει τις οφειλές μας στην εφορία από αυτά τα προστήματα, να ξαναμπορέσει το ίδιο αφημί, χωρίς να μεταβιβαστεί η επιχείρηση, να ξαναμπορέσει το ίδιο αφημί να κάνει τη μίσθωση,
1: να ξεκλειδώσει το, έτσι να το πούμε λίγο.
2: Να κάνει τη σύμβαση με την κλιματική, όπως πρότεινος.
1: Αυτό είναι μια ρύθμιση που αφορά μόνο εδώ την περιοχή της Θεσσαλίας που επλήγει από τον Ντάνιελ, ή γενικότερα?
2: Ναι, την ονομάσαν μεταβατικό στάδιο. Αφορά τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από το ακραίο φαινόμενο αυτό του Ντάνιελ και του Ηλία. Και μας δίνει αυτό το δικαίωμα στο ίδιο αφημί να ξαναμισθώσουμε, να συνεχίσει η επιχείρηση του χωρίς να αλλάξει επωνυμία.
1: Αυτό το μεταβατικό στάδιο είναι μόνο για τη φετινή χρονιά? Από του χρόνου αλλάζει κάτι, θα έχει ισχύ, το γνωρίζετε?
2: Θα ήταν άδικο δηλαδή τώρα να μας δώσουν, τη σεζόν του 26 τώρα εδώ πέρα και του 27 ξανά να έχουμε τα ίδια προβλήματα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα είναι περιοδικό. Νομίζω ότι θα γίνει, θα ισχύει για πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι και δίκιο.
1: Σε σχέση με αυτά που διεκδικούσατε, κύριε Τσιαμούρα, τι έχει ικανοποιηθεί, δηλαδή πώς το βλέπετε εσείς τώρα? Η εκτίμησή σας είναι, ζητούσατε κάτι περισσότερο, ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά σας, τα βασικά τουλάχιστον?
2: Σίγουρα θα θέλαμε πάνω στα προστήματα να το δει καλύτερα η κυβέρνηση. Προανέφερα τις καταστροφές που είχαμε υποστεί σαν περιοχή. Λοιπόν, ήταν το τελειωτικό μας χτύπημα αυτός ο νόμος. Από την πρώτη μέρα ξεκινήσαμε και φωνάζαμε, τουλάχιστον να μας δίνουν το δικαίωμα να ανοίξουμε. Πάμε 2,5 σεζόν. Είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα, είναι πολύ μεγάλα τα χαμένα έσοδα για το κράτος. Μιλάμε για μια μικροοικονομία πίσω από εμάς, των αλλιέων, των κρεοπόλιδων, των μπακάλιδων, του προσωπικού μας, η οποία δεν κινούνται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η οικονομία αυτή εδώ πέρα.
1: Άρα τι ζητούσατε επιπλέον σε σχέση με τα πρόστιμα?
2: Τα αιτήματά μας. Ζητούσαμε διαγραφή, ναι. Εμείς την ώρα που καθαρίζαμε τα μαγαζιά μας, πετούσαμε τα χαλασμένα ψυγεία μας, βγάζαμε τις λάσπες από τα μαγαζιά μας, αποκαταστούσαμε τον έξω χώρο, από πίσω ήρθε το κράτος και μας επέβαλε αυτόν τον νόμο, τον οποίο πληροφορηθήκαμε την ώρα που μας ήρθε το πρωτόκολλο απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων.
1: Τώρα, αυτή η διαδικασία που έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που ο νόμος τίθεται άμεσα σε ισχύ στην εκτιματική υπηρεσία, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία? Δηλαδή, πόσο χρονικό διάστημα θέλει κάποιος για να το διευθετήσει το ζήτημά του?
2: Έχει απλοποιηθεί. Δεν έχω όμως εικόνα. Σκεφτείτε ότι σήμερα πάει ο δικηγόρος μου, έχουν βασικά όλοι οι συνάδελφοι. Απευθυνόμαστε στην κλιματική με τους δικηγόρους μας για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε το φάκελο και να γίνει σωστά η όλη αίτησή μας για να διοδοτηθούμε. Πλήρη εικόνα ακόμα δεν έχουμε. Δηλαδή, χθες έφτασαν οι διευκρινιστικές από ό,τι πληροφορήθηκα στην κλιματική εδώ της Μαγνησίας, ναι. Και πάνω σε αυτό και οι υπάλληλοι και οι δικηγόροι από την πλευρά μας είναι σε αναζήτηση της φόρμουλας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ομαλοποιηθούμε και να ανοίξουμε κανονικά.
1: Πόσους αφορά αυτή η ρύθμιση πάνω κάτω?
2: Χωρίς τις σποράδες, από την αρχή του νόμου ήταν 113 καταστήματα είχαμε μετρήσει με το σύλλογό μας εδώ πέρα, τα οποία βάλλονταν από αυτό το νόμο. Κάποιοι από αυτούς χωρίσανε με τις συζύγους τους, λοιπόν, ούτως ώστε να μπορέσουν να μεταβιβάσουν την επιχείρηση και να λειτουργεί, διότι ο νόμος δεν μπορούσε να μεταβιβάσει την επιχείρηση ίσως σε πρόσωπο πρώτου βαθμού, έπρεπε να βρεις κάποιον εκτός οικογενειακού περιβάλλοντος.
1: Α, είχαμε και τέτοιο, μάλιστα.
2: Ναι, είναι πάμπολες οι περιπτώσεις αυτές. Ήταν 113 καταστήματα στη Μαγνησία.
1: Εικονικό διαζύγιο, κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
2: Ξέρετε κάτι, αυτό ήταν το πιο τίμιο που έγινε από την πλευρά των επαγγελματιών. Το άλλο που κάναμε ήταν η σύσταση κάποιας ΙΚΕ, με κάποιες εταιρείες με τις μορφές ΙΚΕ, και βάζανε μπροστάριδες αλλοδαπούς, Παγκλαντισιανούς, Πακιστανούς, με απότερο σκοπό να μην εισπράξει το κράτος. Γιατί τώρα από έναν Παγκλαντισιανό που δεν έχει κάτι πάνω του εδώ πέρα στην Ελλάδα και ακίνητη περιουσία και αυτά, λοιπόν, τον βάζανε διαχειριστή σε μία ΙΚΕ, λοιπόν, τη χασούρα την είχε το κράτος. Δεν την είχαμε εμείς.
1: Μάλιστα.
2: Τους το είπαμε, τους το ξαναείπαμε αυτό. Δεν μπόρεσαν να το εμπεδώσουν. Ακόμα δεν το έχουν εμπεδώσει, διότι μιλάμε απευθείας με το Υπουργείο Οικονομικών και τους λέμε ότι αυτό που κάνετε χάνει το κράτος. Εμείς έχουμε μια, πώς να σου το πω, θέλουμε να παραμείνει το κατάστημα στο όνομα το δικό μας. Δεν θέλουμε να μεταβάσουμε κανένα μαγαζί. Θέλω να ακούγεται τη Τσιαμούρα Βάγιο στο μαγαζί και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Η μεγαλύτερη μερίδα των επαγγελματιών.
1: Μάλιστα. Είχαμε εικονικούς γάμους, έτσι, καταστάσεις το φέρνουν, έχουμε και εικονικά διαζύγια, έτσι.
2: Ήταν πάνω από 40 περιπτώσεις αυτές στο παγκαστικό, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ελπίζω τώρα τα ζευγάρια να ενώσουν ξανά και τυπικά.
2: Δεν νομίζω, γιατί είναι μεγάλο το κόστος πάλι. Όχι. Γιατί αυτό στοιχίζει κανένα 5.000 σε κάθε επιχείρηση, να μεταβιβαστεί η επιχείρηση.
1: Ναι, δηλαδή όσοι προχώρησαν σε αυτές τις λύσεις... Δεν είναι εύκολο.
2: Θα παραμείνει ως έχει.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι πιστεύω, λοιπόν, έτσι.
1: Εντάξει, βέβαια.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι να είναι μόνο. Αγαπημένοι να παραμείνουν.
1: Αυτό. Να ευχηθώ μια καλή σεζόν από εδώ και στο εξής, να διευθετηθούν και στην πράξη τα ζητήματα, κύριε Τσιαμούρα.
2: Να δείχνουμε τον ελληνικό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, έτσι. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία σήμερα. Γεια σας.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας είναι κοντά μας στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα, κύριε Κουρέτα, τι κάνετε? Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε μαζί πολλά. Θέλω να συζητήσουμε αυτή τη φορά, και αν προλάβουμε και ένα δεύτερο θέμα. Το πρώτο είναι το σκόρδο Πλατικάμπου, το οποίο τα σπάει, να το πούμε έτσι απλά, όπως το λέμε στις συζητήσεις μας. Το πάτε ένα βήμα παραπέρα το ζήτημα με την χαρτογράφηση του γονιδιώματος. Τι είναι αυτό?
1: Ναι, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και νομίζω ότι αυτά τα βήματα έπρεπε να γίνουν μέχρι να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε τώρα, το οποίο μπήκε στην επίσημη εμπορική παραγωγή συμπληρωμάτων στην εταιρεία στην Ιαπωνία, που είναι το πρώτο προϊόν από τη χώρα που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και τώρα κάνουμε ένα δεύτερο βήμα, που είναι η ανάλυση του γονιδιώματος του σκόρδου του Πλατικάμπου. Θα γίνει ανάλυση σε όλο το γονιδίωμα, το οποίο θα δώσει μια άλλη πληροφόρηση και θα καταγραφεί σαν πλέον μια πληροφορία πολύ σημαντική και θα οδηγήσει σε άλλα πράγματα.
0: Δεν έχει να κάνει με το να χαρακτηριστεί το σκόρδο Πλατικάμπου ως προϊόν pop?
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Δεν χρειάζεται
1: απλώς
0: αυτό.
1: Απλώς θα αποδείξει στην πράξη, με την ανάλυση, ότι πόσο διαφορετικό είναι από τα υπόλοιπα σκόρδα που είναι τα κινέζικα, το ρουμάνικο και ούτω καθεξής.
0: Θα πιστοποιήσει τελείως επιστημονικά πια τη μοναδική
1: όλα
0: του...
1: Δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το γονιδίωμα, πόσα εκατομμύρια, δεν ξέρω καθόλου.
0: Αυτό πόσο θα πάρει σαν διαδικασία?
1: Παίρνει το εργαστήριο που θα το κάνει στην Ακαδημία Αθηνών, νομίζω 3-4 μήνες, κάτι τέτοιο.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή προς τα Χριστούγεννα θα είναι έτοιμο. Σημαντικό βήμα.
0: Σημαντικό βήμα. Αυτό, κύριε Περιφερειάρχη, θα σημαίνει ότι πολύ επιστημονικά και επίσημα και καταγεγραμμένα πια η μοναδικότητα του σκόρδου Πλατικάμπου ακριβώς θα εκπέμψει παντού στον κόσμο. Ενδέχεται αυτό να φέρει κι άλλο ενδιαφέρον? Και αν φέρει κι άλλο ενδιαφέρον από άλλες εταιρείες, από οπουδήποτε στον κόσμο?
1: Εγώ, να σας πω την αλήθεια, εάν ήμουν ο συνεταιρισμός, θα μου αρκούσε που δίνω αυτούς τους τόνους, ας πούμε, στην Ιαπωνία. Και τους υπόλοιπους, με όλη αυτή την εξωστρέφεια που είναι, θα κοίταζα να κάνω ένα πολύ καλό τυποποιητήριο και να τα πουλούσα...
0: Με τα ποιημένα?
1: Όχι, ένα-ένα. Αν πάτε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή το σκόρδο του Πλατικάμπου, έχει το κιλό 2 ευρώ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αν πάτε στην Ιαπωνία, το κάθε κεφάλι
0: έχει 2 ευρώ. Έχει διαφορά τεράστια.
1: Η σκελίδα δηλαδή.
0: Η σκελίδα, ούτε καν το... Φοβέρο.
1: Σκελίδα. Δηλαδή αν ας πούμε πούμε ότι αθροίσουμε τα σε κιλό, πρέπει να είναι 40-50 ευρώ ένα κιλό.
0: Ναι, μιλάμε για φοβερά πολλαπλασιαστικά.
1: Είναι ένας λαός που είναι, ξέρω εγώ, πόσα, 70-80 εκατομμύρια, πόσα είναι οι Ιαπωνέζοι, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που ψάχνουν, πόσο είναι, 100, ναι. Είναι οι πρώτοι που ψάχνουν τέτοια προϊόντα στον κόσμο. Επομένως, ό,τι τους κάνει κλικ και είναι μοναδικό, εκεί...
0: Το πληρώνουν κιόλας, είναι διατεθειμένοι να το πληρώσουν.
1: Τώρα, ας πούμε, βγάζουν 400 τόνους από αυτό το σκόρδο.
0: Ναι.
1: Αυτό, εάν αρχίσει τώρα να κυκλοφορεί όπως είναι, αυτοί θα τα πουλάνε πριν καν τα βγάλουν.
0: Ακριβώς.
1: Πώς είναι, ας πούμε, τα φασόλια των Πρεσπών.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία, τα μεγάλα, ας πούμε, είχαν κάτω από ευρώ. Τώρα έχουν 8 ευρώ το κιλό.
0: Ναι, ή ο κρόκος Κοζάνης, που είναι επίσης ένα προϊόν, ή η τρούφα.
1: Οι γαλοπούλες της Γεωργικής Σχολής, της Αμερικάνικης, πουλούνται πριν καν γεννηθούν. Νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος να αναπτυχθεί ένα προϊόν και νομίζω ότι, εντάξει, πάει καλά.
0: Ωραία. Το ζήτημα είναι αν θα μπορέσει και ο συνεταιρισμός Πλατικάμπου να ανταποκριθεί στην ζήτηση.
1: Αναγκαστικά θα προσαρμοστεί.
0: Αυξηθεί. Οπότε...
1: Εμείς τους βοηθάμε όσο μπορούμε, αναγκαστικά θα το κάνει.
0: Ναι. Κύριε Περιφερειάρχη, τώρα που σας έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή, μήπως να συζητήσουμε και κάτι ακόμα. Αυτό με το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας για τους ογκολογικούς ασθενείς. Σημαντικό.
1: Με τη δομή, ναι. Κοιτάξτε, ναι, χθες ήμουνα στο κύριο Σερέτη, γιατί ας πούμε του παρουσίασα όλο το σχεδιασμό για τους ογκολογικούς ασθενείς, το οποίο σημαίνει ότι οι παρεμβάσεις που κάνουμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια σε διάφορες κλινικές, πνευμονολογική, ογκολογική, αιματολογική, νευροχειρουργική, χειρουργική, όλες αυτές που οι παρεμβάσεις αγγίζουν περίπου στα 10 εκατομμύρια. Οπότε είπαμε ότι ενώ στην αρχή ήταν να γίνει ένα ογκολογικό κέντρο, εάν ας πούμε κάναμε με κάποια χρήματα, χτίσαμε ένα κτίριο, μετά ώσπου να το χτίσεις, ώσπου να πάρεις γιατρούς και μηχανήματα θα περνούσαν 10 χρόνια. Οπότε είπαμε ότι να κάνουμε αυτή την επένδυση, να βοηθήσουμε τις υπάρχουσες κλινικές, ώστε να γίνει μια δομή ολιστική και να προσθέσουμε την μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας που λειτουργεί ήδη, τη μονάδα μεταμόσχευσης που θα γίνουν τα εγγένεια άμεσα, είναι ήδη έτοιμη. Μιλούν των νοσοστών που δεν έχουμε, που πηγαίνουν κυρίως Αθήνα ή Θεσσαλή. Και να κάνουμε και τη μονάδα που μου παρουσίασαν χθες στα σχέδια της ημερήσιας νοσηλείας, που είναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά είναι, ας πούμε, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε
0: είναι για τους καρκινοπαθείς που κάνουν, ας πούμε, ακτινοβολίες, ναι, χημειοθεραπείες.
1: Όχι, πάνε, κάνουν χημειοθεραπείες και φεύγουν.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι.
0: Είναι πολλοί. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι έτσι είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτή.
1: Ναι. Και αυτό θα γίνει, ας πούμε, σε κάποιο χώρο γύρω από το Πανεπιστημιακό.
0: Αυτό θα ρωτούσα, θα είναι μέσα στο Πανεπιστημιακό, θα είναι κοντά.
1: Ναι, σε ένα χώρο, μέσα στο περίβολο, κάπου θα μας πούνε τώρα που θα είναι. Είναι ένα κτίριο γύρω στα 1000 τετραγωνικά, δεν είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό, γύρω στα 2 εκατομμύρια, κάπως εκεί υποϋπολογίζουμε, ας πούμε.
0: Υπάρχει έτσι μια εκτίμηση για το πότε.
1: Εάν μας το δώσουν τη μελέτη μέσα στο φθινό, μέσα στο καλοκαίρι, εμείς θα βγάλουμε την πρόσκληση το φθινόπωρο. Θα γίνει, δεν έχει πολύ χρόνο αυτό για να γίνει. Όπως και τα υπόλοιπα, ας πούμε, αρκετά από τις εξοπλισμούς που έχουμε έχουν ήδη παραδοθεί και λειτουργούν και στην ορθοπαιδική και στην πνευμονολογική και στην γυναικολογική και σε άλλες, ένα σωρό. Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά τώρα μετά το καλοκαίρι, που θα είναι ολοκληρωμένες όλες αυτές οι δομές. Όχι. Θα είναι ολοκληρωμένες
0: οι άλλες δομές.
1: Σε όλων των οργάνων. Ναι. Σε άλλα. Οπότε το ίδιο γίνεται και στο Βόλο, το ίδιο γίνεται και στο παλιό νοσοκομείο, και στην Καρίζα και στα Τρίκαλα. Τώρα έχουμε και κάποια άλλα να ανακοινώσουν τις επόμενες μέρες που αφορούν το Βόλο, αλλά θα σας κρατάω σαν.
0: Να μην μας το πείτε. Όχι, εσείς θα επιλέξετε το χρόνο, εντάξει. Ωραία. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κουρέτα. Επειδή πάντα το καλοκαίρι και ήδη βλέπουμε σε διάφορες περιοχές έχουμε αυτό το φόβο και την αγωνία με τις πυρκαγιές, και πώς είμαστε φέτος.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, είναι σε ετοιμότητα το σύστημα, όπως ήταν και πέρσι. Απλώς φέτος βοηθάει γιατί υπάρχουν οι βροχές. Οπότε πέφτει η θερμοκρασία του εδάφους. Και αυτό βοηθάει, δεν υπάρχουν, ας πούμε, πολλές πυρκαγιές, παρόλο που είναι σε ετοιμότητα όλο το σύστημα. Είμαστε και πολύ πιο έτοιμοι από τις άλλες χρονιές. Έχουμε 5 drones αντί για ένα.
0: Τα drones αυτά θα κάνουν τις περιπολίες, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, πηγαίνει στο drone, το πηγαίνει σε κάποιο μέρος με το βανάκι και αυτό έχει μια ακτίνα 5 χιλιόμετρα, οπότε επιτηρεί. Μετά μπορεί να το πας κάπου αλλού. Αλλά γενικά, μέχρι τις, από ό,τι βλέπουμε τις προβλέψεις μέσα στην πολιτική προστασία μέχρι τις 10-12 Ιουλίου, ο καιρός φαίνεται να είναι κάπως όπως είναι και τώρα, ας πούμε. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Τώρα μετά, δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται να είναι ζεστό καλοκαίρι όπως ήταν άλλες χρονιές.
0: Ή όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, ναι, όχι. Είναι πιο καλά φέτος.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Περιφερειάρχη.
1: Καλά, και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου. Η Μανία Κουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής. Ο Δημήτρης Σολάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τις μουσικές. Πάμε να συναντήσουμε τη Δώρα Μήτρα στην Καρδίτσα και τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Τέλιο, για να συζητήσουμε λιγάκι το θέμα με τα ειδοποιητήρια που λαμβάνουν για την αρρωγή οι πλημμυροπαθείς. Τι ακριβώς?
1: Καλημέρα Μάνια, καλημέρα στους φίλους ακροατές, καλημέρα κύριε Τέλιο.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, ναι Μάνια, για τον Ιαννό κιόλας. Έξι χρόνια μετά τη φωνική θεομηνία του Ιαννού, που όλοι θυμόμαστε τι έγινε, αρμόδιες φορές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως έχουμε μάθει, αποστέλει το τελευταίο χρονικό διάστημα ειδοποιητήρια στους αποζημιοθέντες πληγέτες, με τα οποία του ζητά, κύριε Τέλιο, να προσκομίσουν έγγραφα δικαιολογητικά ώστε να γίνει επανέλεγχος. Για πείτε μας τι ακριβώς.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση στην Καρδίτσα σε όσους έχουν λάβει αποζημίωση από τον Ιαννό. Όταν είχε γίνει ο Ιαννός, ο φωνικός Ιαννός, που είχαμε και κάποια, νομίζω είχαμε θύματα.
1: Είχαμε, ναι.
2: Για να δώσουν άμεσα τις αποζημιώσεις, έκανες μία αίτηση και έπαιξε την αποζημίωση. Τότε όφελε το Υπουργείο να ζητάει να ληφθούν άμεσα οι καταστάσεις και όλα αυτά. Δεν μπορεί να έρχεσαι μετά από 6 χρόνια και να ζητάς δικαιολογητικά. Δηλαδή αν έχεις φωτογραφικό υλικό, φορολογικά στοιχεία ε1, ε2, ένφια και όλη αυτή τη γραφειοκρατική διαδικασία. Γιατί η Καρδίτσα, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχει πληγεί και με τον Ντάνιελ. Δηλαδή για μένα όποια στοιχεία έχει κάποιος μπορεί να τα έχει και με τον Ντάνιελ. Γιατί και με τον Ντάνιελ έχει μπει ήδη νερό μέσα στα σπίτια τα περισσότερα. Πιστεύω ότι αυτό είναι άδικο και πολλοί άνθρωποι πιστεύω ότι δεν έχουν συγκρατήσει όλα αυτά τα δικαιολογητικά που χρειάζεται το Υπουργείο.
1: Τώρα κύριε Τέλιο, μιλάμε για την πρώτη αρρωγή, εκείνη των 5.000 ευρώ που ήταν για ως πρώτη βοήθεια.
2: Ήταν το πρώτο βοήθημα, τα 5.000 που έδινε το Υπουργείο και όταν έκανε την αίτηση υπέγραφες και μια υπεύθυνη δήλωση που έλεγε ότι αν είναι ψευδής στα στοιχεία θα γυρίσουμε τα χρήματα πίσω επί 4. Αυτή τη στιγμή όμως έπρεπε άμεσα το Υπουργείο να κάνει τον έλεγχο των χαρτιών των δικαιολογητικών και να μην έρχεται μετά από 6 χρόνια και να ζητά έλεγχο δικαιολογητικών. Έτσι δεν
1: τότε
2: είναι?
1: Ναι, είναι ένας παραλογισμός θα λέγαμε. Είχαν γίνει τότε και έλεγχοι από μηχανικούς του Δήμου Καρδίτσας και της περιφέρειας. Έκαναν...
2: Είχε έρθει το Υπουργείο Υποδομών των Φυσικών Καταστροφών. Κάναν κάποιους ελέγχους. Εντάξει, πήγαν κυρίως εκεί πέρα που έχει γίνει μεγαλύτερη ζημιά, έτσι.
1: Καλά, ναι, προφανώς. Αλλά η Καρδίτσα σχεδόν όλη, κύριε Τέλιο, είχε πλημμυρίσει.
2: Το κέντρο της πόλης της Καρδίτσας είχε πλημμυρίσει μέσα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε καταστήματα, αυτοκίνητα. Είχε καταστραφεί πληθυσμιακά η Καρδίτσα. Πληθυσμιακά μένουν στο κέντρο της πόλης και γύρω-γύρω στα χωριά, στα κεφαλοχώρια. Όλα αυτά τα χωριά είχαν πληγεί με τον Ιαννό. Όλοι αυτοί είχαν πλημμυρίσει. Δηλαδή υπάρχει φωτογραφικό υλικό που είναι πλημμυρισμένη η Καρδίτσα. Τώρα αυτή τη στιγμή ποιος έχει κρατήσει φωτογραφικό υλικό και αν είχαν όλοι εκείνη και τη στιγμή κινητά με κάμερα, δεν μπορώ τώρα να γνωρίζω.
1: Και αν εκείνη τη στιγμή τώρα είχε ο άλλος στο νου του κύριε Τέλιο να βγάλει με κινητό. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Έλεγχοι είναι θεμητό να γίνονται. Γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος, α, δεν πειράζει, ας κάνω κι εγώ την αίτηση. Ναι, αυτό. Δηλαδή, 6 χρόνια μετά και του ζητάνε και πίσω τα χρήματα, εάν δεν προσκομίσουν, κύριε Τέλιο, τα δικαιολογητικά.
2: Αν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά μέσα σε 2 μήνες, αναζητούν τα χρήματα πίσω επί 4 όπως έχουν υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση ως προς αυτό το θέμα, κύριε Τέλιο. Γιατί άλλο να τα ζητάς μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο, και άλλο να άρχισε μετά από 6 εύλογο, χρόνια.
2: Σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, και μετά από 6-7 χρόνια να αναζητάς τώρα ευθύνες τι έχει γίνει με τον Ιαννό. Πάντως υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παράπονα από τους κατοίκους.
0: Τι ζητάνε ακριβώς, κύριε Τέλειο, τι ζητάνε από αυτούς που έχουν λάβει χρήματα?
2: Δύο ένφια και φωτογραφικό υλικό.
0: Μάλιστα. Ε1, ε2 υπάρχουν, φαντάζομαι. Ένφια πληρώνουν οι άνθρωποι εφόσον είναι η κατοικία τους. Και φωτογραφικό υλικό, το οποίο νομίζω τότε, όταν είχε ανοίξει η πλατφόρμα για την πρώτη αρρωγή, είχε επίσης κατατεθεί. Νομίζω τότε φωτογραφικό υλικό, θυμάμαι, λέγαν. Όχι.
2: Νομίζω πάλι ξανά να ζητάνε φωτογραφικό υλικό τώρα. Εμείς κάποιους υπολογιστές που έχω μιλήσει, αυτό μου έχουν πει οι
1: άνθρωποι.
0: Πόσο κόσμο αφορά?
2: Είναι μεγάλος αριθμός, δεν γνωρίζω τώρα. Εντάξει, στέλνονται χαρτιά, δεν μπορώ τώρα να γνωρίζω, αλλά πάντως έχουν σταλεί χαρτιά σε αρκετούς πολίτες της Καρδίτσας.
1: Υπάρχει περίπτωση, τώρα βέβαια εσείς αυτό δεν το γνωρίζετε, αλλά υπάρχει περίπτωση να ακολουθήσει και δεύτερος επανέλεγχος σε ό,τι αφορά την πρώτη αρρωγή που έλαβαν τα εμπορικά καταστήματα, τότε που ήταν τα 8.000.
2: Δεν γνωρίζω τώρα τι θα κάνει. Αυτά είναι θέματα του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Πάντως μετά από, όπως είπατε και πριν, έπρεπε να γίνει ο έλεγχος σε ένα σύντομο, σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί να έρθει μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνει έλεγχο. Όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά μαγαζιά κλείσανε, κάποιοι φύγανε. Κάποιοι, δηλαδή,
1: έχουν φύγει και από τη ζωή κάποιοι.
2: Έχουν φύγει από τη ζωή, όπως είπατε. Εντάξει, είναι λίγο...
1: Και σε μια περιοχή που μεσολάβησε και ένας Ντάνιελ, κύριε Τέλειο.
2: Μετά
1: έρθει
2: και τον Ντάνιελ που έπαθε μεγαλύτερη ζημιά, ο νομός Καρδίτσας και πολύ της Καρδίτσας.
1: Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι, αφού σας έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και μιλάμε για πλημμύρες και τα λοιπά. Συζητήθηκε και το ζήτημα του Master Plan στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την Καρδίτσα. Κύριε Τέλειο, τι γίνεται με αυτό το ζήτημα για την αντιπλημμυρική προστασία?
2: Το Master Plan, όπως έχετε δει και ο Περιφερειάρχης, δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αντιπλημμυρική προστασία της Καρδίτσας και γενικότερα της Θεσσαλίας. Έγινε μια συνάντηση, περιμένουμε αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα. Έχουμε πει τον κύριο Μίχα που έχει αναλάβει τις προτάσεις σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο να έχουμε τις προτάσεις τι ακριβώς πρέπει να γίνει ώστε να προστατευτεί η Καρδίτσα. Εκεί το Master Plan έχει διάφορα μέσα συμπεριλαμβάνει, έχει τα φράγματα πάνω στα ορεινά, έχει ενίσχυση αναχωμάτων, έχει ανύψεις αναχωμάτων, έχει όλα αυτά τα οποία θα συμβάλλουν ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα πλημμυρικά κυρίως στην πόλη της Καρδίτσας και τα γύρω-γύρω χωριά τα οποία, όπως τα έχω πει πριν, είναι τα κεφαλοχώρια του νομού Καρδίτσας. Είναι χωριά τα οποία έχουν μεγάλο πληθυσμό και πολύ έντονη αγροτική δραστηριότητα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τέλειο, για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.

Λοιπόν, έχουμε διάφορες έτσι καταγγελίες και μαρτυρίες ανθρώπων που κινούνται, κάνουν διακοπές, εργάζονται, ζουν στις περιοχές της παραθαλάσσιες εκεί του Δήμου Διολύμπου, στον Πλαταμόνα, στο Λιτόχωρο, στους Νεοσπόρους. Εκεί λοιπόν πολλοί μας κάνουν αναφορές, ανατακτά διαστήματα τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, για επιθέσεις που δέχονται από αγέλες αδέσποτων σκύλων. Έχουν καταγραφεί διάφορα περιστατικά. Έχουμε ακόμα δύο σημερινά περιστατικά. Ένα στον Πλαταμόνα με αγέλη σκύλων που επιτέθηκε σε γυναίκα που περνούσε με το μηχανάκι από έναν δρόμο και την έριξαν οι σκύλοι κάτω ουσιαστικά. Αλλά και στους Νεοσπόρους σήμερα ένα άλλο αδέσποτο επιτέθηκε σε κάποιον, τον δάγκωσε και βρίσκεται εκεί τώρα η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για περισυλλογή του σκύλου. Εμείς επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου Διολύμπου. Μας είπε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο περιστατικό στους Σπόρους. Δεν γνώριζε για το άλλο στον Πλαταμόνα. Με ρώτησε αν έγινε καταγγελία γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι έγινε κάποια καταγγελία. Το γνωρίζουμε εμείς ως περιστατικό. Δεν θέλησε ή δεν μπορούσε προς το παρόν να βγει να μας πει πώς αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα ο Δήμος. Εγώ απλά το καταγράφω, επειδή έγινε αυτή η επικοινωνία πριν από λίγο. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή και θα μας μιλήσει, αλλά και θα λυθεί το ζήτημα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε για τέτοια περιστατικά με αδέσποτους σκύλους που τρομοκρατούν τον κόσμο στα παράλια αυτά.

Λοιπόν, τώρα για την επόμενη σύνδεσή μας έχω έναν άριστο υποψήφιο. Λοιπόν, τώρα για την επόμενη σύνδεσή μας έχω έναν άριστο.

0: Τσιγάρας μόνος του. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Δεν τόλμησα να πω τον τίτλο σας, γιατί δεν τα πάω καλά με τους βαθμούς. Ανθίπο, Άνθο...
1: Ανθίπο, Πυραγός.
0: Είδατε, γι' αυτό το δίστασα.
1: Τώρα, 22 Ιουνίου έγινε ορκομοσία, πήραμε τον βαθμό. Μετά από 6 χρόνια ακαδημίας, σχολή προσδοστούν και σχολή Ανθίπο Πυραγών. Και τώρα είμαι και επισήμως αξιωματικός περιοριστικού σώματος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Καλιάρα, είστε Λαρισαίος?
1: Ναι, ακριβώς στη Λάρισα.
0: Για πείτε μας λίγο την ιστορία σας. Φτάνετε, ξέρω εγώ, 17-18 χρονών, δίνετε πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι όταν έφτασα 18 χρονών, δεν ήθελα να αλλάξει τι ήθελα.
0: Όπως πολλά παιδιά στην ηλικία αυτή.
1: Ωστόσο, σαν ακριβώς πρώτο από τον πατέρα μου που ήταν στο περιοριστικό σώμα, επέλεξα να πάω στη σχολή προσβεστών. Mm-hmm. Είχα γράψει 17.625 μόρια. Mm-hmm. Είχα σχολή προσβεστών. Και έγινε η εισαγωγή μου στο Τσοτήλι πάνω στην Κουζάνη, που ήταν η πρώτη σχολή προσβεστών που άνοιξε, το νέο παράρτημα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια, όταν ολοκλήρωσα το τέταρτο εξάμεινο της σχολής, αποφάσισα να δώσω πανελλήνιες μέσα από τη σχολή για να εισαχθώ στην σχολή αξιωματικών, για να πάρω το βαθμό του αξιωματικού.
0: Mm-hmm.
1: Την δεύτερη φορά είχα γράψει 19.015 μόρια.
0: Πολύ υψηλή βαθμολογία. Άριστα, σε όλα σχεδόν. Έτσι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι τερμάτισα τις σπουδές σχολή προσβεστών και πήγα στη σχολή αξιωματικών το 2022.
0: Εκεί ξεκινήσατε από την αρχή ή επειδή είχατε κάνει 2 χρόνια στη σχολή πυροσβεστών, κάπως μπήκατε σε ένα έτος πιο προχωρημένο, ενδεχομένως, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, από την αρχή ξεκίνησα.
0: Από την αρχή.
1: Καθώς δεν είχα προλάβει να αρχίσω πυροσβέστη, δεν είχα ολοκληρώσει τη φοιτησή μου στο σχολείο πυροσβεστών. Οπότε από την αρχή, επειδή 2022, 51η σειρά και τελείωσα 22 Ιουνίου φέτος, όπου ορκιστήκαμε όλη η σειρά μου. Και, τώρα πλέον
0: και αυτό σας κάνει Ανθή. Άντε πάλι.
1: Ανθυποπυραγό.
0: Ανθυποπυραγό. Ωραία.
1: Και τώρα θα μου πείτε για την τρίτη φορά.
0: Εσείς ξαναδώσατε όμως τώρα, τι γίνεται?
1: Εγώ στο τρίτο έτος, σαν δοκίμο αξιωματικό, μου είχε πέρασει το μυαλό μου ιδέα να δώσω ξανά πανελλήνιες για να φοιτήσω σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο.
0: Στις σπουδές σας αυτές των αξιωματικών ήσασταν μέσα, είναι σχολή στρατιωτική, ας πούμε, όπως οι στρατιωτικές που λέμε?
1: Είναι στρατιωτική σχολή, όσο εδώ πέρα υπάρχει η εξαίρεση ότι στο πρώτο έτος μένουμε μέσα, εξοκλειστή. Στα άλλα 3 έτη.
0: Μπαίνω-βγαίνετε.
1: Μπαίνω-βγαίνουμε, ναι.
0: Ωραία.
1: Έλεγε να φτιάξω. Οπότε μου είχε περάσει το μυαλό ιδέα στο ελεύθερο χρόνο και να δώσω ξανά πανελλήνιες.
0: Γιατί?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω κατασταλάξει ακριβώς τη σχολή που ήθελα. Ωστόσο, δεν μου αρέσει η θυμότητα. Θεωρώ ότι η θυμότητα είναι τη μεγαλύτερη αυτού του ανθρώπου.
0: Άρα ήταν μια πρόκληση για σας, για το μυαλό σας και την πνευματική σας, τέλος πάντων, κατάσταση. Να προκαλέσετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν συμβαίνουν διάφορες προκλήσεις, τα λοιπά, οι απογοητεύσεις, προτιμώ να το διαχειρίζομαι αυτό σαν κίνητρο και όχι σαν μια δικαιολογία. Για να παραμείνω στο επίπεδο που είμαι, ήθελα να δώσω πανελλήνιες, να έχω την επιλογή, έτσι ώστε σε περίπτωση που θέλω να πάω να φοιτήσω σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, μετά καθώς εκτελώ και τα χρέη του αξιωματικού.
0: Είστε ευχαριστημένος από τη σχολή αυτή τώρα που τελειώσατε των αξιωματικών?
1: Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μιλάμε για μια από τις καλύτερες ειδικές σχολές της Ελλάδος, είναι στις σώματα ασφαλείας βέβαια ανήκει.
0: Πού σπουδάσατε, πού είναι αυτή η σχολή, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, κάπου
1: αλλού? Αθήνα, στην Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι...
0: Θα ακολουθήσετε την καριέρα αυτή?
1: Εννοείται αυτό, ήταν το όνειρό μου ανέκαθεν, το πυροσβεστικό σώμα. Κοιτάξτε, πυροσβεστική, πέρα από διαφύλαξη ανθρώπινης ζωής, περιουσίας και του περιβάλλοντος, έχει και άλλες σκοπιές. Δηλαδή, αποτελείται και από άλλους κλάδους, τον οποίο είναι ένα τεχνήμα το οικονομικό.
0: Ναι.
1: Οπότε με το να επιλέξω εγώ να σπουδάσω στον οικονομικό κλάδο, θα μπορούσα στο μέλλον να ενισχύσω το πυροσβεστικό σώμα.
0: Από αυτή την πλευρά.
1: Από αυτή τη σκοπιά, ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Καλιάρα, τι επίδοση είχατε τώρα σε αυτές τις πανελλαδικές, τις τρίτες που συμμετείχατε και επιτύχατε πάλι?
1: Η αλήθεια είναι ότι οι βαθμολογίες είναι οι εξής. Είχα γράψει στην έκθεση 17 και 7.
0: Wow.
1: Πληροφορική 19 και 5, ΑΟ 19 και 3 και στα μαθηματικά 19 και 6.
0: Εντάξει, με τους βαθμούς αυτούς περνάτε που θέλετε, το ξέρετε αυτό.
1: Αυτό είναι και που με δυσκολεύει ακόμα περισσότερο στην επιλογή μου, γιατί τώρα...
0: Άρα δεν είχατε συγκεκριμένο στόχο, συγκεκριμένη σχολή.
1: Ναι,
0: είπατε ότι εγώ θα δώσω, να δούμε τι θα γίνει και να δούμε και τι επιλογές θα μου ανοιχτούν, κάπως έτσι.
1: Αυτό που έκανα εγώ προσωπικά ήταν να...

0: αποκλείσω κάποιες επιλογές που δεν με ενδιαφέραν καθόλου.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Και μετά, εντάξει, είχα μια κλίση στον οικονομικό κλάδο, ναι. Πληροφορική θα μου άρεσε, ωστόσο τώρα θέλω να συλλέξω πληροφορίες από γνωστούς, από άλλους φοιτητές, από καθηγητές, να δω λίγο κιόλας πώς θα συνδυάσω το επάγγελμά μου με τις υποχρεώσεις ενός φοιτητή.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν θέλω να υπάρχουν καμιά παραβλή απορία, θέλω να είμαι τυπικότατος. Και
1: νομίζω θα το καταφέρετε, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ως χαρακτήρας είναι στη φύση σας αυτό. Το να είστε συνεπείς και να προκαλείτε τον εαυτό σας όντας όμως συνεπείς σε διάφορες δοκιμασίες. Άρα είναι μια δοκιμασία που μάλλον σας εξητάρει, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Αυτό, εκεί θέλω να σταθώ. Θα πω ότι ο χαρακτήρας, γιατί πολλοί νομίζουμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πιο έξυπνοι, πιο συνεπείς από τη φύση τους. Δεν ισχύει αυτό. Θεωρώ ότι γινόμαστε αυτό που πιστεύουμε για τον εαυτό μας,
1: ναι.
0: Και αυτό για το οποίο παλεύουμε. Και έχουν υπάρξει πολλές στιγμές προσωπικές αδυναμίας, προκλήσεων, αμφιβολίας.
1: Βέβαια, και είναι πολύ ανθρώπινο αυτό που λέτε και είναι πραγματικό, γιατί κανείς δεν είναι ούτε αλόβητος, ούτε άτρωτος, ούτε προφυλαγμένος απολύτως από τις δυσκολίες της ζωής. Το στίχημα είναι, νομίζω, εσείς το ενσαρκώνεται πολύ χαρακτηριστικά σε αυτές τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, το πώς προσαρμοζόμαστε και το πώς αντιδρούμε.
0: Ακριβώς. Το πώς στηρίζεις τα πόδια σου και το πώς παλεύεις. Δεν υπάρχει για μένα. Θεωρώ ότι τιμένος δεν είναι ποτέ που προσπαθεί. Δεν χάνει ποτέ.
1: Ναι.
0: Όποιος προσπαθεί δεν μπορεί να αποτύχει. Θα αποτύχει μόνο όποιος θα παρατάει. Αυτό είναι το μότο που ακολουθώ.
1: Mm-hmm.
0: Και επειδή και ένας άνθρωπος, αλοιπά, ο πατέρας μου, τον οποίο τον ακούω συνέχεια τις συμβουλές του, μου έχει πει ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος. Δεν θέλω να πάει ο χρόνος στράφη, ούτε χαμένος. Και τώρα που έχω ελεύθερο χρόνο και είμαι και νέος, θέλω να τον αξιοποιήσω όσο καλύτερα μπορώ. Γι' αυτό και βάζω τα δυνατά μου. Βάζω συνέχεια νέους στόχους, δοκιμασίες, προκλήσεις και.
1: Μην μου πείτε ότι έχετε έτοιμο και τον επόμενο στόχο. Θα πάμε για τέταρτη φορά, όχι. Πόσες σχολές πια.
0: Νομίζω φέτος τελειώνουμε με τον κλάδο των Πανελληνίων. Νομίζω τελειώνει εδώ η Πανελληνία.
1: Ναι. Μετά από τρεις φορές και με επιτυχία και τις τρεις, νομίζω ότι είστε καλά.
0: Οι στόχοι δεν έχω κάποιον μακροχρόνιο στόχο. Πάω σιγά σιγά βήμα-βήμα και βλέπω ότι.
1: Ναι, βρίσκεις την πορεία σου μέσα από το βίωμα, ας πούμε. Οπότε θα ξεκινήσεις κάπου και θα δεις πού θα φτάσεις. Μέσα
0: ναι,
1: από αυτόν τον δρόμο.
0: Πολύ.
1: Άρα προσανατολίζεστε προς τα οικονομικά, αν καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς,
1: μένει να δείτε
0: ναι.
1: Πού ακριβώς και πού ποια σχολή είναι αυτή που θα κουμπώσει καλύτερα και στην καριέρα την επαγγελματική που ήδη έχετε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Μάλιστα,
0: ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα θα τα πούμε ξανά στην επόμενη πρόκληση.
0: Χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Για το
1: να είστε καλά.
0: Καλή σας συνέχεια, καλή σας ημέρα.
1: Εύχομαι τα καλύτερα από καρδιάς.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε στην Ελένη Ρεστοπούλου, η οποία πήγε να παρακολουθήσει τα εγκαίνια νέων γραφείων της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν ξέρω αυτό έτσι, τι σημαίνει πρακτικά. Είναι ένας καλύτερος, μεγαλύτερος χώρος, περισσότερο προσωπικό, θα μας τα πει. Αλλά υπάρχει και μια δήλωση του Δημάρχου για θέματα που αφορούν άλλα ζητήματα, όπως τις φωτιές.
1: Ακριβώς, ακριβώς, Μάνια, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ως προς το πρώτο θέμα των εγγενείων των νέων χώρων της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι αλήθεια ότι η Δημοτική Αστυνομία στεγαζόταν όπου βρισκόταν χώρος. Εν πάση περιπτώσει,
0: ήταν λίγο ομάδες.
1: Στον τρίτο όροφο της ΔΕΙΑΜΒ στεγαζόταν, εκεί είχε βρεθεί ένας χώρος περιορισμένος, κάποια γραφεία. Τώρα πλέον στεγάζεται στο πλήρως ανακαινισμένο χώρο των πρώην γραφείων του ΕΟΤ. Είναι ένα ισόγειο οίκημα ακριβώς δίπλα από το Δημαρχείο του Βόλου, πάνω στο δρόμο. Έτσι, εύκολα προσβάσιμο ως εκ τούτου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως ανακαινίστηκε ο χώρος, ο οποίος είχε χρησιμοποιηθεί μετά την κατάργηση του ΕΟΤ για διάφορες χρήσεις. Μέχρι και κατάλημα στέγων είχε γίνει ένα χρονικό διάστημα. Με τον Ντάνιελ υπέστη πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Και θα λέγαμε ότι ήταν και κάτι καλό που βγήκε από τις καταστροφές, ότι δηλαδή δόθηκε η ευκαιρία και η αφορμή να ανακαινιστεί πλήρως ο χώρος αυτός και πλέον να στεγάζει με νέα έπιπλα πραγματικά ένας χώρος κόσμημα τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι στον αριθμό έχουν φτάσει τους 25. Μας μίλησαν εκεί και οι υπάλληλοι, είπαν ότι σαφώς είναι πιο εύκολο το έργο τους υπό αυτές τις συνθήκες. Πρώτα απ' όλα ο χώρος είναι μέσα στο κέντρο, μέσα στο κέντρο της πόλης, δίπλα από το Δημαρχείο. Άρα είναι πιο εύκολα προσβάσιμος και από τους πολίτες που θέλουν να συζητήσουν, θέλουν να κάνουν τα παράπονά τους, θέλουν να αμφισβητήσουν ενδεχομένως κάποια κλίση. Γενικά, εντάξει, όλα καλά. Να πούμε ότι από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Βόλου έγινε το έργο. Mm-hmm. Δεν ξοδεύτηκαν δηλαδή χρήματα για να δοθεί το έργο κάπου αλλού. Οπότε να ευχηθούμε καλή δουλειά. Καλή δουλειά στους δημοτικούς αστυνομικούς να επιτελούν πλέον περισσότερη ευκολία το έργο που έχουν αναλάβει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άλλο θέμα που είπες, με αφορμή το γεγονός ότι ο Δήμαρχος βέβαια εγκαινίασε τους χώρους αυτού, mm-hmm. το χώρο αυτό, ρωτήθηκε και για μια απόφαση που λήφθηκε χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της πρόληψης πυρκαγιών εντός των ορίων του Δήμου Βόλου. Έλαβε λοιπόν μια απόφαση για την ύπαρξη υδροφόρων σε κέρια σημεία, έτσι ώστε να παρεμβούν αν χρειαστεί ομιγέννητο, αλλά να παρέμβουν
0: πιο γρήγορα, ναι.
1: Στο συνένα, ας πούμε, mm-hmm. άμεσα. Λοιπόν, ας ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα αυτό, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ακόμη στην αρχή του καλοκαιριού βρισκόμαστε, τις δύσκολες καταστάσεις δεν τις έχουμε ακόμη βιώσει στη χώρα μας και στην περιοχή μας.
0: Πάντως είχα και τον κύριο Κουρέτα πριν, Ελένη, όταν εσύ ήσουν έτσι έξω για το ρεπορτάζ και το ρώτησα και για το θέμα αυτό. Είπε ότι οι προβλέψεις λένε πως θα είναι το καλοκαίρι πιο εύκολο από το περσινό. Οπότε μακάρι. Αυτό βοηθάει έτσι αρκετά. Μακάρι. Λοιπόν, μακάρι, σε ευχαριστούμε μακάρι. Πολύ να ακούσουμε τον Δήμαρχο Βόλου.
2: Καταρχήν από το 2015 και μέχρι σήμερα υπήρχε αυτή η απόφαση, ύστερα που εισήγησε δικιά μου, στη Γορίτσα, στην Κουγουράβα και στα Πευκάκια, σε τρία σημεία της πόλης όπου είναι πιο επικίνδυνη, υπάρχει μεγαλύτερη επικίνδυνοτητα για πυρκαγιά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η πρόληψη είναι το α και το ω. Ως εκ τούτου συνεχίστηκε αυτό, κάναμε μια σύσκεψη. Ήταν και η εθελετική ομάδα, περιουσιακοί παράγοντες, αποφασίστηκε να συνεχιστεί, να υπάρχει μόνιμα μία υδροφόρα στην Κουκουράβα, στη Γορίτσα και στα Πευκάκια, με έναν μόνιμο χειριστεί, όπου ανά πάσα στιγμή και ώρα θα έχει το κινητό του ανοιχτό 24 ώρες 24, να ξέρουμε ότι είναι συγκεκριμένος άνθρωπος που θα μπορεί να χειριστεί και να επιβλέπει, ώστε να είναι άμεσα στην πρώτη σπίθα που λέμε, ώστε να έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία. Και το κάνουμε είναι καθαρά πρόβλεψη στην ουσία και πρόληψη για να μην επεκταθεί κάτι κακό.
3: Και πρέπει βέβαια ο κόσμος να βοηθήσει όλα αυτά. Έτσι, είναι πολύ καθοριστική σημασία η συμβολή του κόσμου. Έτσι.
2: Σε αυτά τα θέματα όλα που έχουν να κάνουν με την πόλη, με τις ανάγκες της πόλης, με την επικινδυνότητα, ο πολίτης είναι το α και το εμέν και το ωμέγα. Μας αφορά η πόλη, αγαπάμε την πόλη, αγαπάμε τον πολίτη, τον διπλανό μας. Δεν μένουμε αδιάφοροι. Συμμετέχουμε για να είμαστε καλύτερα και να κοιτάμε καλύτερα μπροστά.

0: Στη δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών συναντούμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη, που την παρακολουθεί βέβαια από την αρχή. Σήμερα, Ελπίδα μου, καλημέρα. Τι ακριβώς απασχολεί την δικαστική αίθουσα, με τι ασχολείστε?
1: Λοιπόν, καλημέρα. Οι καλημέρα. Δύο προηγούμενες και αυτές οι δύο αυτής της εβδομάδας δίκες, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, διαδικασίες μάλλον, είναι ίσως από τις πιο σημαντικές, γιατί θα καθορίσουν την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης των Τεμπών, λόγω της σημασίας των αιτημάτων που κατατέθηκαν, αιτήματα που αφορούν και στη μεταβολή κατηγοριών και στην αναβάθμιση κατηγοριών, δηλαδή κατατέθηκε το αίτημα να η κατηγορία για το αδείο στελέχη της Hellenic Train από πλημέλημα, δηλαδή ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες από αμέλεια κτλ., να γίνει το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων, διότι η Hellenic Train γνώριζε το προβληματικό σιδηροδρομικό δίκτυο και την ανεπάρκεια των συστημάτων ασφαλείας.
0: Κατηγορίες που ήδη αντιμετωπίζουν άλλοι συγκατηγορούμενοι τους.
1: Ναι, η συντριπτική πλειοψηφία είναι η διατάραξη.
0: Οπότε το αίτημα είναι και για αυτούς.
1: Δηλαδή με πράξη με παραλήψεις. Επίσης υπήρξε η πρόταση της αλλαγής της σειράς των μαρτύρων, της κλήσης νέων μαρτύρων και της άντλησης της αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου και οργανισμών όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, Hellenic Train κτλ. Το σημαντικό είναι ότι η εισαγγελέας στην πρότασή της επιφυλάχθηκε για τη συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων με την αποδεκτική διαδικασία. Δηλαδή να ξεκινήσει η αποδεκτική διαδικασία και να τοποθετηθεί αναλόγως των όσων προκύψουν. Και απέρριψε μόνο το αίτημα της λήξης της δίκης και της επιστροφής στην κύρια ανάκριση που είχε καταθέσει ο κύριος Ηλιόπουλος. Για όλα τα υπόλοιπα αιτήματα που κατατέθηκαν,
0: το αφήνει ανοιχτό.
1: Επιφυλάχθηκε ακριβώς. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Μάλιστα. Πώς είναι σήμερα τα πράγματα? Υπάρχει από τον αριθμό των κατηγορουμένων παρουσία, από τον αριθμό 5. Από τον αριθμό της πολιτικής αγωγής, όπως λέμε, δεν το λέμε έτσι πια, των συγγενών, των θυμάτων.
1: Υπάρχουν δικηγόροι, ναι, υπάρχουν και συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι ήρθαν, θα είναι και σήμερα και αύριο, κάποιοι θα έρθουν μόνο αύριο. Εντάξει, υπάρχει παρουσία συγγενών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, πώς θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες?
1: Δεν άκουσα, Μανιά.
0: Πώς θα προχωρήσει τις επόμενες μέρες?
1: Λοιπόν, τώρα θα τοποθετηθούν εν συντομία, ζήτησε η έδρα, οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία επί της εισαγγελικής πρότασης και στη συνέχεια θα καταθέσουν τις ενστάσεις τους συνήγοροι υπεράσπισης. Θα τοποθετηθούν και θα εκφραστούν επί της εισαγγελικής πρότασης και θα καταθέσουν και τις ειδικές τους ενστάσεις επί του κατηγορητηρίου. Και αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Θα υπάρξει κάποια απόφαση ή αυτό θα γίνεται εν κινήσει?
1: Λογικά αύριο θα εκφωνηθεί η απόφαση. Λογικά, αν όλα πάνε καλά. Έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Θα παρακολουθούμε, θα τα λέμε και μαζί, αυτό εννοώ. Ευχαριστώ θερμά, Ελπίδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ογκολογικής περίθαλψης στη Θεσσαλία δρομολογούν η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Πέμπτη Υγειονομική Περιφέρεια, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση του Δημήτρη Κουρέτα με τον διοικητή της Πέμπτης ΥΠΕ, Φώτη Σερέτη. Η Περιφέρεια δέσμευσε ποσό 10 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κλινικών. Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά το θεμέλιο κάθε οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό ο υφιστάμενος εξοπλισμός πρέπει να αξιολογηθεί ως κρίσιμο εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, αντί να οδηγηθεί σε πρόορη επαξίωση, αναφέρουν τα μέλη της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τη βία πολυγνητοποίηση της Ελλάδας. Τη δυνατότητα δημιουργίας θέσης χωρικού αντιπεριφερειάρχης Ποράδων προβλέπει πλέον ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε από τη Βουλή. Με πολιτική συγκέντρωση στο Βόλο, παρουσία του Δημήτρου Κουτσούμπα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κορυφώνει τις παρεμβάσεις του κατά της ανάπτυξης αμυντικής βιομηχανίας στη Μαγνησία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου στο Βόλος Παλάς, με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τη Μέτλεν, την πολεμική οικονομία και την εμπλοκή της χώρας στους διεθνείς σχεδιασμούς. Το εφετείο Λάρισας επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση σε βάρος 39χρονου που κατηγορήθηκε για κακοποίηση και θανάτωση σε αδέσποτον ζώο στο Βόλο. Του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 5 ετών και 6 μηνών, ενώ μέρος της θα εκτιθεί στην ψυχιατρική δομή των φυλακών Κορυδαλλού. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής υγείας. Σε έντονο πολιτικό κλίμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου Συμφωνία Δήμου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τη δημιουργία της σχολής ψυχολογίας στο πρώην κτίριο της ΔΟΗ Νέας Ιωνίας. Ο Αριστίδης Σαββάκης υπερασπίστηκε την νομιμότητα της παραχώρησης, ενώ ο Νικόλος Παπαπέτρος υποστήριξε ότι ο Δήμος στερεί τα έσοδα και ζήτησε επανεξέταση της σύμβασης. Στα Τρίκαλα το διήμερο 4 και 5 Ιουλίου, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το ακριβές πρόγραμμα αναμένεται τις επόμενες μέρες. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ανάβρα Αγιάς, πλήττοντας τις καλλιέργειες της περιοχής. Το ακριβές μέγεθος της ζημιάς προκλήθηκε, αναμένεται να διαπιστωθεί μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας που θα γίνει από τους αγρότες και τους αρμόδιους φορείς. Τη συμμετοχή των εμποροϊπαλλήλων στην πανελλαδική απεργία της 19ης Ιουλίου στηρίζει το Εργατικό Κέντρο Λάρισας. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ποσό 59.000 ευρώ επιδικάστηκε ως αποζημίωση από το μονομελές εφετείο Λάρισας προς τους ιδιοκτήτες του ακινήτου όπου στεγαζόταν το αστυνομικό τμήμα Καλαμπάκας, το οποίο παρέμενε στο οίκημα και μετά τη λήξη της μίσθωσης. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα η κόσμη του λιμανιού, αγώνες για το μέλλον, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο χώρο της βιολογικής λαϊκής αγοράς στα Παλιά Βόλου. Την έναρξη κατασκευής πράσινου σημείου για το Δήμο Καρδίτσας σηματοδοτεί υπογραφή της σύμβασης του βασικότερου έργου. Ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Σιάκος και ο ανάδοχος έργου υπέγραψαν αυτή τη σύμβαση που προβλέπει την κατασκευή κτηριακών υποδομών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του πράσινου σημείου συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές του φθινοπόρου και περιλαμβάνει και άλλα υποέργα όπως είναι η προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων μεταφοράς και επεξεργασίας. Ερωτηματολόγιο της Τρίκαλα προς τους πολίτες για την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Φωτιά εν κινήσει εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο στις Οφάδες Καρδίτσας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου, με τον οδηγό να απομακρύνεται ευτυχώς εγκαίρως. Η φωτιά κατασβέστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία. Με μια πράξη προσφοράς καλεί τους αποφύτους στο Νεπάλ να σηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση της σχολικής τους πορείας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Σωκράτης Αβελίδης, προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν στην εθελοντική ομοδοσία. Η πρωτοβουλία συνοδεύεται από διαδραστικό βιντεομήνυμα και εντάσσεται στην καμπάνια με σύνθημα «Δώσε αίμα, δώσε ζωή». Ο ματωμένος γάμος του Φρεντερίκο Γκαρσία Λόρκα ανοίγει τον κύκλο των καλοκαιρινών παραστάσεων του δεύτερου αρχαίου θέατρου στη Λάρισα την 1η, 2 και 3 Ιουλίου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος. Οι φετινές παραστάσεις συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου και 90 χρόνων από το θάνατο του Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Σε αυτό το σημείο και η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο φτάνει στο τέλος της. Για χαρά, καλή συνέχεια σε όλους.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Μάκης Σαββίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσων που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σποτ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Με να φέρει.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Δεν έχει τέλος αυτή η καταστροφή στην Βενεζουέλα. Ξεπέρασαν τους 1.700 οι νεκροί 5 ημέρες μετά τον καταστροφικό διπλό σεισμό. Εκατοντάδες πτώματα βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομία σε αποθήκες στο λιμάνι της πόλης Λαγουάιρα, 40 χιλιόμετρα από το Καράκας, στην πρωτεύουσα, στον τομέα που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα. Με τον Αμερικανικό στρατό να αναπτύσσει 130 πεζοναύτες για να συμμετάσχουν στην αποκατάστασή του. Ολόκληρες συνοικίες στις οποίες δεν έμεινε αλόβητο και ολεκτικά κανένα κίνητο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οργανώνονται μεθοδικά μπροστά στα μάτια συγγενών ανθρώπων που αγνοούνται, καρφωμένα στα συντρίμια, με την ελπίδα βεβαίως να δουν τους δικούς τους να ανασύρονται ζωντανοί. Χιλιάδες οι αγνοούμενοι και μέσα στα χαλάσματα κάποιες ελπίδες. Με ανθρώπους να ανασύρονται ζωντανοί. Δεκάδες ώρες μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς. Στο μέτωπο εκεί της Μέσης Ανατολής, να πούμε ότι σε κρίσιμη καμπή εισέρχονται οι διπλωματικές επαφές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αντιπροσωπείες των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα του Κατάρ σήμερα, λίγες ημέρες μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή. Παρά δε τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις για το εύρος των συνομιλιών, το ζήτημα της ελεύθερης ναυπλοείας στα στενά του Ορμούς, το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και η εφαρμογή της Συμφωνίας Πλαισίου βρίσκονται στο επίκεντρο των διεθνών διπλωματικών διεργασιών, που δυστυχώς ακόμη δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Ένα διπλωματικό παρασκήνιο γύρω από τη σχέση ΗΠΑ και Ιράν, το οποίο εντείνεται, καθώς Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν ότι αυτές οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα βρεθούν στην Ντόχα του Κατάρ. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να παρουσιάζουν διαφορετική εικόνα προς τον χαρακτήρα των συνομιλιών, γεγονός που διατηρεί βεβαίως την αβεβαιότητα για τις πραγματικές προοπτικές αποκλιμάκωσης. Και το λέμε μέρες πριν ότι οι όποιες επαφές, οι όποιες συναντήσεις δεν καρποφορούν, με συνέπεια βεβαίως όλος ο κόσμος, ανά την Ιφίλιο, να δέχεται αυτές τις έντονες αναταράξεις. Ανοιχτά μικρόφωνα Ert Larissa σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά Ert Echo, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου, για να συμπληρώσουμε την ταυτότητα της εκπομπής. Ο Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια και το μικρόφωνο φυσικά, πίσω από τον ήχο ο Δημήτρης Τσολάκης για σήμερα. Μετακινείται, λέει, ο θερμικός στόλος που έκανε τις προηγούμενες ημέρες την Ευρώπη να βράζει κυριολεκτικά στα Βαλκάνια. Τμήματα της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Ευρώπης κυριολεκτικά χθες έβρασαν. Ο θερμικός στόλος που προκάλεσε τα ρεκόρ θερμοκρασιών της προηγούμενης εβδομάδας μετατοπίστηκε ανατολικά, φαίνοντας τον καύσωνα σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης καθώς και σε μεγάλα τμήματα των Βαλκανίων. Η Βουδαπέστη αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου την σήμερα, σύμφωνα με τα μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων. Το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι έφτασαν χθες στους 38 και 37 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα. Το κύμα καύσων αυτό μετακινήθηκε ανατολικά και η Σλοβακία κατέγραψε νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς Κελσίου σε μια πόλη στα νότια σύνορα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,3 βαθμών Κελσίου του 2007. Και προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές.
και για την Ευρώπη. Εντάξει, όχι τόσο για τα Βαλκάνια. Την Ελλάδα πάντως δεν φαίνεται να την αγγίζει σε μεγάλο βαθμό. Τα λέγαμε από χθες ότι τουλάχιστον αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, θα έχουμε έτσι λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Φεύγει και ο Ιούνιος, έτσι μην το ξεχνάμε. Ανοιχτά μικρόφωνα μέχρι και τη μία το μεσημέρι μαζί σας, καθημερινά 12 με 1, η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που το λέμε ότι ξεκινά από νωρίς το πρωί από τις 7. ΕΡΤ Λάρισας, ένας από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της χώρας. Εδώ, μείνετε συντονισμένοι.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, ΕΡΤΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακές σταθμοί της ΕΡΤ. Το λέμε βεβαίως, δύο εκ των οποίων στην Θεσσαλία, η ΕΡΤ Λάρισα και η ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετικές συχνότητες, για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια και μέσα από το διαδίκτυο παντού. Λοιπόν, ακρίβεια και ειδικά το κόστος των καυσίμων βρέθηκαν στο επίκεντρο της εισήγησης του Πρωθυπουργού σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μία ημέρα μετά τη σύσκεψη με φορείς της αγοράς για πάγωμα των τιμών σε 2.000 προϊόντα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό, να δούμε τι λέει και το Ινστιτούτο Καταναλωτών. Πρωθυπουργός πάντως στην κεντρική εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβουλίο επισήμανε ότι αναμένεται περαιτέρω πτώση στη τιμή της βενζίνης στην Αντλία. Καλά, είναι προφανές ότι αποτελεί ένα αγκάθι για την κυβέρνηση. Η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους πολίτες. Επισήμανε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχουν έλεγχοι από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Και έκανε λόγο για συναντήληψη με τους παράγοντες της αγοράς για πάγωμα τιμών για το επόμενο δίμηνο. Και αν αυτή η συναντήληψη δεν υπάρχει, από την άλλη πλευρά τι γίνεται? Θυμίζουμε βεβαίως ότι χθες είχαμε τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να ανακοινώνει ότι θα υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Δηλαδή θα έχουμε το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου το πάγωμα των τιμών, όχι τη μείωση. Και από Σεπτέμβρη τα λέμε εκ νέου με τους ιδιοκτήτες των πολυκαταστημάτων, των σούπερ μάρκετ, για το αν θα μειώσουμε ή όχι τα προϊόντα.

0: Λοιπόν, δεν είναι αρκετός καιρός που είχαμε αναφερθεί στο εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Δήμου Μετεωρών, το οποίο μεταφέρθηκε βεβαίως σε αυτό το χώρο της τροχέας αυτοκινητοδρόμου του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Θυμίζουμε έτσι για την ιστορία ότι το αστυνομικό τμήμα Μετεώρων στην ουσία πετάχθηκε εκτός μετά από έξωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που στεγαζόταν επί πάρα πολλά χρόνια, με τον ιδιοκτήτη ο οποίος θέλει να το χρησιμοποιήσει για δικό του σκοπό. Από ό,τι πληροφορούμαστε θέλει να το αξιοποιήσει ως τουριστικά καταλήματα. Προχώρησε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπήρχε το μισθωτήριο συμβόλαιο, είχε λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο με το αστυνομικό τμήμα Μετεώρων και από ό,τι φαίνεται, μάλλον και το Υπουργείο και προφανώς και οι τοπικοί φορείς δεν αντέδρασαν γρήγορα, με συνέπεια να έχουμε την μετακίνηση βίαιη, θα λέγαμε εμείς, πριν από μερικές εβδομάδες του αστυνομικού τμήματος Μετεώρων και των εργαζομένων φυσικά αυτού εκεί στο χώρο της τροχέας αυτοκινητοδρόμων. Ωστόσο, είχαμε μια σημαντική απόφαση από το μονομελές εφετείο Λάρισας. Και μιλάμε για μια απόφαση την οποία προσέφυγε στην ουσία το ελληνικό δημόσιο κατά της διαδικασίας έξωσης, γιατί θεώρησαν ότι δεν πρέπει μια τέτοια υπηρεσία να βγει εκτός του συγκεκριμένου χώρου παρά το γεγονός ότι είχε λήξει το μισθωτήριο συμβόλαιο. Η απόφαση λοιπόν του εφετείου ουσιαστικά καταδικάζει το δημόσιο και επιδικάζει ένα ποσό της τάξης των 59.300 ευρώ στον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οποίο προφανώς καλείται να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Αναγνώστου, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων. Κύριε Αναγνώστου, γεια σας, καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Φαντάζομαι ότι έχετε γνώση της απόφασης, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, έχετε μάθει για το τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Ευχαριστώ στους ακροατές σας. Ναι, παρακολουθούμε όλο αυτό το θέμα, όσα είπατε τα γνωρίζουμε. Από το 2013 έχει τελειώσει η σύμβαση που υπήρχε με το ελληνικό δημόσιο, με το υπουργείο το δικό μας και το ΑΤΑΦ Μετεώρων. Ναι. Και από τότε δεν ανανεώνεται κάποιες συμβάσεις. Γίναν, δεν ξανά έγινε σύμβαση, γιατί για να γίνει κάποια σύμβαση θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Θα έπρεπε να είναι τα κρατητήρια όπως θα έπρεπε να είναι και θα έπρεπε να είναι ένα κτίριο σε ευρωπαϊκά πρότυπα. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως, ότι θα έπρεπε να είναι σε ευρωπαϊκά πρότυπα όπως είπαμε. Το 2013 έχουν περάσει 13 χρόνια και όχι μόνο δεν έγινε κάτι, απλά οι συνθήκες είναι τριτοκοσμικές. Πήγαμε σε χειρότερο κτίριο για το ΑΤΑΦ Μετεώρων χωρίς κρατητήρια. Mm. Γιατί εκεί ήταν στεγαστή η τροχή αυτοκινητοδρόμου, αυτή που θα υποπτεύει το βόρειο τμήμα, όπως προείπατε, το Ε65.
0: Ναι.
1: Είναι τριτοκοσμικές οι καταστάσεις που δουν οι συνάδελφοι. Εκεί γίνονται ακόμη έργα από την Τέρνα. Καθημερινά περνάνε φορτηγά. Πήγαμε πάνω και είδαμε, είναι απίστευτη η σκόνη που υπάρχει. Η πρόσβαση στους πολίτες της Καλαμπάκας είναι πολύ δύσκολη. Και οι συνάδελφοι, είναι, κάποιοι είναι σε κοντέινερ. 2026, τα Μετεώρα, δεύτερος προορισμός στη χώρα μετά την Ακρόπολη, με χιλιάδες, εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο.
0: Τι προβλέπετε να γίνει τώρα, κύριε Αναγνώστο? Εσείς τουλάχιστον ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων είχατε διαμαρτυρηθεί, είχατε στείλει επιστολές, είχατε κάνει παρεμβάσεις και προς το Υπουργείο. Προφανώς υπηρεσιακή διαδικασία, όπως οφείλετε να το κάνετε.
1: Εμείς όταν είχαμε δει ότι θα
0: και προς το Δήμο, ναι.
1: ΑΤΑΦ Μετεώρων, ανεβήκαμε πάνω, καλέσαμε όλους τους φορείς, αλλά και παλιότερα έχουμε κάνει υπομνήματα. Τα έχουμε δώσει και σε όλους τους βουλευτές, στον Υπουργό και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα κάνει συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ναι, αλλά και ότι θα πήγαινε και στο Μαξίμου. Αλλά από τότε δεν είδαμε κάποια εξέλιξη, δεν έχουμε μάθει κάτι. Αναμένουμε τα εγγένεια του Ε65 να καλέσουμε και εμείς τον Πρωθυπουργό να εγκαινιάσουμε το νέο ΑΤΑΦ Μετεώρων, το οποίο συνάντησε στεγάζονται στα κοντέινερ.
0: Απίστευτο.
1: Και όσο ειρωνικό να ακούγεται αυτό, είναι η πραγματικότητα. Εμείς ειλικρινά θα καλέσουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί θέλουμε να μας πούνε αρμόδια από πού θα συνομευτεί. Χάσαμε ακόμη μια υπηρεσία από τον Ομοτό, έχουν καταλάβει. Εδώ. Ο Δήμαρχος το έχει καταλάβει, οι βουλευτές το έχουν καταλάβει. Ότι έχουμε χάσει μια υπηρεσία από τον Ομό Τρικάλων.
0: θέμα για το οποίο προφανώς αποκλειστική υπεύθυνη είναι αυτοί που χρήστηκαν το θέμα. Όταν μιλάτε για το 2013 και έκτοτε, αυτό που είπατε και εσείς.
1: Βεβαίως, έχει βγει οικοδομική άδεια εδώ και ένα χρόνο. Τι κάνανε? Έχει γίνει δωρεά του οικοπαίδου εδώ και 3 χρόνια. Τι κάνανε?
0: Από το Δήμο Μετεώρων, ναι.
1: Από το Δήμο Μετεώρων, ναι. Φωτογραφίες μόνο. Εγώ μόνο φωτογραφίες βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Και βεβαίως έχετε και η απόφαση του μονομελής εφετείου Λάρισας που έχετε να δικαιώσει και να επιβάλλει στο δημόσιο στην ουσία την καταβολή αποζημίωσης 59.300 ευρώ για διαφυγόντα κέρδη από τους ιδιοκτήτες.
1: Απέρριψε δέκα. Μα ο ιδιοκτήτης, ναι, όποιος και να ήταν στη θέση του, οποιοδήποτε να ήταν, με 1.500 ευρώ που μίστον ένα κτίριο τα τελευταία χρόνια, το οποίο είχε ισόγειο πρώτο και δεύτερο όροφο, ο άνθρωπος έχει πάρει πολύ περισσότερα χρήματα και γι' αυτό δικαιώθηκε κιόλας. Και γι' αυτό θα το κάνει κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, κάτι, οτιδήποτε, τι θα θέλει να το χρησιμοποιήσει. Σίγουρα τα ενοίκια εδώ σε ένα σπίτι σήμερα πρέπει να δώσει 500-600 ευρώ. Όχι σε μια δημόσια υπηρεσία που ήταν, αν θυμάμαι καλά, 400 και κάτι τετραγωνικά και πήγαμε σε μια υπηρεσία με 200 τετραγωνικά στη μισή. Και το ξαναλέω και πάλι, το τραγικό είναι ότι χάνουμε μια υπηρεσία από πού θα αστυνομευτεί. Το βόρειο τμήμα του Ε65. Και αν δεν υπήρχε αυτό το κτίριο, πού θα πήγαινε το ΑΤΑΒ Μετεώρα μετά από αυτή την απόφαση? Έχει αναρωτηθεί κάποιος? Ναι. Θα βγαίνανε στο δρόμο αυτοί που πήραν τις αποφάσεις? Υπάρχουν υπεύθυνοι. Δεν πρέπει να κρύβονται.
0: Και ξέρετε, η δικαστική απόφαση, κύριε Αναγνωστού, είναι και καταπέλτης κατά του δημοσίου και της όλης διαδικασίας. Γιατί απορρίπτει και τους ισχυρισμούς του δημοσίου για πίστοση χρόνου, προκειμένου να εξευρεθεί καταλληλότερος χώρος, δεδομένου ότι όχι μόνο οι διαγωνισμοί είχαν απέβησαν άκαρποι, αλλά αποδείχθηκε και ολιγορία ουσιαστικά των εμπλεκόμενων.
1: Βεβαίως, λέω, για να λύσουν και το ολιγορία. Θέμα. Και όταν συζητάμε και λέμε για το δημόσιο, κάποιοι είναι σε αυτό το δημόσιο? Δεν υπάρχουν πρόσωπα? Αυτοί δεν είναι που παίρνουν τις αποφάσεις? Ποιοι είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέμε το δημόσιο. Ποιο είναι αυτό το δημόσιο? Δεν έχει ευθύνη ο υπουργός? Δεν παίρνει τις αποφάσεις? Ποιοι είναι?
0: Ναι.
1: Δηλαδή λέμε το δημόσιο. Ποιο είναι αυτό το δημόσιο? Δεν έχει ευθύνη

0: Ορίστε, δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Ναι, λέω το τροχαίο υλικό, τα οχήματα, το αστυνομικό τμήμα των μετεώρων, πέραν του έμψυχου δυναμικού, έτσι, των συναδέλφων σας που υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα μετεώρων, τα οχήματα σε ποιο χώρο βρίσκονται αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει χώρος εκεί στην τροχιά αυτοκινηδρόμων που θα στεγαζότανε, υπάρχει πάρκινγκ, το οποίο ήταν παρκές για αυτήν την υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Τώρα παίρνουν και στον περιβάλλον χώρο εξωτερικά. Εγώ καλώ και εσάς αλλά και όλους τους άλλους δημοσιογράφους
1: να
0: κάνουν ένα ρεπορτάζ. Ναι. Τα όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν ένα ρεπορτάζ και να δουν πού στεγάζεται το ΑΤΑΦ μετεώρων. Εγώ προσωπικά θα καλέσω και όλα τα μέσα όταν θα έρθει ο Πρωθυπουργός εδώ. Και θα καλέσω και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να έρθει μία βόλτα να δουν πού στεγάζεται αυτή η υπηρεσία. Και θα περάσει. Και από πού θα συνομευτεί. Πρέπει να μας πούν ποιος θα συνομεύσει το βόρειο τμήμα του Ε65. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Από πού, από ποια υπηρεσία. Από την ίδια υπηρεσία. Με τι οχήματα. Διότι η Τέρνα που έχει φτιάξει αυτό το δρόμο και αυτό το κτίριο κάνει και στις άλλες ανάλογες υπηρεσίες τροχιές αυτοκινοδρόμων, είτε στην Καρδίτσα είναι αυτό, είτε στη Λαμία που είναι σοφάδες που στεγάζεται, δίνει και οχήματα. Θα υπάρξουν αυτά τα οχήματα. Γιατί γίνει για αυτό το σκοπό, είναι μόνο για τον Ε65 αυτά. Ναι. Για αυτό το τμήμα.
1: Άρα και είναι η αστυνόμευση.
0: Πολλά ερωτήματα που είναι αναπάντητα,
1: ναι,
0: τα οποία έχουμε κάνει έγγραφα και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση εμείς ως Ένωση.
1: Άρα
0: και δεν
1: και
0: ξέρω αν γνωρίζει και η διεύθυνση η γενική να μας απαντήσει σε κάτι τέτοιο.
1: Εντάξει,
0: ειλικρινά δεν το γνωρίζω.
1: Το αίτημα έχει μεταφερθεί, τα παράπονα, ας το πούμε, τέλος πάντων, η διαμαρτυρία έχει μεταφερθεί στην.
0: Προείπα ότι έχουμε κάνει υπόμνημα εδώ και 4-5 χρόνια, να, με υπόμνημα το οποίο έχει λάβει και ο προηγούμενος αρχηγός και αυτός αρχηγός και ο υπουργός, αλλά σας είπα και όλοι οι τοπικοί βουλευτές, ο υπουργός και ο διευθυντής και ο γενικός.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι μία σειρά προβλημάτων που υπάρχουν στο νομό Τρικάλων και συγκεκριμένα και για το κτίριο το ΑΤΑΦ Μετεώρων και για το δικό μας κτίριο, το οποίο ακόμα κολλησιεργεί. Έχει βγει, άκουσα τώρα ότι έχει βγει η οικοδομική άδεια. Το
1: οικόπεδο,
0: ναι, είναι από το 19. Θα πάει γι' αυτό κάτι ανάλογα. Αν υπήρχε ιδιοκτήτης που ήθελε να μας βγάλει έξω, θα είχαμε φύγει κι εμείς.
1: Για το νέο αστυνομικό μέγαρο, λέτε, στην περιοχή του Ριζαριού, έτσι.
0: Ναι, στο κτέλ. Ναι. Στο κτέλ.
1: Ναι.
0: Το οποίο ο περιφερειάρχης, προς τιμήν τον κύριο Σκουρέτας, εξοικονόμησε κάποια χρήματα και πιέζει όσο μπορεί. Αλλά θα έρθω πάλι να πω αυτό που είπατε εσείς, το δημόσιο. Ποιο είναι αυτό το δημόσιο, τι κάνουν, μπορώ να καταλάβω.
1: Ναι, όχι, το αναφέρατε ότι έχει πρόσωπα. Οι υπηρεσίες του δημοσίου έχουν πρόσωπα, προφανώς.
0: Απλά δεν λογοδοτούν ποτέ.
1: Να. Πόσοι...
0: Δεν έχω δει κάποιον να λογοδοτεί. Αυτά τα 59.000 ευρώ ποιος θα τα πληρώσει? Ο ελληνικός λαός δεν θα τα πληρώσει. Θα βρεθεί κάποιος από αυτούς που δεν έκαναν σωστές ενέργειες για να πληρώσει? Αναρωτιέμαι.
1: Πόσοι συναδελφοί σας υπηρετούν στο αστυνομικό τμήμα μετεώρων?
0: Τώρα ο αριθμός δεν είναι ακριβής, γιατί
1: έχετε και μετακινήσεις.
0: Έχουμε και ένα μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Περίπου στους 130 συναδέλφους λείπουν από τα Τρίκαλα, ανά την Ελλάδα.
1: 130,
0: ένα ανταλλαγή πληθυσμών, όπως το λέω εγώ εδώ και χρόνια, σε νησιά, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στον Έβρο, στην Κρήτη. Αλλά ενισχύουμε υπηρεσίες, οι οποίες αυτές οι υπηρεσίες ενισχύουν άλλες υπηρεσίες. Τώρα, τι λογική υπάρχει πάνω σε αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και το τραγικό είναι ότι πολλοί συνάδελφοι δεν επιθυμούν να πάνε, γιατί έχουν την οικογένειά τους εδώ, για αυτόν τον λόγο ήρθαν στα Τρίκαλα. Πηγαίνουν 6 μήνες, έρχονται κάτω ένα χρόνο εδώ, τους ξαναζητά η υπηρεσία να ξαναπάνε άλλους 6 μήνες. Σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθούν κάποιες περιοχές όλο το καλό.
1: Ξέρεις τι παίζει. Ναι, ναι, κάτι παρενεύει, ναι.
0: Πρέπει να γίνει ένα οργανόγραμμα και να δούμε πού υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Γιατί από ό,τι μιλάω και με τους συναδέλφους περισσότερους, περισσότερα μέρη που πάνε δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Θα πρέπει να γίνει ένα σωστό σχεδιασμός από το Υπουργείο και από τον Υπουργό και από τον Αρχηγό να δούνε που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν είμαστε κατά των αποσπάσεων, αλλά αποσπάσεις εκεί που υπάρχει πραγματικός λόγος. Γιατί κατασπαταλώνται πάρα πολλά χρήματα και θα σας πω ότι για αυτά τα 130 άτομα περίπου που φεύγουν κάθε μήνα από εδώ, σε ένα μήνα θα είχαμε φτιάξει το κτίριο του ΑΤΑΦ Μετεώρων. Είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Και σε 4-5 μήνες, άντε σε 6 το πολύ, αν δεν πήγαιναν αυτοί οι 130 συνάδελφοι, θα είχαμε φτιάξει το κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων στην περιοχή του ΚΤΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τα λέει όλα. Ναι. Με έναν απλό μπακαλίστικο.

0: τρόπο υπολογισμού.
1: Υπολογισμό τέλος πάντων. Ναι. Ναι.
0: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Αναγνώστη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Αναγνώστου, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, για το τεράστιο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί βεβαίως με το αστυνομικό τμήμα του Δήμου Μετεώρων και το υπόλοιπο, το άλλο πρόβλημα που μας ανέφερε, τις μετακινήσεις συναδέλφων σε τακτά χρονικά διαστήματα και προφανώς και την αποδυνάμωση των υπηρεσιών σε κάποιο βαθμό. Έτσι, γιατί ισχύει και αυτό.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ραδιοθάλαμος Τρικάλων, ΕΡΤ Λάρισας, εδώ στη συντονισμένη. Μέχρι και τη μία μαζί σας. Σε λίγο θα δούμε λίγο τι γίνεται με τον νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης, εκεί οι αλλαγές που υπάρχουν, που ψηφίστηκε βέβαια στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, νόμος του κράτους.

Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM για μια σειρά ετοιμάτων πρακτικής και ουσιαστικής φύσεως. Αναμένεται να αποφανθεί σήμερα η εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κορυγημάτων Λάρισα στη δίκη Ετατέμπη. Τα νέα αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις αφορούν στην αλλαγή στη σειρά εξέταση των μαρτύρων, την κλίση νέων μαρτύρων για να καταθέσουν, την άρση του επιστολικού απορρίτου και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τα email μεταξύ Υπουργείων Μεταφορών και Οργανισμών του Σιδηροδρόμου. Μιλάμε για ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου, δηλαδή την Hellenic Train, για τη σύμβαση 717, καθώς επίσης και την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train, τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τα δικήματα της έκθεσης και της έκρηξης. Προς το τέλος θα πούμε και για τις αλλαγές που είχαμε στα πρόσωπα των αντιδημάρχων. Οπότε μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, εδώ στο Δήμο Τρικαίων, 5 νέα πρόσωπα. Όλοι πάντως πήραν κάτι.

0: Λοιπόν, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είχαμε την ψήφιση του νέου νόμου για την αυτοδιοίκηση. Εντάξει, θα πρέπει να πούμε ότι είχε περάσει από την ΚΕΔΕ, έστω και κατά πλειοψηφία. Υπήρχαν αντιδράσεις από δημάρχους. Αποτελεί όμως πλέον νόμος του κράτους. Και μία από τις βασικές αλλαγές είναι ότι πλέον η εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών θα γίνεται σε μία Κυριακή, στην πρώτη Κυριακή. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Καϊκή, επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης στο Δήμο Τρικιάνο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γεια σας κύριε Καϊκή, πώς είστε καταρχάς?
1: Είμαι πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή μεσημέρα και στους ακροατές μας.
0: Παίζει να είστε από τους λίγους που είστε καλά.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι για το.
1: Θα τα αλλάξουμε και αυτό.
0: Εντάξει, σωστά.
1: Θα μας πάρει κατάθλιψη.
0: Εντάξει, χιουμοριστικά το λέω έτσι, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι τα ξέρετε, τα ζούμε άπαντες στη χώρα αυτή, με την ακρίβεια, με τα καύσιμα, με την ενέργεια.
1: Τώρα έρχεται και η τοπική διοίκηση όμως, ναι, η οποία θα είναι φτηνή για το κράτος και θα είναι πάρα πολύ ακριβή για την λαϊκή οικογένεια.
0: Πώς θα λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός του ενός γύρου και της λεγόμενης συμπληρωματικής ψήφου? Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει. Ναι,
1: ναι, βεβαίως. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι εντάξει, το γαργαλιστικό μπορεί να είναι ο εκλογικός νόμος, μάλλον η εκλογή, ναι, η εκλογή, την οποία όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή προχθές, εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ ο Δήμαρχος, εκεί ο Δήμαρχος, πού είναι ο Δήμαρχος. Απατζηλίζει και η διαδικασία στην κυριολεξία. Γιατί αυτός ο εκλογικός νόμος θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο, εν πάση περιπτώσει. Όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Για να μπορείς να κάνεις μια επιλογή την πρώτη μέρα, δηλαδή στο πάνω μέρος να ψηφίζεις ΚΑΕΚΙ και στο κάτω μέρος να ψηφίζεις ΑΚΑ. Όχι, δεν έχουμε τέτοια. Τουλάχιστον όσον αφορά τις παρατάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος που είναι η λαϊκή συσπήρωση. Οι άλλοι, επειδή έχουν στρατηγικές συμφωνίες, μπορούν και να συμφωνήσουν με αυτόν τον νόμο. Αλλά εμείς είμαστε κάθετα με αυτό το παπατζηλί και με αυτό το τζογάρισμα που γίνεται. Δηλαδή, τι θα ερχόμαστε και θα έχουμε ένα κοινό ψηφοδέλτιο, εφόσον καμιά παράταξη δεν βγει με 42% μόνη της. Λοιπόν, αλλά θα έχει τη δυνατότητα στο ίδιο ψηφοδέλτιο να είναι αναγραφόμενη η μία η παράταξη με, με τους δημοτικούς της συμβούλους και από κάτω να είναι οι άλλες παρατάξεις. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι. Και να έχει τη δυνατότητα να βάλεις την πρώτη, το βασικό ας πούμε, ψηφοδέλτιο της μίας παράταξης και να έχει και δεύτερη επιλογή από την παρακάτω, από τα παρακάτω ονόματα. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, στο ίδιο είναι ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Οι ψηφοφόροι θα σταυρώνουν δηλαδή τον συνδυασμό, τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη που προτιμούν και αντιστοίχους τους συμβούλους.
1: Ως παράταξη μόνο το παρακάτω.
0: Αλλά στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου θα παρατίθενται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξης, έτσι ώστε ο εκλογέας, τέλος πάντων, εφόσον το επιθυμεί, να δίνει εναλλακτική συμπληρωματική ψήφο.
1: Και όλα αυτά με τη λογική λέει ότι δεν θα έχουμε μετακινήσεις ή δεν θα έχουμε την μεγάλη αποχή. Λες και η αποχή έχει να κάνει με τον εκλογικό νόμο και με την εκλογική διαδικασία. Η αποχή έχει να κάνει με εντελώς διαφορετικά ποιοτικά πράγματα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν τα λύνει αυτό το στυλάκι της νέας παπατζηδικής, ας πούμε, προσέγγισης που γίνεται για την εκλογή των οργάνων στην τοπική διοίκηση.
0: Πάντως, αυτό που λέγαμε παλιά, κύριε Καϊκή, περί αναλογικής ψήφου και εκπροσώπησης στην αυτοδιοίκηση.
1: Μακριά. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ δεν είναι ότι δεν εφαρμόζεται η απλή και αναόθευτη αναλογική, αλλά μπαίνει πάλι το πλαφόν του 3%.
0: Ναι.
1: Άρα, εκτοπίζεις παρατάξεις οι οποίες δεν μπορούν να πιάσουν το 3%. Η απλή αναλογική θα ήταν πολύ απλή διαδικασία. Ψηφίζεις και έρχεται μέσω το Δημοτικό Συμβούλιο και εκλέγει το Δήμαρχό της. Μόνο έτσι μπορείς να πεις σε αυτές τις συνθήκες που έτσι κι αλλιώς 100% ποτέ δεν αποτυπώνει τη διάθεση του κόσμου, αλλά το πιο κοντινό σε αυτή την αποτύπωση είναι η απλή και η ανώθευτη αναλογική. Αλλά όμως υπάρχουν και άλλα πολύ πιο σοβαρά πράγματα από την εκλογή, κύριε Ζαότσο. Και το θέμα είναι ότι σε αυτό το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε προχθές αποτυπώνεται με πιο επιθετικό τρόπο όλες οι πολιτικές, όλες οι αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην τοπική διοίκηση από το 2010 μέχρι σήμερα. Τοπικά χαράφια για τους πολλούς, λέμε εμείς, αυτή είναι η ουσία, πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η καινούργια νομοθεσία για την τοπική διοίκηση ήταν προαπαιτούμενο του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν σας λέει τίποτα αυτό? Το προαπαιτούμενο ότι έπρεπε να δημιουργηθεί έτσι. Δηλαδή, πώς να σας το πω με άλλα λόγια, ότι οι Δήμοι πρέπει να λειτουργούν με το δικό τους ταμείο από το λαϊκό εισόδημα, το ελεγχόμενο λαϊκό εισόδημα, λέω εγώ, από το ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας και από το τσάκισμα κάθε εργασιακού δικαιώματος. Αυτά τα τρία είναι που συνιστούν τον πυρήνα των αλλαγών στην τοπική διοίκηση. Είναι μειωμένη χρηματοδότηση 33% από το 2010. Και δεν είναι μόνο η μειωμένη χρηματοδότηση, είναι οι κυκόφτες του μνημονίου που ισχύουν ακόμα, που παρακρατούν 6 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο.
0: 6 δισεκατομμύρια λέτε.
1: 6 δισεκατομμύρια. Από 8,2 που ήταν να πάρουμε, παίρνουμε 2,8. Και στα τρίκαλα, από 39 εκατομμύρια που έπρεπε να πάρουμε για το 2026, πήραμε 12,5 εκατομμύρια. Αυτά είναι τα περιβόητα παρακαρτηθέντα. Αυτά γιατί δεν τα δίνουνε? Γιατί αυτά πάνε για την πολεμική οικονομία, πάνε για τις φοροελαφρύνσεις και την επενδυτική δραστηριότητα του μεγάλου κεφαλαίου και ούτω καθεξής. Ξύλινη γλώσσα, ξύλινες πολιτικές όμως αυτή. Δεν είναι ξύλινη γλώσσα η δικιά μας. Εδώ είναι η πραγματικότητα. Κάθε χρόνο στο Δήμο Τρικαίων από τα παρακαρτηθέντα, δηλαδή τα ψηφισμένα με δικούς τους νόμους, δεν μας δίνουν 26-27 εκατομμύρια. Ξέρετε τι έργα θα κάνουμε και τι υπηρεσίες θα έχουμε με 26-27 εκατομμύρια? Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει μια πρόβληψη μέσα στο καινούργιο νομοσχέδιο? Υπάρχει όμως βραβείο, προσέξτε να δείτε, και έπαθλο για αρχές που πιάνουν καλές επιδόσεις, λέει, στη φορολογία. Είδατε λοιπόν πως παίρνουν το χρυσό μετάλλιο.
0: Μπόνους λέτε το στην ουσία.
1: Μπόνους, βεβαίως. Ναι. Τώρα να πούμε για την υποστηλέχωση. Εγώ θα σας πω το εξής μονάχα. Πολιτική προστασία τα τρίκαλα, ένας υπάλληλος. Πολιτική προστασία, δηλαδή αντισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική θωράκιση, αντιπυρική προστασία, ένα σωρό πράγματα, ένας υπάλληλος. Σύντομα ότι υπάρχει και ισχύει πάλι η διάταξη του Βορύδη, δηλαδή να κάνει αίθηση όχι μόνο ο Δήμαρχος, αλλά και το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών στην οποιαδήποτε πρωτόδικη αθωωτική απόφαση για τη μονιμοποίηση εργαζομένων που διεκδικούν το δικαίωμα στη δουλειά. Αναπτυξιακοί οργανισμοί. Προσέξτε να δείτε. Φεύγουμε αναρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο και περνάμε στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Δεκάδες σελίδες στο καινούργιο νομοσχέδιο. Δηλαδή θα έρχεται ένα εντελώς ξεκάρφωτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο τι θα κάνει? Θα μοιράζει τις εγχωρήσεις των έργων στους επιχειρηματικούς ομίλους. Προγράμματα, κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο, ΚΔΑΠ, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κέντρα κοινότητας. Στον αέρα η χρηματοδότηση. Και έχουμε ένα εκλογικό σύστημα, βέβαια, που έρχεται με αυτόν τον τρόπο που έρχεται.
0: Ναι.
1: Μια ηλεκτρονική ψήφο, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, και αυτό.
1: Δίνοντας τη δυνατότητα να γίνονται δημοτικά συμβούλια μόνο με τηλεδιάσκεψη, χωρίς να προβλέπεται κάποια περιορισμός, έστω μια φορά να γίνεται διαδόση.
0: Αν είναι επίγον, τέλος πάντων, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την περίπτωση προφανώς, στο κατεπίγον.
1: Σε μια έκτακτη περίπτωση, ναι. Αλλά εδώ σου λέει δεν προβλέπεται να γίνεται έστω και υποχρεωτικά μια φορά με το τέτοιο, με το διαζώσεις. Στο δίνει δυνητικά. Θες να τις κάνεις όλες τις τηλεδιασκέψεις, κάντες. Άρα λοιπόν καμία συμμετοχή φορέων, εργαζομένων και δεν συμμαζεύεται. Συμβούλια νέων. Ενιαίο ψηφοδέλτιο. Είδατε, δεν αφήνουν περιθώριο στην νεολαία να σκεφτεί και λίγο διαφορετικά. Ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ενιαίο πακετάρισμα. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε? Ότι ακόμα και οι συνεδριάσεις της λογοδοσίας που γινόντουσαν κάθε 2 μήνες, τώρα θα γίνονται κάθε 4 μήνες.
0: Ναι. Κύριε Καϊκή, φαντάζομαι ότι δεν διαφωνείτε στο γεγονός ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, μια νομοθεσία η οποία ήταν διάσπαρτη και δεν γνωρίζαμε και τις αρμοδιότητες. Αλλά λέτε προφανώς ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Γιατί αναφερθήκατε λίγο πριν και στο ζήτημα το οικονομικό. Δηλαδή, νομίζω ότι.
1: Δεν είναι λάθος κατεύθυνση. Είναι ο προσανατολισμός που πρέπει να υπηρετεί και αυτός ο κρίκος της διοίκησης της κεντρικής πολιτικής.
0: Την κεντρική εξουσία, λέτε. Ναι, μάλιστα.
1: Βέβαια, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαραίτητα υπηρέτησαν όλα τα αστικά κόμματα στην Ελλάδα μέχρι σήμερα. Ναι. Δηλαδή, θα ήταν αδιανόητο να γινόταν κάτι έτσι ώστε η τοπική διοίκηση να βρεθεί σε αντιπαράθεση το κεντρικό κράτος.
0: Ωραία.
1: Θα έτρωγε τα πόδια του και το σώμα του το ίδιο το κράτος.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι όμως.
1: Δεν γίνεται αυτά πράγματα.
0: Ναι, σωστά. Εντάξει, θα συμφωνήσω σε αυτό. Αλλά...
1: Εμείς λέμε ότι σε μια διαφορετική οργάνωση της οικονομίας που ο λαός θα έχει την περιουσία στα χέρια του, τότε θα μπορούσε να έχει πραγματικά μια τοπική αυτοδιοίκηση και όχι τοπική διοίκηση που είναι σήμερα.
0: Ωραία. Είπατε λίγο πριν ότι η αυτοδιοίκηση έχει χάσει. Εκατομμύρια, έτσι.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Σωστά, δισεκατομμύρια. Σωστά. Έτσι, τόσα χρόνια. Από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που δεν αποδίδονται από το Υπουργείο. Η μεταφορά αυτού του πόρου, του τέλους ακινήτων από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ απευθείας στους Δήμους διαφορετικά.
1: Τα δημοτικά τέλη. Αυτό είναι μια διευκολυντική στάση. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Το θέμα είναι τα δημοτικά τέλη. Γιατί τα δημοτικά τέλη ουσιαστικά τι είναι? Είναι το ότι πληρώνει ο λαός για δεύτερη φορά. Ενώ έχει πληρώσει από το φόρο εισοδήματος, από τον ένφια, από το ΦΠΑ, από ένα σωρό φόρους έμεσους και άμεσους, έρχεται και η τοπική διοίκηση μετά, δηλαδή ο εκάστοτε δήμαρχος, και σου ζητάει εξτραδάκια για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό, για τα τροφεία, για αλλιώς για λιώτικα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθούν τα δημοτικά τέλη. Αφού τα πληρώνω από το φόρο εισοδήματός μου, ρε παιδιά, δεν μου παίρνει το επίσημο κράτος σε μένα κάθε χρόνο την εφορία.
0: Ναι.
1: Με 1000 φόρους. όπου το 95% το οποίο είναι ο λαουτζίκος και το 5% μόνο οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Έρχεσαι και μου. Τώρα, αν το αλλάζει και το βγάζει από, από του λογαριασμού ΔΕΗ και το κάνει αυτό
0: στην
1: ταινία του Δήμου, ναι. Αυτό είναι, είναι ένα τεχνικό ζήτημα το οποίο όμως δεν λύνει τίποτα.
0: Προσβάλλονται πάντως και οι τοπικές κοινότητες από το νέο κώδικα, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις από προέδρους κοινοτήτων και εκεί υπάρχουν τεράστιες αλλαγές.
1: Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχουν, όλα θα εναρμονιστούν με την γενική πολιτική γραμμή. Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι η τοπική διοίκηση πρέπει να είναι φτηνή για το κράτος, να μην στοιχίζει στον προϋπολογισμό έτσι ώστε να μένουν κονδύλια τα οποία θα διατηθούν ιδιαίτερα στην εποχή που ζούμε, στην πολεμική ας πούμε, κατεύθυνση, στον πολεμικό προσανατολισμό για τα πολεμικά μέτωπα. Εδώ γίνεται, αυτός είναι ο προσανατολισμός. Βεβαίως κρατάνε και πατινές γιατί ξέρουν ότι έρχεται η οικονομική κρίση, στασιμοπληθωρισμός. Άρα, επομένως, η τοπική διοίκηση, είτε σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, είτε σε επίπεδο δημοτικού συμβουλίου, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, θα πρέπει να βρει το δικό της ταμείο, να αυτονομηθεί οικονομικά. Άρα, πού θα αυτονομηθεί, θα ξεσκίσει το λόγο στους φόρους και στα χαράτσια. Θα φέρεις κουβέντες. Θέλεις υπηρεσία, θα την έχεις. Θέλεις να την έχεις ακόμα καλύτερη, θα πληρώσεις κάτι παραπάνω. Ο νόμος της αντιληπτικότητας. Να αντιλαμβάνεται κάποιος ότι το τζάμπα τελείωσε, όπως έλεγε ο κ. Παπαστεργίου πριν χρόνια. Ναι, αλλά μην θυμηθώ όμως εγώ θα πω. Ναι. Δεν θα διεκδικώ τζάμπα. Με τα 750 ευρώ, τι να πρωτοπάρω, τι να πρωτογευθώ. Και όλα αυτά τα ερωτήματα, κύριε Ζαούτσο, στον 21ο αιώνα, όπου η επιστήμη, η τεχνική και τα επιτεύγματα είναι σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσαμε να περάσουμε μια καλή και ήρεμη ζωή. Δυστυχώς όμως τα πράγματα χειροτερεύουν και έρχονται πολύ χειρότερα από αυτά που ζούμε σήμερα.
0: Μάλιστα. Είναι σαφής η θέση σας και ως λαϊκή συσπήρωση και προσωπικά, κύριε Καϊκή.
1: Και ως λαϊκή συσπήρωση, ναι, θα το αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα στον κόσμο. Θα να αποτελέσει κριτήριο σε οποιαδήποτε διαδικασία.
0: Υπόλοιπες...
1: Και να δει στον αγώνα, ναι, να μπορέσει να αντιστραφεί αυτό το κλίμα των αρνητικών εξελίξεων, είτε σε λέγεται νομοθετήματα είτε λέγεται πολιτικές.
0: Υπόλοιπες...
1: Να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, ναι, τι συμβαίνει.
0: Οι υπόλοιπες παρατάξεις, κύριε Καϊκή. Καλά, δεν μιλάω για τις πλειοψηφίες, ναι.
1: Ναι, έχουν διαχειριστικές διαφορές. Η στρατηγική του συμφωνία είναι αποκέντρωση, οικονομική αυτοτέλεια, είναι όλες που υποστηρίξαν τις εργασιακές σχέσεις τις ευέλικτες. Δεν πέρασε καμιά κυβέρνηση που να πει εγώ καταργώ τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το είπε κανένας. Είτε ήταν αριστερή, είτε ήταν κεντρό, είτε ήταν σοσιαλδημοκρατική, ήταν κεντροδεξιά, εκεί ήταν φασιστοαριστερή. Λοιπόν, το ίδιο κάνουν όλες. Επομένως έχουν στρατηγική συμφωνία. Στα επιμέρους μπορεί να δείτε κάποια διαφωνία. Φωνάζει ο Δούκας τώρα και λέω ότι χρεοκοπούμε τους Δήμους. Όταν είστε εσείς απάνω στην εξουσία, τι κάνετε για τους Δήμους?
0: Μα ο κύριος Δούκας στην Αθήνα πήρε δάνειο για να μπορέσει να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις των σχολικών διδακτηρίων.
1: Την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί αναγκάζεται και παίρνει τώρα. Και που δεν ξέρω κατά πόσο θα φτάσουν αυτά για την ενεργειακή αναβάθμιση, την ώρα που υπάρχουν και άλλα χειρότερα προβλήματα. Δεν υπάρχει στατική επάρκεια στο 70% των σχολείων της Αθήνας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Άρα λοιπόν, γιατί να πάρει τα 70 εκατομμύρια δάνειο, την ώρα που το έχουν χρωστάσει δισεκατομμύρια. Άρα μόνο μια συνεπής δύναμη έβαλε το ζήτημα ότι κοιτάξτε κύριε Δέα, το μεγαλύτερο οικονομικό σκάνδαλο είναι οι παρακαρατήσεις των κεντρικών αυτοτελών πόλων από την κεντρική διοίκηση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό το μνημόνιο ρε παιδιά τελείωσε. Πες δεν πανηγυρίζουν ότι μνημονιούται. Γιατί ισχύει ο μνημονιακός κόφτης? Να μην σου δίνει δηλαδή όσα δικαιούται σύμφωνα με τους νόμους που ψήφισε η Βουλή για το φόρο εισοδήματος, τον ΕΦΙΑΠ και το ΦΠΑ. Γιατί σε διαποδίδει όλα? Γιατί σου λέει υπάρχει μνημονιακός κόφτης? Μα λέει είμαστε εκτός μνημονίου. Γι' αυτό λέμε, όχι μόνο εκτός μνημονίου δεν είμαστε, αλλά ισχύουν στο ακέραιο όλοι οι μνημονιακοί νόμοι μέχρι σήμερα.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι πάντως και κλείνουμε με αυτό ότι η στάση σας είναι ότι πλέον μιλάμε για μια εκλογή με χαμηλή νομιμοποίηση, γιατί μιλάμε για 42%, προφανώς σε αυτό λέτε.
1: Δεν το συζητάμε. Έτσι. Ότι είναι μακριά, ναι, από την απλή ανώθευτη αναλογική, βεβαίως, ναι, είναι κλοπή.
0: Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών, αν έχω αντιληφθεί σωστά τα συμφραζόμενά σας. Δηλαδή ένα νέο...
1: Η υπερσυγκέντρωση εξουσιών με την έννοια ότι δεν μπορεί στρατηγικά να διαφωνήσει με τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης, του κράτους και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και η περιβόητη οικονομική αυτοτέλεια μάλλον δεν αλλάζει με το νέο κώδικα.
1: Σίγουρα δεν αλλάζει, αλλά εδώ λέμε το εξής όμως. Η οικονομική αυτοτέλεια, άμα την επιχειρήσουν και την κάνουν οικονομική αυτοτέλεια, πάλι θα φτάσει σε ένα σημείο που να λέει τι, δεν μου δίνεις χρήματα εσύ. Τώρα η οικονομική αυτοτέλεια ουσιαστικά δημιουργούν. Δεν σου δίνω εγώ χρήματα, σου λέει το κράτος. Ψάξε και βρες εσύ. Έλα εδώ ρε Καϊκή, πόσο χρωστάνε τρικαλινοί, τραπεζοκαθίσματα, τινές, τέλη, πρόστιμα, ιστορίες από εδώ από εκεί. Τι έκανες, καινούριο κολυμπητήριο? Όχι, θα τον αναλάβει η αναπτυξιακή ΑΕ Τρικάλα και η οποία για τόσο λίγο χρονικό διαστήματος θα έχει μια τιμολογιακή πολιτική που θα λέει ότι δεν μπορεί το αθλητικό κέντρο να μην έχει εισόδημα. Το ίδιο το μουσείο Τσιτσάνη. Δεν μπορεί να πα δωρεάν εντελώ. Θα πληρώσει ένα προστιματάκι τώρα, επειδή θα πληρώνει ένα συνεδριάκι. Ήδη αυτό τα έχει πει ο κύριο Σακά.
0: Ναι.
1: Άρα περνάμε σε μια λογική, το οτιδήποτε θα σου προσφέρεται ω υπηρεσία από την πλευρά του Δήμου θα το πληρώνει.
0: Μάλιστα. Κύριε Κάγκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Και εγώ. Να είστε
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ο κ. Γιώργος Χαϊκής ήταν ο επικεφαλής Λαϊκής Συσπήρωσης, της Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρικαίων. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με άλλους εκπροσώπους από το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μόνο από το Δήμο Τρικαίων και από τους άλλους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Τρικαίων, να δούμε τι σκέφτονται οι ίδιοι, πώς θεωρούν ότι θα λειτουργήσει αυτός ο νέος κώδικας που είπαμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα αποτελεί νόμο του κράτους.

Δύο λέμβοι με μετανάστες εντοπίστηκαν μέσα στη νύχτα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου σε δύο ξεχωριστά περιστατικά. Και στις δύο περιπτώσεις έγινε η περισυλλογή από σκάφος της Frontex. Έχουν μεταφερθεί στην Γάβδο. Και βεβαίως αυτό το κύμα, αυτές οι ροές θα συνεχίσουν, έτσι. Λοιπόν, 5 νέα πρόσωπα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Τρικαίων, ο κύριος Νίκος Σακάς, ως αντιδημάρχους. Ο κύριος Βασίλης Τσούτσας, αντιδήμαρχος έργων αυτεπιστασίας και συντήρησης υποδομών. Ο κύριος Σάκης Αναστασίου, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης. Ο κύριος Τωμάς Μερτσιώτης, αντιδήμαρχος πολεοδομίας. Ο κύριος Χρήστος Σαραμπούκας, αντιδήμαρχος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Ο κύριος Παντελής Λούλιος, αντιδήμαρχος κοινωνικής μέρημνας. Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, έγινε αλλαγή εκεί από τον κύριο Γιώργο Καταβούτα. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Ντιντή, ο οποίος ήταν σε άλλη αντιδημαρχία. Τον εμπιστεύεται προφανώς εκ νέου ο κύριος Σακάς. Παραμένουν στην αντιδημαρχία του πρώτου τομέα η κυρία Ζωή Παπαναστασίου και η κυρία Ελένη Πούλιου ως αντίδημαρχος του δευτέρου τομέα. Ο κύριος Μιχάλης Λάπας παραμένει επίσης αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού άμεστος. Και η Σοφία Αλεστά ως αντιδήμαρχος οικονομικών και διοίκησης. Μαζί με τον κύριο Δημήτρη Παζαΐτη παραμένει στη θέση του αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής. Γρήγορο πέρασμα στα πρωτοσέλιδα από την εφημερίδα Η Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Μάλιστα, να δούμε τα πρόστιμα και την επιστροφή των χρημάτων που κλέβουν προς όφελος του κόσμου. Αυτή είναι η ιστορία. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Λογικό δεν είναι? Εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές. Ναι, τι θα παίρνουν ως μισθό είναι το ζητούμενο. Έκθεση ΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Ο ΟΣΑ είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, παρακαλώ. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Η εφημερίδα Απογευματινή. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Εφημερίδα των Συντακτών. Ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν οι σύμμαχοι του καύσωνα. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Κλείνουμε με τον ελεύθερο τύπο. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο σε Δήμους Υγεία, ΟΑΣΤ και άλλες υπηρεσίες. 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο Ανακαινίζω. Νέο πρόγραμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από το Ραδιοθάλαμο Τρικάλων, την Έρτη Λάρισας, τον Αλέξανδρο Ζαότσο που ήταν στην επιμέλεια, τον Δημήτρη Τζολάκη που ρυθμίζει τον ήχο. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Γολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του Μικτούρκου του Δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχή κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη Βίκη τον αυτοτελή ισχυρισμό της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και τον δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητη απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο, πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον της εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώς έρχονται από την Μύκονο. Επίσης, κατηγορούμενοι είναι 20, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτός των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονος που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής της ομάδας. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθεση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη. Εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν την δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μία γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχής είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης, στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγχισαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex, οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό. Πήγαν στη Γάβδο, η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Ερθβόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλιότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότεινα να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Και η Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες. Να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό, και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροελεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροελεκτρικά. Και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης κατατέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών, με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών φέρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας, καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού, με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα, και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε, της οικολογικής κίνησης Κοζάνης, που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία από όσο καταλαβαίνουμε περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
6: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση Μέδρα των Πειραιά, με 5, όπως λέμε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές οι καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της συνεδρίας εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών, γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας. Και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί, θα λέγαμε, είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
8: Ακριβώς, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιές σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσταση της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμνοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκπληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στο Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική λιθογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύραγγη στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σέρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλημα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκρων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέκεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού, όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν χθες. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν.

0: εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την Έρτιο Ανίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομής του Παρασκευού Σάββατο Κυριακού, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, από τη δεκαετία του 50 αυτονολογείται η κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Σιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Σιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση, υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν, υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, η υπουργική και η σχετική οικία, απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκυ, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Κέρκυρας θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο, που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ. Ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση στην επισκεπτότης, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπα και εσύ, Βίκυ, μπορεί τα Ιόνια νησιά να ξεκολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά ΚΤΕΛ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια, αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών ΚΤΕΛ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πανταπλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών ΚΤΕΛ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών ΚΤΕΛ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμου Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως η Δασκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε Βίκη ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά ΚΤΕΛ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά ΚΤΕΛ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον νομοκυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολη, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας στη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατίωδος, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία να πούμε εδώ στο Δήμο Ζακύνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει, ωστόσο οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα, τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο να πούμε ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά στις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδεση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας όσοι τα νεότερα. Όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Θα πραγματοποιηθεί στο νησί εξ ολοκλήρου και είναι διαζώσεις παρουσία. Να σημειώσουμε ότι κύριο μέλημα όλων είναι να λειτουργήσει από τον Οκτώβριο και είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για την τοπική κοινωνία της Σάμμου, ένα θέμα το οποίο έρχεται να ουσιαστικά υλοποιηθεί μετά από αρκετά χρόνια και προσπάθειες που έγιναν από την τοπική κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
5: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκείνο ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρο Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Σκυριδίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο, μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει Βίκη κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπες και εσύ, η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη, και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την Ερθ Καβάλας. Τασούλα.
7: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε, να φανταστείτε, σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγόρευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο Ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέηση στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοίκους του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, συγχωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύση Ασιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Αυτό ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Mm-hmm. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικάριας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και τον μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό, καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ροδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Mm-hmm. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα βέβαια εννοείται ότι και με το φεγγάρι ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη Βιστονίδα. Και ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσιώτη του Πρόεδρου και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτειρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημογραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
2: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75% με 80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνοι. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ρηχά νερά το πρωί του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών. Οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60% με 70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%.
0: Γιατί
2: να πούμε ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
3: Ναι,
0: σ' ακούμε.
3: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλείου ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης, 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
4: καιρός.
0: Γενικά εθριός προβλέπεται για αύριο ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διεμφύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Είναι 2.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία, του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
8: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίσου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίτσας Καδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμός στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Ακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
8: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε θέσαμε στα Πετράλωνα και στον εκτεταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
9: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη. Κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
8: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
9: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη, άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας. Γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους. Από τους 4, ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη. Ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
8: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
9: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο όπως αντιλαμβάνεστε στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθότι υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
8: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία της κατάρρευσης.
9: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
8: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Κώστα Νούση παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή, προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τραυματίες.
8: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως, παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που είχαμε νωρίτερα από την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των ρυθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρίαση αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία, και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
11: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
8: Πάμε στον πολιτικό μας Στάθη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότια, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριτική ομιλία του Πρωθυπουργού, και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες ή όλες ανυπόστασες εξεγγελίες των αντιπάλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρεψαν δισεκατομμύρια τους προλογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμεινο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε για σημαντικά ορόσημα του επόμενου εξάμεινου.
8: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Κάτι
12: δείχνει ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμεινο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμεινο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
8: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
12: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Απαρίθμησε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πολεμιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων, συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουμε διακοπές.
8: Και προτεραιότητα αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
11: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη, η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους, και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
8: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Άλεξ Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
11: Είναι πραγματικά άξονα απορίας πως αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν, να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
8: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας συνεδρίασης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
11: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν, και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
8: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως έλεγαν αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα, ωστόσο ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
13: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν, έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας, το να έρθει ένας πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
14: Εξαχνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
13: Ναι, αλλά
14: όμως
13: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
8: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό, όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς 2 μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
9: ακριβώς σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον πρωθυπουργό συνόδευσης σύζυγός του την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάδειξη στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον επαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές, η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο γαθός. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
8: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
9: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
8: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτιού Στρέιντ 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, Δόρη Βογόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού. Μάλιστα. Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
8: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Τούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
16: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
17: Ναι.
16: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό επειδή λύγει θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
17: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ. Μίλησε στο Arnews Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
18: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των νοικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή.

0: ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα, ποιοι τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
1: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο Ρίνιου Στρέτη 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
2: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να τη θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
3: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
2: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά, αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, mm-hmm. εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι από το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχοναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στο Δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία

0: υπεύθυνα θα είναι τετραετής η θητεία του έως το 2030. Ο κ. Σιμερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνει τη σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επίσης, ετών ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
1: Ανά Βλαχοπανδιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές στη σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα Αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα αντισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς είναι από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν γίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, σωστά. Ναι.
2: Βέβαια, 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
1: Αν έχει κάποιος παραγγείλει, πάλι να διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι.
2: Αν είναι
1: πάλι
2: το ίδιο είδος.
1: Στο ίδιο είδος. Ναι.
2: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
1: 3 το καθένα.
2: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12. Ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το πρώτο
1: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
2: Έτσι είναι και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 ή μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
1: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
2: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
1: Μάλιστα.
2: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
1: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
2: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό. Και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν. Ωραία. Οι καταναλωτές.
1: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο news Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
3: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνονται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπετε η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι, 4 αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι 3 επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μια γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
4: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο τα 3 είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
5: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης, ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
6: Είναι και 4 εργάτες οι οποίοι και αυτοί.
1: Έχουν εντοπιστεί λοιπόν και οι 4 άνθρωποι. Τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί εγκλωβιστεί, σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ, μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία, τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητρα Κιεζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
7: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
1: Δήμητρα Κιεζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέβουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτά τα στοιχεία που προκαλούν αίσθηση, Πινελόπη.
8: Τα στοιχεία πράγματι προκαλούν αίσθηση, Γρηγόρη, και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, να πούμε καταρχήν ότι πρόκειται για μια έρευνα που κάνει το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών. Είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε χρόνο και δείχνει ότι από το 2017 και μετά έχει αρχίσει αυτό το κλίμα της έντονης παραβατικότητας, δηλαδή ελλειμματικές παραδόσεις στα πρατήρια. Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή στο 23,1% των αντλιών που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελλειμματικές παραδόσεις.
1: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
8: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, μάλλον στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, αποτυπώθηκε στη συνέντευξη οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμιοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και για τον λόγο αυτό πολλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
1: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή πριν πάμε στο επόμενο θέμα. Να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Πρατηριούχων Αττικής. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη. Μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης και τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνο τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των Περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
8: Ακριβώς. Λίγη λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει
1: δηλαδή
8: ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο Ρινιούς Ρέντιο 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
10: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος συντηρητής, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
11: να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, ναι, με τους
10: προφανώς, μια βάση δεδομένων, πόσοι είναι οι υφιστάμενοι, okay, είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν.
11: Μάλιστα.
10: Πρέπει άπαντες να απογραφούν, είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
12: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ernews Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε και το σύνολο τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
13: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταφτάσει πάνω από 3.600 διασώστες, ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνοούμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά. Ωστόσο, ξεπερνούν τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες. και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλειπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
1: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκριση του 16 του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία που κρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα τα να πάρει τα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, μάλλον στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
1: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
14: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
1: Με το κουρασάω.
14: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω, είπα, ήταν αυτονόητο. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή. Ο αποκλεισμός νομίζω ήταν, αν όχι δικαίως, δεν ήταν με έκπληξη.
1: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
14: Όχι. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες και η Ολλανδία και το Μαρόκο που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές εκπομπές μας ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χθεσινά, τώρα απόψε.
1: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, ναι, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορείας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες.
14: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορείας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες,
1: τον προπονητή, μάλιστα.
14: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
1: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
14: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία. Μαθήματα δεν υπάρχουν. Απόφαση της κυβέρνησης. Και στο Εκουαδόρ.
1: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλα. Έτσι, στο...
14: Ναι, και στο Εκουαδόρ κάτι αντίστοιχο. Έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι. Και νομίζω και εμείς να το ζούμε.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
15: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πωλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
16: Γιατί δεν τα απαγορεύετε τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
15: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση,
17: για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
15: Ναι, η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
16: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά.
15: Για μέσα στη γειτονιά, αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει για να διασφαλίζει την ασφάλεια. Και ξέρετε, σαν πολιτεία δεν πρέπει. Πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή σε καθολική απαγόρευση.
1: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
18: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
1: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
19: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνυσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς νησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές κατακτήθηκε. Αλλά το πείσμα της ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηρισμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
1: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
20: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.
21: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε με τον Απολέοντα Δάμο, εξαιρετική εκτέλεση από το αρχείο μας και τις εκπομπές του Παπαδάκη στο Λιασκοβίκη. Και το επόμενο φυσικά από το αρχείο μας, το έχετε ξανακούσει, αλλά μας αρέσει πολύ αυτή η εκτέλεση και αρέσει και σε εσάς και δεν μπορείτε να τη βρείτε και πουθενά άλλου εκτός από αυτή εδώ την εκπομπή. Τι να τον κάνω, τον Ντουνιά Καημένη Αναστασιά, με τις δύο, τις χορεμένη τη Θανό και την Μαριάννα Τζίμα που την ακούσαμε πρόσφατα και στο Θέατρο Πέτρας. Και πάμε να ακούσουμε και την Ομοσπονδία της Μουργκάνας από το ψηφιακό δίσκο «Τραγουδώντας τη γη του Πύρου».

Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν εδώ στην παρέα των εξωτικών της παράδοσης καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Και η επόμενη κυρία που τραγουδά, και ξέρω ότι αρέσει πολύ στο Διαμάντη αυτή η εκτέλεση, να του το αφιερώσουμε. Η Ασπασία Βασιλείου Τσίπη ήταν και αυτή στο θέατρο Πέτρας, όπως σας τα είπε εδώ ο Αλέξανδρος Ολαμπρίδης. Δύο σπουδές φωνές, να την ακούσουμε.

Ρίχανε να δεν τα ξέρει ούτε το Τουρκός κι ο Κερόμιος κι ο Τεκάρα.

το βαράει το κύμα. Δεν έχω μάνα να τα έχω πάρει. Δεν έχω μάνα να τα έχω.

0: να τα ξεμολογήσω. Να είχα τον ουρανό χάρτη τη θάλασσα μελά. Άνοι τη θάλασσα μελά. Για να γράφω όλα τα αντέρια μου κι ακόμα δε με φτάνει, κι ακόμα δε με φτάνει.
1: Με βλέπετε όπου γελώ, ακόμα και τα πιο θλιμμένα πράγματα να λες, να συνεχίζεις να γελάς, ό,τι και να σου συμβαίνει. Χθες λέγαμε για τα έθιμα του Κλείδωνα και σκεφτόμουν μετά ότι ανάμεσα στα έθιμα του Κλείδωνα ήταν και το αθάνατο νερό, το αμύλητο νερό, συγγνώμη, ωραία θα ήταν να ήταν αθάνατο και να το πίναμε, το αμύλητο νερό και... Τι σημαντική μύση ήταν αυτή το αμύλητο νερό τελικά. Το αμύλητο νερό, για όσους δεν ξέρουν, τα έχουμε πει πολλές φορές, οι γυναίκες πηγαίνανε στη Βρύση με τη στάμνα, παίρνανε το νερό και στην επιστροφή όποιος και να σου μίλαγε δεν έπρεπε να του απαντήσεις, ό,τι και να σου έλεγε δεν έπρεπε να μιλήσεις, έπρεπε να κουβαλείς το αμύλητο νερό στο σπίτι. Δηλαδή, και τι σημαντική, βέβαια, τι σημασία δίνανε στο νερό ως οντότητα το νερό, γι' αυτό και αμύλητο. Λοιπόν, και ό,τι και να γινότανε, βέβαια υπήρχαν πολλά περιπαικτικά από τους άντρες που βλέπανε σπάνια τις γυναίκες στον δρόμο, βγαίνανε σε ελάχιστες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και να κουβαλήσουν και νερό. Αλλά τι σημαντική μοίηση αυτή και για μας, όταν ο άλλος σου μιλάει, είτε για καλό είτε για κακό, κυρίως το δεύτερο, να μπορείς να μην, να συγκρατιέσαι και να μην επιστρέφεις πίσω όσα εκείνη την ώρα το στόμα σου θέλει να πει, αλλά καμιά φορά είναι καλό και να μην λέγονται, Χρυσούλα. Το κάνανε αυτό πάντως. Και το κάνανε και όχι μόνο στον Κλείδωνα, το κάνανε όπως ξέρετε πολύ καλά κάποιοι και στο 12ήμερο, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και αν πας μαλάμο, για νερό, με την Αμαλία Καρζίνο το ακούσουμε.

Χαιρετίσματα σε όσους πήραν σήμερα τηλέφωνο από Γρεβενά. Μας πήρατε από Κεσάρια, εκεί στην Κοζάνη κοντά. Από Χαλκιδική μας πήρατε. Χαιρετισμούς στο φίλο το Γιώργο το Βλάχο. Και την από συλληπιτήρια και καλή δύναμη. Του βάλα και την Ασημούλα, μιας και αυτόν τον καιρό αρμέγει συνεχώς. Βάλαμε και τη Μαυριδερούλα για το φίλο ακρατή που μας πήρε τηλέφωνο από το Ξηρόμερο. Και ο Νίκος τώρα από τα Τρίκαλα. Γενικά έχουμε πανελλαδική παρουσία εδώ στα εξωτικά της παράδοσης. Δεν σηκώνουμε πάντα τα τηλέφωνα. Αλλά αυτές τις μέρες δεν ξέρω... Θέλω και να σας ακούω, να δω τι κάνετε, δεν τα μαθαίνουμε και όλα. Με κάποιους που είμαστε και πολύ πιο στα Facebook και σε αυτά, το Facebook πλέον μας δείχνει τόσα λίγα πράγματα, όλο το υπόλοιπο έχει γεμίσει με διαφήμιση, οπότε δεν τα βλέπουμε όλα. Να συνεχίσουμε με Καρακώστα.

Λοιπόν, αυτό είναι δική μας ηχογράφηση και θέλω να την ξαναπαίξουμε αυτή την συναυλία με τα ευγενή άσματα. Εξαιρετική ηχογράφηση εδώ από τους ηχολήπτες μας στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το project. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα την ξαναπαίξουμε όταν θα λείψουμε, με άδεια, σύντομα, ελπίζω. Λοιπόν, ήθελα να ακούσουμε την Ξανθούλα σήμερα, αλλά το μυαλό μου δεν λειτουργεί, το ξεχάσαμε. Να δούμε μήπως μπορέσουμε να την ακούσουμε αύριο. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, ο χρόνος περνά. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, αλλά και της ΕΡΤ Ιωαννίνων, της ΕΡΤ Λάρισας και της ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδει καθημερινά την εκπομπή μας ζωντανά από τα FM στις κατατόπους εκεί περιφερειακές συχνότητες. Ευελπιστούμε να και οι νησιώτες να μπουν στο παιχνίδι και να ζητάνε εξωτικά της παράδοσης από τους περιφερειακούς σταθμούς. Να είστε όλοι καλά. Σας αποχαιρετούμε με Σωκράτη Συνόπουλο. Γεια και χαρά.

0: Ώρα Ελλάδος 16. UTC 13.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, εθελοντές, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη της πυροσβεστικής. Υποστήριξη παρέχουν και οι υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ενώ έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Σε εξέλιξη είναι όμως φωτιά σε χαμηλή βλάστηση και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που κατέρευσε εξαιτίας οικοδομικών εργασιών που πραγματοποιούνταν σε γειτονικό οικόπεδο. 4 αγνοούμενοι, τους οποίους έψαχναν οι αρχές, 3 άνδρες και 1 γυναίκα, εντοπίστηκαν τελικά τηλεφωνικά και είναι καλά στην υγεία τους. Και οι 4 ήταν εκτός του διαμερίσματός τους όταν κατέρευσε η πολυκατοικία. Μηχανικός και εργολάβος αναζητούνται. Αναζητώνται μεταξύ άλλων και τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μια φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Να σημειωθεί ότι το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο μέχρι σήμερα αντιεισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικτόρκο το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ένοχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα, 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό τους. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Στη διεθνή επικαιρότητα δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Τόχα, σύμφωνα με το Κατάρ, που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα είχε επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Εικόνες από ντρόουν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμένη στα συντρίμμια. 10.000 νεκρικούς άκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός, με μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά, άνεμοι βόρειοι εντάσσεως έως και 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω όρινα και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.
3: Φεστιβάλ Λεπταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής, αφιερωμένες στον νομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε για το τρίτο μέρος. 3-5-2 δεν το αλλάζουμε το σύστημα. Είπαμε, αν και εγώ προτιμώ το 4-4-2, γιατί έχεις καλύτερη αμυντική λειτουργία. Έχεις δύο center back, έχεις αριστερό δεξί back. Ο Πάουκ δεν έχει τώρα αριστερό back, δεν έχει δεξί back. Όχι, δεξί έχει το Σάντσες. Αριστερό δεν έχει.
1: Έχει και αυτόν, αλλά αγωνίζεται ο Γιώργης, ο Σάντσες με το Μεξικό και ο Μπάμπα Ράχμαν με την Γκάνα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Είναι και οι δύο στο Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Άρα έχει ή δεν έχει. Για απάντησέ μου εσύ σε αυτή την ερώτηση.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Γιατί
1: δηλαδή,
0: όταν θα έρθουν, αυτοί θα κάτσουν 12 μέρες όλο και όλο. Από ό,τι άκουσα. Αυτοί όλοι που παίζουν στο Μουντιάλ. Δηλαδή 10-12 μέρες το πολύ να ξεκουραστούν και μετά πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες τους να παίξουν. Διότι ο ΠΑΟΚ μέχρι να τελειώσει το Μουντιάλ, 23 του μηνός νομίζω και 30 έχει αγώνα. Ή κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο. Άρα αν πάει μέχρι τέλος, λέμε, αυτοί οι δύο θα τελειώσουν 20 του μηνός. Πού δεν έχουν 12 μέρες να ξεκουραστούν. Πρέπει να είναι κατευθείαν στην ομάδα να παίξουν. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Δεν ξέρω πώς τα έχουν καταφέρει έτσι. Αλλά μπορεί ένας παίκτης, όσο νέος και να είναι, να αντέξει σε αυτό το ρυθμό. Δηλαδή να παίζει 80. Και άντε πες στον ΠΑΟΚ και στην Ελλάδα παίζουν λιγότερα παιχνίδια. Στην Αγγλία παίζουν συνολικά μαζί 80-90 παιχνίδια μαζί με τα ευρωπαϊκά. Και τώρα πρέπει να παίξουν άλλα 10.
1: Πάντως αυτό εδώ που λες, εγώ για μένα είναι το επιχείρημα όταν ακούω περισσότερα παιχνίδια, ας πούμε, ήταν κουρασμένη η ομάδα. Και άμα η ομάδα είναι κουρασμένη με 60 παιχνίδια, ας αντιγράψουν το τι ακριβώς κάνουν οι αγγλικές ομάδες που έχουν 80 παιχνίδια. Εντάξει, όχι στο 100%, αλλά ας αντιγράψουν στο 75% τα πράγματα
0: και
1: τα οποία
0: κουράζονται.
1: Κάνουν. Και δεν κουράζονται. Θα μου πεις τώρα, είσαι και εσύ αφελής. Δηλαδή το παίζεις και λίγο αλαφροίσκιωτος.
0: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες στην Αγγλία, όταν βλέπεις τη δεύτερη τους ενδεκάδα, τη δεύτερη, όχι
0: την
1: πρώτη.
0: Πιο γρήγορα από την πρώτη ελληνική.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Η δεύτερη, οι αλλαγές των πρώτων είναι πολύ καλύτερες, είναι μόνιμοι πρωταθλητές Ελλάδας. Οποιασδήποτε αγγλικής ομάδας που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Που λέει ο λόγος τώρα, ναι. Από τις μεγάλες αγγλικές βάζουν.
0: Και άλλωστε.
1: Άρα σου λέει πάρε 22 ποδοσφαιριστές, φτιάξε δύο ενδεκάδες εισάξιες και να αμέσως έχεις 80 παιχνίδια μια χαρά.
0: Ναι. Αν άλλωστε μπορούσαν
1: αυτό
0: να παίξουν σε αυτό το επίπεδο, δεν θα παίζαν στην Ελλάδα. Θα παίζαν στην Αγγλία όλοι αυτοί. Σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται.
1: Οπότε τώρα γιατί μου ανέφερες καλοκαιριάτικα. Καλά είχα ηρεμήσει το θέμα με τα back to back. Δηλαδή είσαι και εσύ φυτίλια βάζεις. Δηλαδή.
0: Σύστημα. Εγώ πήγα να αλλάξω το σύστημα σε 4-4-2. Γιατί
1: ο Λύση πάντως νομίζω ότι του αρέσει το 3-5-2.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε παίκτες, το είδες.
1: Από όλου κιόλα.
0: Σέντερ 2 πήρε.
1: Για φτιάξε με.
0: Ναι, περίμενε αμέσω να του βρω λίγο γιατί.
1: Α, δεν είναι γνωστή δηλαδή.
0: Όχι, πολύ γνωστή είναι.
1: Πήρε τον Ντεφράι.
0: Ο Ντεφράι πήρε λοιπόν στα σέντερ back.
1: Επίσημα δηλαδή, ανακοινώθηκε.
0: Βεβαίω και πήρε επίση και σέντερ 4. Τον τρίτο που συζητούσαμε χθε εκτό αέρα, θυμάσαι.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, περίμενε να σου πω τώρα ποιο είναι. Γιατί άμα δεν το δω κι εγώ, δεν μπορώ ακριβώ να το. Όχι, για τον Χουάνκαρ δεν το ξέρω. Ο Ράστοντερ.
1: Επιθετικός είναι ο Ράστοντερ.
0: Επιθετικός είναι, βεβαίως. Είναι εννιάρη. Είναι εννιάρη. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε όλες αυτές τις θέσεις. Και ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να κάνει την διαφορά και να βάλει δύσκολα και στον Τετέι, έτσι. Για να δούμε. Θα το δούμε αυτό.
1: Άρα θα
0: είναι 24 ετών, τον παίρνει για 4 χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή κάνει μια κίνηση η οποία μπορεί να του βγει και μεταγραφικά. Γιατί αν πιαστεί και γίνει, σε παίρνω 24 να κάνεις δύο καλά χρόνια και στα 26 να σε μοσκοπουλήσω κιόλας.
1: Η επιθετική τριάδα δηλαδή του Παναθηναϊκού θα είναι Τετέι, Ράστοντερ
0: και
1: Ντέσερς.
0: Ναι, ακριβώς αυτή.
1: Ο οποίος θα ενταχθεί κάποια στιγμή στη βασική προετοιμασία της ομάδας υγιής. Γιατί εξακολουθεί
0: να κάνει αποθεραπεία. Ναι, να έχει δύο χρόνια τώρα προβλήματα τραυματισμών. Και το θέμα είναι πόσο μπορεί να μην του βγάλει πάλι πρόβλημα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι αυτό που έγινε και στο μπάσκετ, ας πούμε, με τον
1: Λεσόρ. Σέντερ,
0: με το Λεσόρ, ακριβώς.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα δεν είναι αν επανέρχεσαι. Πόσο γρήγορα, πόσο μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πρόβλημα. Είδαμε και με τον Σλούκα που έκανε μηνίσκο, έτσι. Και λέγανε ότι σε 20 μέρες είναι πίσω. Ήρθε πίσω, έπαιξε ένα παιχνίδι και ξανά βγήκε, διότι δεν γίνεται, ας πούμε, σε 20 μέρες να γίνεις καλά και να μπορείς να παίξεις αυτό το επίπεδο. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι να πεις, θα πάω να παίξω 5x5 με την παρέα το βράδυ, okay, εκεί μπορεί να μπορέσει να παίξεις. Αλλά το να παίζεις σε τέτοιο επίπεδο ευρωπαϊκούς αγώνες δεν είναι εύκολο. δεν ξέρω πόσο ο Ντέρσας μπορεί να το ξεπεράσει. Τέλος πάντων, εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Θυμάσαι παλιά που οι Ολυμπιονίκες όταν παίρνανε χρυσά μετάλλια ή τέλος πάντων μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες, παίρνανε και θέσεις σε ένοπλες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα κάθε Ολυμπιακό μετάλλιο παίρνανε και βαθμό. Το θυμάσαι?
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω να καταλάβεις, ο Πύρος Δήμας έφτασε ταγματάρχης. Έφτασε μέχρι το βαθμό του ταγματάρχης.
1: Μάλιστα, δεν την ήξερα την, ναι, τη λογική.
0: Η Βούλα, η Πατουλίδου, ας πούμε, ή ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι πήραν πολλά μετάλλια, ειδικά τότε της άρσης βαρών. Η Πολοχαγή, η Ανθιπολοχαγή, η Λοχαγή. Κατάλαβες. Μετά καταργήθηκε αυτό.
1: Νομίζω ότι το 2009 με την χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στα προνόμια των αθλητών. Εκεί ήταν που κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα.
0: Στην Ελλάδα ή θα τα δίνουμε όλα ή θα τα κόβουμε όλα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να βρούμε ένα μέτρο.
1: Δεν υπάρχει ισορροπία. Αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, σε αυτό που λες. Αλλά το 2009 νομίζω ότι κόπηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν κόπηκε και αυτή η βαθμοδοσία στους αθλητές σαν ένα ευχαριστώ. Κόπηκε τότε.
0: Τότε και μάλιστα τότε είχαν πει και στους αθλητές αυτούς που είχαν ήδη κατακτήσει τις θέσεις κλπ. Ότι ή θα υπηρετήσετε κανονικά στο στρατό, δεν έχει δηλαδή υπηρετώ αλλά δεν υπηρετώ, είμαι προπονητής σε μια ομάδα ή οπουδήποτε αλλού, θα έρθεις στο στρατό εάν θέλεις και θα υπηρετήσεις κανονικά, είσαι βαθμοφόρος, θα υπηρετήσει σε μία μονάδα. Κατάλαβες, ναι, αυτό, με αυτή την έννοια. Ή προπονητής στην ομάδα του στρατού ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όχι, δεν υπηρετώ καθόλου και απλά μόνο παίρνω το πιστό από το στρατό. Όταν τελειώσεις με τις αθλητικές σου υποχρεώσεις, στη συνέχεια θα υπηρετήσεις κανονικά εφόσον θέλεις ή δεν θέλεις. Κάποιοι είπαν όχι και φύγανε τελείως από το στράτευμα. Κάποιοι έμειναν. Δεν μπορώ να σου πω ονόματα τώρα συγκεκριμένα.
1: Μέχρι την αφυπηρέτηση, τη συνταξιοδότηση με άλλα λόγια δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία γίνεται με τους γνωστούς ελληνικούς όρους τα 67 με 35 χρόνια υπηρεσίας,
0: ναι,
1: 62
0: ναι, ναι,
1: με 40. Τα γνωστά.
0: Τα γνωστά. Τώρα, επανήλθε λοιπόν το μέτρο και ο Εμμανουήλ Καραλής που πήρε και αυτός μετάλλιο, όπως και κάποιοι άλλοι Ολυμπιονίκες, έγιναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ως ανταπόδοση, όπως είπα, της επιτυχίας που είχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Και ορκίστηκαν λοιπόν πριν από λίγες ημέρες, δεν ξέρω, μπορεί να έγινε και χτες αυτό. Ορκίστηκε λοιπόν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος θα είναι μέλος πλέον σημειοφόρος του ναυτικού, στο ναυτικό, στο ελληνικό ναυτικό. Και μαζί του εντάχθηκαν στο στρατό ο κολυμβητής Απόστολος Χρήστου, η Ζωή Φίτσιου από την Κοπηλασία και ο Θοδωρής Τσελίδης από το Τζούντο. Όλοι αυτοί πήρανε μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Μιλένα Κοντού της Κοπηλασίας επίσης στο ναυτικό μαζί με τον Καραλή και οι κοπηλάτες Αντώνης Παπακοσταντίνου και Πέτρος Γκαϊδατζής στην πολεμική αεροπορία. Αυτοί λοιπόν εντάχθηκαν κανονικά στο στράτευμα πλέον ως μόνιμοι εξωματικοί. Δεν σε ακούω.
1: Ναι. Πάρτε το 0. Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σε ακούμε, Δημήτρη.
0: Δεν σε ακούμε, Δημήτρη.
1: Δεν ξέρω, Θοδωρή, τι περιμένεις να σου πω.
0: Ναι, τίποτα. Μη λες τίποτα.
1: Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου, να μαλώσουμε. Να μαλώσουμε.
0: Όχι, δεν θα μαλώσουμε.
1: Δεν θα μαλώσουμε. Εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τα άκρα που έλεγες προηγουμένως. Αυτό ισχύει και για όσους πλέον κερδίζουν πανελλήνιο πρωτάθλημα.
0: Όχι, μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Μόνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για όσους κερδίζουν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Υπάρχουν άλλα μέτρα. Άλλα
1: προνόμια.
0: Άλλα
1: προνόμια εκεί.
0: Θα στα πω μετά στην επόμενη ώρα, γιατί τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τένις.
1: Θα πρέπει να μιλήσουμε για τένις. Αλλά σε γενικές γραμμές, εντάξει. Ένα μέτρο. Δεν μου αρέσει γενικά να μην μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία. Αυτό το είχαμε. Το ξεφτελίσαμε τότε και το καταργήσαμε επειδή ακριβώς το είχαμε ευτελίσει. Όχι ξεφτελίσει, ευτελίσει. Το είχαμε φθηνίνει πάρα πολύ το πράγμα. Από το να το επαναφέρουμε, ας βρίσκαμε κάτι άλλο προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν αυτό που τους αρμόζει από την ελληνική πολιτεία. Τιμή,
0: σαν δώρο,
1: δόξα,
0: ναι,
1: χρήματα, εννοείται. Εντάξει, γιατί να μην υπάρχει δηλαδή ένα ειδικό βαθμολόγιο, προσοντολόγιο, μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο να καλύπτει ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στη χώρα τις εξαιρετικές αθλητικές τους επιδόσεις. Και θα πρέπει να μπει δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό ή στην πολεμική αεροπορία. Δηλαδή εμένα πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αν ο Πύρος Δήμας είναι ταγματάρχης στην πραγματικότητα. Δεν μου αλλάζει κάτι. Ας, ναι. Είναι, ας έχουν ένα μισθολόγιο στο Υπουργείο Αθλητισμού από τη στιγμή που το έχουμε και όλο στο Υπουργείο Αθλητισμού και εκεί πέρα ανάλογα με την επιτυχία να εντάσσεσαι σε μια κατηγορία η οποία να έχει συγκεκριμένα προνόμια για συγκεκριμένο χρόνο για να μην, ας πούμε, για να γλιτώνουμε και από αστεία πράγματα. Δηλαδή, τι είπανε στον Πύρο Δήμα, έλα σε μια μονάδα στο σουφλί να διοικήσεις, επειδή είσαι ταγματάρχης.
0: Όχι.
1: Ή θα πούνε, ας πούμε, στον Καραλή, όταν θα πάει 40 χρονών και δεν θα μπορεί ο άνθρωπος πια
0: να κάνει άλλα.
1: Έλα τώρα, ας πούμε, στη φρεγάτα Κίμων να είσαι σημεοφόρος για να ελέγχεις τα τηλεκατευθυνόμενα βλήματα. Δεν θα το πούνε, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό δεν μ' αρέσει εμένα. Αυτό λέω ότι το ευτελίζουμε κάποια στιγμή. Τένις.

0: Λοιπόν, ήρθε η αγαπημένη ώρα του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Θα μιλήσουμε για τένις και χτες μιλήσαμε αρκετά, βέβαια, οι δυο μας. Σήμερα θα βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Γιάννη Αθαναηλίδη.
1: Τον ρεπόρτερ μας, να τολμήσω να πω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο οποίος καλύπτει Wimbledon, αν το έχω καταλάβει καλά.
0: Ήτανε στο Roland Garros, τώρα είναι στο Wimbledon. Έτσι,
1: είναι
0: κύριε Αθαναηλίδη, καλησπέρα.
2: Είμαι στο Wimbledon, είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, Θεσσαλονίκη. Ναι.
2: Μάλιστα. Να ηρεμήσουμε λίγο. Πάμε.
0: Να ηρεμήσουμε,
1: λοιπόν, μισό λεπτό, βέβαια, κύριε Ανθελίδη, να δώσουμε λίγο.
0: Έχουμε φωτιά.
1: Έχουμε μια πυρκαγιά, ένα περιστατικό λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για να δώσουμε λίγο το λόγο στην Ελένη Ιατρού να μας πει δύο κουβέντες και μετά θα σας αφήσω με το Θοδωρή έτσι να πούμε τα δικά μας για το τένις. Έλα, Ελένη.
3: Να διακόψουμε γιατί φωτιά που λέγαμε ότι είναι σε ξερά χόρτα, σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι, φαίνεται ότι παίρνει εξαιρετικά ανησυχητικές διαστάσεις. Θα σας πω ότι μετά το 112 που συζητούσαμε και με το Θοδωρή, το έλαβε και στο κινητό του, όπως και όλοι οι κάτοικοι της γύρω περιοχής για λόγους ασφάλειας και προληπτικά, μας έλεγε η πυροσβεστική. Αυτή την ώρα η τελευταία πληροφόρηση είναι ότι εκενώνονται σπίτια στην περιοχή της Λιτής προληπτικά, γιατί κινείται η φωτιά προς δασική έκταση και προς το χωριό. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει ασφάλεια από αέρος, επιχειρούν πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής εναέριες. 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίγεια επιχειρούν 55 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 15 οχήματα, όπως και εθελοντές. Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στο σημείο σπέβδουν και οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, οπότε θα έχουμε πολύ σύντομα εικόνα από την περιοχή. Εγώ επιχείρησα και μίλησα με τον ενταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ο οποίος μας έδωσε και την ενημέρωση. Είναι στο πεδίο, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία και αγωνία να μην πλησιάσει η φωτιά
0: στο χωριό.
3: Το δάσος και το χωριό.
0: Δάσος,
3: και το χωριό. Το ένα είναι δίπλα στο άλλο. Με το δάσος φοβούνται ότι θα ξεφύγει η κατάσταση, γιατί πνέουν και πολύ ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.
1: Είτε στους τίτλους, είτε στο δελτίο ειδήσεων, να κάνουμε μια προσπάθεια να τον έχουμε και στον αέρα να μας δώσει τις τελευταίες εικόνες. Εντάξει, Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς σε τίτλους σε 5 λεπτά θα σε ξανακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Αναθαηλίδη, σας ακούμε. Ναι,
0: εντάξει, τώρα πέσαμε σήμερα σε δύσκολη μέρα. Θα τα ξαναπούμε και μετά τους τίτλους. Αλλά θα ήθελα καταρχήν, επειδή είμαστε στο Wimbledon και έκανε μια σπουδαία νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς και σήμερα πριν από λίγο και η Μαρία Σάκαρη, η οποία, ας ξεκινήσουμε με τη Μαρία λοιπόν, η οποία έκανε, όπως είπαμε, τη νίκη αυτή πριν από λίγο και κέρδισε στο Wimbledon την Κλάρα Τάουσον, νούμερο 25 στην παγκόσμια έταξη, νούμερο 43 είναι η Μαρία Σάκαρη. Και τώρα βέβαια με την νίκη αυτή 6-3-6-3 έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θα αντιμετωπίσει την Αγγελίνα Καλίνινα, νούμερο 66, ή την Καμίλα Ρακίμοβα, νούμερο 70, στο δεύτερο γύρο. Το σχόλιο σας.
2: Κοιτάξτε, το momentum και των δύο αθλητών, και του Τσιτσιπά και της Σάκαρη, πραγματικά είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, γιατί εδώ και καιρό και οι δύο είχαν ανάγκη από μεγάλες νίκες στα τουρνουά του Grand Slam. Και η νίκη χθες του Στέφανου απέναντι στον Γκαστόν, το Γάλλο, ο οποίος είναι πολύ καλός παίκτης, και της Μαρίας απέναντι στην Τάουσον, με την οποία έχει παλιούς λογαριασμούς, γιατί τις προηγούμενες φορές είχε χάσει η Μαρία. Ήταν δηλαδή κάποιοι λογαριασμοί τους οποίους έπρεπε να κλείσουν και τους κλείσανε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα, η συνέχεια θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ενδιαφέρουσα, γιατί ο Μεν Στέφανος συναντά τον Τζόκοβιτς και έχουν και έναν παλιό λογαριασμό από τον τελικό του Ρολάν Γκαρός που είχε χάσει ο Στέφανος. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και πιστεύω ότι έχει καλή ευκαιρία ο Στέφανος να περάσει. Τώρα η Μαρία απέναντι στην Καλίνα έχει μια πολύ καλή και θετική παράδοση, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό το τουρνουά θα φέρει κάτι καλό και για τους δύο Έλληνες αθλητές.
0: Τώρα, για τον Τσιτσιπά μου έκανε εντύπωση η εύκολη νίκη. Δηλαδή όλα τα τελευταία παιχνίδια που κέρδιζε ήταν 7-6, 7-5, 7-6, 7-5. Και τώρα ξαφνικά σε τρία σετ 6-2, 6-1, 6-4. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το είδα, για να είμαι ειλικρινής, το παιχνίδι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στα ενδότερα. Όπως είναι γνωστό, έχει σταματήσει τη συνεργασία με τον πατέρα του. Θέλω να πιστεύω ότι, επειδή τον γνωρίζω, ήταν πάρα πολύ ήρεμος και πάρα πολύ συγκεντρωμένος στο παιχνίδι, σε αυτό που ήθελε να κάνει. Και πιστεύω ότι, το είπε και ο ίδιος, ότι είχα καιρό να αγωνιστώ με αυτόν τον τρόπο, και ήταν κάτι από τα παλιά. Δηλαδή ήταν αφοσιωμένος στο παιχνίδι του, δεν είχε, ξέρω εγώ, τις προηγούμενες παρεμβολές, και ενώ φαινόταν εύκολο το σκορ, καθόλου εύκολο δεν είναι, γιατί από προηγούμενες παρεμβολές, και ενώ φαινόταν εύκολο το σκορ, καθόλου εύκολο δεν είναι, γιατί

0: Στέφανο και τη Μαρία, θέλω να μου λύσετε και το γρίφο της ιαπωνικής αυτής παροιμίας, θρύλου να το πω, που είπε για τον γιο του. Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος, λέει, που λέει αν χάσει το λεωφορείο ίσως γλίτωσε στο ατύχημα, αν σε απέρριψαν ίσως σε έσωσαν από το λάθος μέρος, αν έφυγαν ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται, το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζει με κακή τύχη, εμπιστεύσου την παράκαμψη.
1: Λοιπόν,
0: τι ήθελε να πει τώρα ο Απόστολος εδώ.
1: Ο ποιητής τι ήθελε να πει. Ο ποιητής στην προκειμένη περίπτωση αυτά που είπε τα ερμήνευσε ο Στέφανος. Είπε ότι να ασχοληθεί ο Απόστολος με τα αδέρφια μου και με άλλους αθλητές γιατί μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό το πράγμα είμαστε τώρα σε διαφορετικούς παράλληλους κύκλους.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετική κατεύθυνση σκέψης. Ο Απόστολος απάντησε φιλοσοφικά και ουσιαστικά ίσως δεν έβαλε και λίγο καβάφι που ήθελε να πει σ' αυγή στον πηγεμό για το Ιθάκη να έρχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
0: Ναι.
1: Έδωσε μια ερμηνεία, τώρα αυτά είναι οικογενειακά. Υπάρχουν πολλά, το σίγουρο είναι ότι τελευταίο καιρό δεν μιλούσαν καθόλου. Οπότε
0: ναι.
1: Ήταν κάτι που έπρεπε, ας πούμε,
0: να
1: θεωρώ
0: γίνει.
1: Ότι είναι καλό για το ελληνικό τένις, καλό για τον Απόστολο, καλό για τον Στέφανο, καλό για όλη την, για την συνέχεια της ιστορίας.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν μας κρατάνε πάντα, μας έχουν εκεί έτσι,
1: ναι,
0: στα οικογενειακά τους, τα οικογενειακά αυτό, τους μας τα έχουν δημόσια. Δεν...
1: Αυτό είναι καλό για τα μίντια, είναι καλό. Είναι
0: ναι.
1: εδώ ένα, πω και ένα κουτσομπολιό
0: για να κλείσουμε, στιγμή, ναι.
1: Ναι, έχουν επενδυθεί εκατομμύρια πάνω στο outfit της Οζάκα.
0: Ναι.
1: Και την καημένη την έχουν κάνει να εμφανίζεται σαν γκέι, σαν οτιδήποτε άλλο. Γιατί από πίσω είναι το marketing και τη βάζουν και φοράει όλα αυτά που φοράει και τα βγάζει μετά.
0: Το είδα, το είδα. Ναι.
1: Το φουρό και όλα αυτά. Είναι το marketing, αλλά είναι καλά γιατί ασχολείται ο τύπος και ο κόσμος παίρνει έμπνευση.
0: Και το Τζόκοβιτς είδαμε ένα σακάκι και κοντό παντελονάκι.
1: Ναι,
0: λίγο αστείο ναι. Μου φάνηκε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Είναι πολλά τα λεφτά που είπαν στην ελληνική ταινία, είναι λακώστα από πίσω και πρέπει να πάει το
0: ναι. Ωραία, άμα είναι πολλά τα λεφτά βάλουμε και εμείς κάτι. Ό,τι μας δώσουν θα το φορέσουμε, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Λοιπόν, είναι καλό αυτό, είναι και ενδιαφέρον.
0: Κύριε Θαναλίδη, ευχαριστούμε για σήμερα. Θα μιλήσουμε και πάλι στο τέλος της εβδομάδας για να δούμε πώς θα πήγανε και στο δεύτερο γύρο οι Έλληνες αθλητές μας στο Wimbledon. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: What it is, either say what it is, or if you are alone,

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβαίνι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Σύχησε το 112, ενώ αυτή τη στιγμή ο Δήμος προληπτικά εκενώνει σπίτια στη Λυτή. Το στοίχημα είναι να μην περάσει η φωτιά από τη χαμηλή βλάστηση στην δασική έκταση της Λυτής. Υποκίνδυνο είναι και το χωριό. Αναστάτωση επικρατεί. Ισχυρές επίγειες και πυροσβεστικές δυνάμεις της πυροσβεστικής αλλά και της κεντρικής Μακεδονίας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, τον εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, ο οποίος από την πρώτη ώρα που μιλάμε είναι στο σημείο του πεδίου, όπως μας λέει, στο χώρο της κατάσβεσης φωτιάς. Κύριε Μοσχοβόπουλε, μας ακούει πολλοί κόσμος στη Θεσσαλονίκη, αγωνιούν ποια ακριβώς είναι.

0: εικόνα θα θέλαμε να μας μεταφέρετε.
1: Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι μια φωτιά η οποία εξελίχθηκε τις μεσημβρινές ώρες κατά τις 1 η ώρα από τον οικισμό Ανθούπολης, όσοι ξέρουν γεωγραφικά την τοποθεσία, στο ύψωμα του οικισμού Ανθούπολης. Πέρασε όλο τον ορεινό Αφιένα, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στα πρώτα σπίτια του δασικού δικτύου της Λυτής. Υπάρχουν αέριες και χερσές επιχειρήσεις, υπάρχει ο συντονισμός από τους αρχηγούς της και τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής, η πολιτική προστασία, έργα, μηχανήματα έργου, όλοι κατεβάλλουν με μεγάλη προσπάθεια. Ήρθε και η έκτακτη κλίση.
0: Μήνυμα. Έχετε κενώσει σπίτια προληπτικά?
1: Ναι, υπάρχει αυτή η ένδειξη, γιατί αυτή τη στιγμή εγώ είμαι στο πεδίο.
0: Μιλάμε μόνο για τη Λυτή ή και για γύρω μικρότερο οικισμό?
1: Δεν έχει φτάσει ούτε μελισσοχώρη ούτε δρυμό.
0: Στο δάσος προσέγγισε η φωτιά, άρχισε να καίει.
1: Ναι, έχει μπει μέσα στο δασικό δίκτυο της Λυτής και αρχίζει και μπαίνει στα πρώτα σπίτια. Πλησιάζει στις αυλές του πρώτου σπιτιών. Αυτά λίγο παραπάνω δεν μπορώ να σας πω.
0: Ισχυρή άνεμη στην περιοχή, πνέουν ισχυρή άνεμη στην περιοχή?
1: Ναι, έχει ένα έτσι αεράκι ευνοϊκό για στο να μεταδίδεται εύκολα η φωτιά.
0: Γνωρίζουμε την αιτία, πώς εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχουν ακόμα τέτοια στοιχεία. Υπάρχει το ανακριτικό που θα κάνει τη δουλειά της. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ξεκίνησε από μια περιοχή η οποία δεν ήταν η κατοικημένη περιοχή.
0: Έχει κάψει σπίτια.
1: Όχι, ορίστε.
0: Απειλούνται σπίτια, γλύφουνε σπίτια,
1: οι
0: φλόγες.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα, είμαστε στη... Κοιτάξτε, τώρα από ό,τι ξέρω ακόμα πλησιάζει προς τα σπίτια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω γιατί είμαι από πάνω μεριά του πεδίου. Ωραία, έχω ενημέρωση από τον πρόεδρο ότι πλησιάζει τα σπίτια. Έγινε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και εσύ, έκφαση. Ευχόμαστε. Ακούσαμε τον κύριο Μοσχοβόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρεοκάστρου. Σε εξέλιξη στο μεταξύ φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης, όπως διαπιστώνουμε επί του πρακτέου πυρκαγιών σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος εντοπίστηκαν σόοι όλοι οι ένικοι. Μηχανικός και εργολάβος ανάμεσα στους 5 προσαχθένες συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια. Ισόβια και πολυετής καθήρξης στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Στη Βενεζουέλα μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των νεκρών, συνθήκες πολέμου στα νοσοκομεία, καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για κίνδυνο επιδημιών. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 5.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, είχαμε προγραμματισμένο θέμα να βγάλουμε και για το βόλεϊ, αλλά βέβαια λόγω της επικαιρότητας τώρα σε μια μέρα που απειλούνται πλέον κατοικημένες περιοχές, απειλείται το χωριό, η λιτή και σπίτια, εντάξει, τώρα δεν θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά, θα συνεχίσουμε πάλι αύριο, γιατί πραγματικά αυτές είναι δύσκολες ώρες όταν απειλούνται περιουσίες, όταν καίγεται δάσος. Έτσι, εγώ πραγματικά με αυτά έχω πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία, το θεωρώ πολύ, πολύ σπουδαιότερο πράγμα. Ο αθλητισμός είναι έπεται όλων αυτών. Mm-hmm. Τώρα,
1: η εικόνα είναι όντως ανησυχητική, γιατί εγώ βλέπω απεικνό καπνό.
0: Και όσοι θέλουν
1: καπνό,
0: μπορούν να βάλουν R3 να το δουν τηλεοπτικά, όσοι διαθέτουν τηλεόραση.
1: Υπάρχει, ας πούμε, και τηλεοπτική σύνδεση με τον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται ήδη και μεταδίδει. Εγώ βλέπω δάσος στο βάθος της εικόνας.
0: Να καίγεται.
1: Όχι να καίγεται. Το βλέπω να είναι ανάμεσα σε πολύ πυκνούς καπνούς. Δεν βλέπω φλόγα.
0: Φλόγα ούτε
1: αλλά
0: εγώ
1: σίγουρα
0: βλέπω.
1: Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι οι καπνοί έχουν πλησιάσει στο δάσος. Γιατί μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε περίπου στις 4 παρα 20 σε αρχικά περιοχή με χαμηλή βλάστηση, σε γεωργική έκταση δηλαδή, και ταξίδεψε πάρα πολύ γρήγορα, θα πρέπει να πούμε, για να φτάσει όχι μόνο να απειλεί σπίτια, για να φτάσει εξαιτίας της πυρκαγιάς σπίτια να εκενώνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην περιοχή της Λιτής.
0: Είδες,
1: από εκεί που δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, όχι απλά αποκτήσαμε πρόβλημα, αποκτήσαμε πολύ μεγάλη ανησυχία σε βαθμό που εκενώνουμε σπίτια.
0: Αυτό λοιπόν που λες είναι αυτό που εγώ πολλές φορές έχω πει, ότι η φωτιά δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί για να το σώσεις, λέμε. Γιατί καμιά φορά λένε, αφού το είδες από την αρχή, γιατί δεν πρόλαβες να τη σβήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έχει φωτιές οι οποίες πραγματικά δεν εξαπλώνονται τόσο γρήγορα, οπότε μπορεί να την προλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία, είτε αεροπλάνα, είτε τέλος πάντων, να βρεις τρόπο να την σβήσεις. Και υπάρχουν φωτιές οι οποίες μπορεί να εξαπλωθούν με τέτοια ταχύτητα που ό,τι και να κάνεις δεν προλαβαίνεις να τις σώσεις, που λέμε.
1: Λοιπόν,
0: μακάρι να σωθεί τώρα, βέβαια. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι η πυροσβεστική πλέον έχει μπει μέσα στο χωριό.
1: Η πυροσβεστική, αυτό θα έλεγα και εγώ, Θόδωρε, επιχειρεί
0: για
1: αυτή τη στιγμή μέσα σε σπίτια.
0: Ξέρεις γιατί? Για να έτσι σώσει τα σπίτια. Είχα βρεθεί σε μία ανάλογη φωτιά στο Πανόραμα. Θυμάσαι όταν πήρε φωτιά το Σεϊσού? Τότε λοιπόν είχα πάει εκεί.
1: Όχι τώρα, πρόσφατα, πριν από πολλά χρόνια.
0: Αυτό είναι πριν από 25 χρόνια, 30. Ναι. Ήταν εκεί το σπίτι των πεθερικών μου και πήγα. Τότε λοιπόν, επειδή δεν μπορούσαν να σώσουν τη φωτιά μέσα στο δάσος, τι έκανε η πυροσβεστική? Πήρε θέση παράλληλα με τα σπίτια, ώστε μόλις η φωτιά βγει να προσπαθήσει να σώσει τα σπίτια, και το έκανε. Δηλαδή, θυμάμαι τότε ήμουνα πίσω στο σπίτι και η φωτιά πετάχτηκε από τη χαράδρα με τεράστια ταχύτητα. Υπήρχαν μπροστά 3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία ξαφνικά πέταξαν το νερό για να σβήσουν τη φωτιά στα δέντρα τα οποία ήταν μπροστά από τα σπίτια. Τώρα προσπαθούν, φαντάζομαι, να κάνουν κάτι αντίστοιχο εδώ.
1: Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιστατικό με φλόγες να έχουν μπει σε σπίτι, να καίγονται δηλαδή σπίτια. Έχουμε όμως προληπτικά εκενώσεις σπιτιών στην περιοχή της Λιτής, να το πούμε αυτό. Έχουμε τους κατοίκους οι οποίοι δεν αποτελούν και την καλύτερη πηγή ενημέρωσης, γιατί όταν καίγεται το σπίτι σου, που λέει ο λόγος εντός πολλών εισαγωγικών, δεν είσαι και πάρα πολύ ψύχρεμος στην πληροφορία που δίνεις, που λένε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός. Υπάρχουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν αυτή τη στιγμή, για να μην φτάσει η πυρκαγιά να απειλεί τα σπίτια, να μην φτάσει μέσα στα σπίτια, να μην καταστρέψει τελικά τις περιουσίες των ανθρώπων. Και σε όλους ψυχραιμία, εμείς σε πολύ λίγο θα έχουμε και μια επικοινωνία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ακούσατε την πρώτη ενημέρωση από τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ήταν ο εντεταλμένος σύμβουλος εκεί στον Δήμο, άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο. Θα ακούσουμε και πληροφορίες από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα προσπαθήσουμε να πάμε και στους δύο ανθρώπους της R3, τον Κώστα Καντούρη και τον Κώστα Τομπούρη, οι οποίοι ήδη έχουν φτάσει και καλύπτουν τα γεγονότα στην περιοχή της Λιτής.
0: Ο Κώστας Ομπούρης μιλάει τώρα στην R3 στην τηλεόραση, έτσι?
1: Είτε έχει ακροβολιστεί ο συνάδελφος κάπου, φαντάζομαι, πιο ψηλά. Έχει μια έτσι περιμετρική εικόνα της πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να τον έχουμε κάποια στιγμή και τηλεφωνικά όταν μπορέσει βεβαίως, γιατί οι συνθήκες αυτή τη στιγμή του ρεπορτάζ είναι εξαιρετικά δύσκολες. Σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση από την πυροσβεστική, από την περιφέρεια, με συγχωρείτε, Κεντρικής Μακεδονίας. Η αρχική δύναμη της πυροσβεστικής ήταν πάνω από 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα και εθελοντές. Επίσης μαθαίνουμε ότι τουλάχιστον 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα επιχειρούν. Είναι ενδεικτικό, Θόδωρε, ότι δεν σηκώνονται 5 αεροσκάφη να επιχειρήσουν για ψιλουπίδημα.
0: Πιστεύω πολύ στα εναέρια μέσα.
1: Όλοι πιστεύουν στα εναέρια μέσα, και για να υπάρχουν 7 αυτή τη στιγμή εναέρια μέσα, κάτι σημαίνει για την σημασία που δίνει η πυροσβεστική στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι βέβαια.
1: Ναι, έχουμε και δεύτερη φορά 112.
0: Ναι,
1: πρώτη, Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δεν το έχετε ήδη λάβει για τη Θεσσαλονίκη, είναι για την πυρκαγιά στη Δερβαίνη, στη Λυτή.
0: Στη Λυτή, ακριβώς. Βέβαια, τα εναέρια μέσα, όταν η φωτιά έχει μπει μέσα σε ένα χωριό, νομίζω ότι εκεί δεν επιχειρούν. Δεν ξέρω αν ρίχνουν νερό πάνω από κατοικημένες περιοχές και εκεί που μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι, έτσι, δηλαδή τέλος πάντων ζώα ή οτιδήποτε άλλο. Φαντάζομαι ότι όχι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκεί νομίζω ότι επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις. Ήδη βλέπουμε ότι η πυροσβεστική έχει πάρει θέση μέσα στο χωριό με πολλά οχήματα, έτσι ώστε να αποτρέψει τουλάχιστον την πυρκαγιά σε περιουσίες των κατοίκων, δηλαδή τα σπίτια και ό,τι άλλο υπάρχει εκεί γύρω.
1: Πάντως να πούμε ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι εκτός από πυροσβεστικές δυνάμεις, εγώ θα το πω, υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες πάνε στην περιοχή, και ειδικά όταν μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία απειλεί κατοικημένη περιοχή, είτε σε αγροτική έκταση είτε σε δασική έκταση, είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία των αστυνομικών προκειμένου να βοηθηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να φτάσουν στο σημείο. Γιατί μιλάμε για ένα χωριό όπου υπάρχουν δρόμοι, όπου υπάρχει κίνηση, όπου υπάρχουν διάφοροι περίεργοι, όπου υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν και τους καταλαβαίνουμε απόλυτα, γιατί βλέπουν την περιουσία τους να κινδυνεύει. Υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να συνδράμουν και αυτές στο μέτρο που επιχειρησιακά πάντα μπορούν. Έτσι, στην διαδικασία κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Δεν συζητάμε για τον καπνό. Ήδη υπάρχει ένα πυκνό πέπλο το οποίο έχει καλύψει τα πρώτα σπίτια της Λυτής. Το θέμα είναι να μείνει σε αυτό όλη η διαδικασία και να μην έχουμε φλόγα να περνάει το φράχτη, έτσι να το πούμε σχηματικά,
0: βασικό.
1: Και να μπαίνει και σε αυλές και σε κατοικημένη περιοχή.
0: Ακριβώς, κυριολεκτικά. Γιατί η εικόνα βέβαια είναι λίγο τρομακτική, με τον καπνό αυτό έτσι να έχει κυκλώσει το χωριό, αλλά για την ώρα, όπως είπες, είναι μόνο καπνός, και ας ελπίσουμε ότι εκεί θα μείνει. Δεν ξέρω
1: και
0: αν...
1: ελπίζω πραγματικά να βρεθεί και ο λόγος και για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, γιατί νομίζω ότι απαγορεύεται διαροπάλου πια αυτό που κάνανε παλιά οι αγρότες, όταν περνούσαν τα λόνια, θέριζαν, που πήγαιναν στα άχυρα και τα βάζανε φωτιά για να ετοιμάσουν το...
0: Όχι, αυτό δεν γίνεται τέτοια εποχή.
1: Για να ετοιμάσουν το χωράφι τους για την επόμενη σπορά.
0: Ναι,
1: αν
0: αυτό...
1: έχει γίνει κάτι τέτοιο, είναι εγκληματικό αυτό.
0: Αυτό δεν γίνεται τέτοια εποχή. Γίνεται Οκτώβρη-Νοέμβρη, έτσι, τέτοια εποχή. Και αφού πρώτα οργωθεί, πρόσεξε πλέον, γιατί τώρα το ξέρω, επειδή εκεί στην Επανομή είναι όλοι οι αγρότες έχουν χωράφια τα οποία έχουν σιτηρά. Αφού οργωθεί και μετά και μείνουν κάποια, τότε αυτά τα μαζεύουν σε μια γωνίτσα και τα βάζουν μια φωτιά για να καεί. Αλλά αυτό είναι, πώς να σου πω, πολύ μικρό και δεν έχει καμιά σχέση. Τώρα, αν αυτή τη στιγμή βάλεις φωτιά, καταρχήν δεν έχουν μαζέψει όλα τα στάρια από όλα τα χωράφια.
1: Ναι, δεν έχουν ολοκληρώσει.
0: Φυσικά.
1: Ο θερισμός ακόμα.
0: Ακριβώς. Αν βάλεις φωτιά αυτή τη στιγμή, βάζεις μπουρλότο. Δεν νομίζω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αγρότης έκανε κάτι τέτοιο.

0: Λοιπόν, είχαμε πει ότι θα πάμε και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πούμε την καλησπέρα μας στο Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κύριος Τεργιάδης είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά με έτσι την πιο πρόσφατη, θα μπορούσαμε να πούμε, ενημέρωση. Κύριε Τεργιάδη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά. Εσείς?
0: Καλά είμαστε και εμείς. Τέλος πάντων, οι εικόνες που βλέπουμε κάπως μας ανησυχούν. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε και εμείς την ψυχραιμία μας με έτσι ένα πέπλο καπνού να έχει σκεπάσει τη λυτή και τις πληροφορίες να λένε ότι οι φλόγες πλησιάζουν έτσι τα πρώτα σπίτια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι εσείς έχετε καλύτερη εικόνα. Τι εικόνα έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει, είναι στην περιοχή της Λυτής, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λυτή, η πυρκαγιά ήταν από τις 2.30 το μεσημέρι. Υπήρξε μια εξέλιξη και πηγαίνει προς το χωριό της Λυτής. Δεν έχει φτάσει στην κατοικημένη περιοχή βέβαια. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί μια αίσθηση εκένωσης, αλλά επίσημα δεν μας έχουν ανακοινώσει ακόμα κάτι. Κάποια σπίτια τα οποία είναι πιο κοντά, οι κάτοικοι απομακρύνονται και είναι λογικό. Από εκεί και πέρα βέβαια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από ένα ελικόπτερο έχουμε πάει τώρα και σε 2 αεροπλάνα μαζί με 2 ελικόπτερα από ό,τι μας ενημέρωσαν. Οπότε έχουμε 4 πτυτικά μέσα, καθώς επίσης έχουμε και αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις, περίπου στα 60 άτομα επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας, υδροφόρα, χωματουργικά και των Δήμων. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Είπατε, μιλήσατε πριν από λίγο για αίσθηση εκένωσης. Γιατί προφανώς η εκένωση, η εντολή για να δοθεί, πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία. Αυτή η διαδικασία δεν έχει δοθεί.
1: Όχι, σε εμάς δεν έχει έρθει τουλάχιστον αυτή η πληροφορία ότι υπάρχει επίσημη εκένωση από τον Δήμο πυροσβεστική και να έχει δοθεί εντολή στην αστυνομία για να εκτελέσει αυτή την εκένωση.
0: Μάλιστα. Άρα, ό,τι γίνεται στο μιλητό επιχειρησιακά εκεί, στα πρώτα σπίτια.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς, και οι άνθρωποι που μένουν στα σπίτια δεν μπορεί να τους πεις κάτσε, φύγε, οτιδήποτε, υπάρχουν εντολές ούτως ή άλλως, οι οποίες πληθεί ο καθένας ανάλογα με το δοκούν, αν θεωρεί επικίνδυνο για, για τη δικιά του ασφάλεια. Αν και εφόσον υπάρξει όντως σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια εντολή επίσημη εκένωση, φυσικά και θα πρέπει οι πολίτες να βοηθήσουν και αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να καταβάσει την πυρκαγιά όσο το δυνατόν πιο άμεσα.
0: Μάλιστα. Ναι, θέλω να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η εικόνα δημιουργεί λάθος αίσθηση. Δηλαδή, βλέπεις μια εικόνα ενός σπιτιού το οποίο να το περιβάλλει ένας πυκνός λευκός καπνός και λες καίγεται. Ενώ στην πραγματικότητα η φωτιά μπορεί να είναι 400-500 μέτρα μακριά, ας πούμε, και να μην καίγεται και να μην κινδυνεύει ακόμα. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι, δεν έχουμε εμείς εικόνα ούτε για σπίτια, όπως σας είπα, δεν έχουν φτάσει σε κατοικημένη περιοχή η πυρκαγιά. Δεν μας έχουν ενημερώσει τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή για κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κοντά στη Λυτή, ανάμεσα από το Δερβαίνη και τη Λυτή, πλησιάζει προς το χωριό της Λυτής, από την πίσω πλευρά δηλαδή, της περιφερειακής οδού να πούμε Θεσσαλονίκης. Και ισχύει αυτό που είπαμε, ότι είναι κοντά στην κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν όμως πολλές αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις από πιο πριν που είχαμε μιλήσει, περίπου στις 3.30, το οποίο δίνουν την εικόνα ότι λογικά θα πάμε καλά. Δεν έχουμε αυξημένο άνεμο
0: που αυτό είναι καλό επίσης,
1: τόσο πολύ το έργο της πυροσβεστικής. Αναμένουμε βέβαια την εξέλιξη.
0: Έχουμε πληροφορία και εικόνα για το τι ακριβώς καίει αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Γιατί ξεκίνησε από χαμηλή βάση.
1: Ναι, ακριβώς. Αγροτική βλάστηση είναι πιο πολύ. Έχει κάποια δασικά είδη ανάμεσα, κάποια πουρνάρια που υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιο δάσος ανοιγές τώρα αυτή τη στιγμή σε εκείνα τα σημεία δασική έκταση. Μόνο πάνω στην κορυφογραμμή. Προς το παρόν δεν έχει φτάσει σε αυτά τα σημεία, από όσο γνωρίζω. Είναι αγροτοδασικό δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Χαμηλή βλάστηση, να το πούμε έτσι.
0: Κύριε Στεργιάδη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Η ώρα είναι 5 παρα 5 και να σας παρακαλέσω ταυτόχρονα, σε περίπου μισή ώρα από τώρα, σε 25 λεπτά, να έχουμε μια επικοινωνία, έτσι, όσο το περιστατικό πηγαίνει προς τη λήξη. Εγώ θέλω να το βλέπω αισιόδοξα, θεωρώντας δηλαδή ότι κάποια στιγμή τώρα στα κοντά οι πυροσβέστες θα δώσουν το είτε υπομερικό έλεγχο είτε υποπλήρη έλεγχο. Να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή μέσα στο επόμενο μισάωρο.
1: Έγινε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι, θα συμβαίνουν αυτά. Θα τροποποιήσουμε λίγο την εκπομπή.
2: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι να πάνε καλά. Δεν έχει εκπομπή.
0: Εντάξει, δεν έχει και καμιά μεταγραφή, ας πούμε, τώρα και να καθόμασταν σαν αμένα κάρβουνα να έπρεπε να πάμε και στο αεροδρόμιο.
2: Εγώ, οπότε εντάξει. Μόνο για το αριστερό και το δεξί μπακ του ΠΑΟΚ.
0: Επίτηδες το κάνεις.
2: Τον Μπάμπα και τον...
0: Εγώ θέλω μέχρι να φύγω, δηλαδή μέσα στην επόμενη ώρα, να έχω σημάδι ψυχραιμίας και λήξης από τη Λυτή. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον τα μπακ του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα μπακ του ΠΑΟΚ. Άμα έχω πυρκαγιά στην αυλή μου, θα σβήσω πρώτα την πυρκαγιά και μετά βλέπω.
2: Και μετά βλέπω. Αύριο πάλι. Ναι. Αύριο,
0: επίσης η πυρκαγιά θα ανάψει τρελά αν μετά το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Εκεί πάλι θα τα πιάσουμε την κουβέντα για τα μπακ του ΠΑΟΚ.
2: Και αυτό επίσης.
0: Πάντως τι σου είναι ο καπνός. Δηλαδή τι εικόνα δημιουργεί η αίσθηση του καπνού.
2: Ο κύριος Τεριάβης τώρα έδωσε μια τελείως διαφορετική εικόνα αυτή που είχε δώσει νωρίτερα ο κύριος
0: Μοσκοβόπουλος.
2: Είναι μεν η φωτιά ανησυχητική, πλησιάζει στη Λυτή.
0: Ψυχραιμία.
2: Μέχρι εκεί ούτε σπίτια καίγονται ακόμα ευτυχώς και ελπίζουμε να μην υπάρξει κανένα ούτε αυλή, όχι σπίτι να καεί. Mm-hmm. Και βεβαίως ο αέρας, όπως είπε, ναι μεν υπάρχει, αλλά δεν είναι ανησυχητικός, δηλαδή ώστε να, για την εξάπλωση φωτιάς. Πάντως η φωτιά έφτασε στο δάσος. Αυτό είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο, και το δάσος που καίγεται είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχουμε και τόσα πολλά δάση ώστε να τα αφήνουμε να καίγονται, και ειδικά δάση τα οποία είναι κοντά στα χωριά, τα οποία δίνουν πνοή, ζωή, δροσιά σε κατοίκους, σε ανθρώπους κλπ. Και σε πολλά ζώα ενδεχομένως που μπορεί να βρίσκονται εκεί μέσα και τα οποία μπορεί να καούνε. Αλλά εντάξει, προέχει η ανθρώπινη ζωή και αυτό τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει. Και όπως μας είπε, τώρα είναι 4 τα ένα αέρια μέσα, 4. Όχι 7 που λέγαμε νωρίτερα, 5 και 2. 5 αεροπλάνα, 2.
0: Καλά, αυτό είναι τώρα, ξέρεις, υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία μέχρι, δηλαδή η εντολή που δίνει ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ή δεν ξέρω και εγώ ποιος δίνει την εντολή, στα επιπρόσθετα εναέρια μέσα να σηκωθούν, μέχρι αυτή η εντολή να φτάσει, να υλοποιηθεί και μετά η πληροφορία να διαχυθεί, θέλει κάποιο χρονικό διάστημα. Οπότε.
2: Και αυτό.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία πόσα είναι. Σημασία έχει ότι επιχειρούν και είναι αρκετά.
2: Ναι,
0: είναι πολλά.
2: Ναι. Και ο συντονισμός. Πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή να έχεις, ξέρω εγώ, τώρα είναι 4, ή να έχεις 7, ή να έχεις 10. Θα πρέπει και αυτά να συντονιστούν μεταξύ τους. Πώς θα πηγαίνουν, από ποια μεριά. Μπορεί να έχει καπνό. Να μην πέσει το ένα πάνω στο άλλο, δεν ξέρω. Όλα αυτά είναι, μου φαίνονται ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, το πώς θα καταφέρνουν, και μπράβο τους.
0: Πάντως υπάρχει και θερμική κάμερα, από ό,τι μαθαίνουμε. Υπάρχει και drone, το οποίο έχει σηκωθεί από στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προφανώς. Και από ψηλά η θερμική κάμερα δίνει τα βασικά μέτωπα και το που χρειάζεται ενδεχομένως πληροφόρηση, με άλλα λόγια, για το που χρειάζεται να επικεντρωθούν για να σπάσουν στο μέτωπο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Έχουν εξελιχθεί δηλαδή αρκετά τα πράγματα. Έχουμε και αυτή τη διαδικασία.
2: Αυτό που δεν φτάσαμε
0: την επιχειρησιακή διαδικασία σε εξέλιξη.
2: Τεχνητή βροχή εκείνη την ώρα που γίνεται η πυρκαγιά, για να μπορούμε να τη σβήσουμε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω αν στο μέλλον σε 100, σε 200 ή σε 300 χρόνια θα μπορούν να φτιάξουν και αυτό, δηλαδή να φτιάχνει μια τεχνητή βροχή, ένα αεροπλάνο, κάτι άλλο, ένα διαστημόπλιο που μπορεί να υπάρχει τότε, έτσι ώστε να σβήνει πιο γρήγορα η φωτιά.
0: Πάντως πιο πιθανό βλέπω τον ΠΑΟΚ να παίρνει τα δύο μπακ που μιλούσαμε προηγουμένως.
2: Ας αναγυρίσουμε στην κουβέντα.
0: Έτσι να κάνουμε και λίγο, να το χαλαρώσουμε
2: με τα
0: και
2: δύο
0: λίγο
2: μπακ, έτσι,
0: από το να φτιάχνουμε τεχνητή βροχή εδώ στην Ελλάδα τα επόμενα 10-20 χρόνια, που μακάρι δηλαδή, γιατί
2: εγώ
0: όχι.
2: Εγώ είπα 100-200.
0: Εγώ το κατεβάζω. Το κατεβάζω.
2: Πολύ το κατεβάζεις.
0: Να μην ανησυχούν, γιατί ενδεχομένως να έχουμε και μια έτσι ευρύτερη ανησυχία. Έχουν ενημερωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν, έτσι, γιατί είναι στη γειτονιά της Θεσσαλονίκης και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πολύ εύκολα ξεφεύγει και φτάνει. Όχι, δεν ξεφεύγει πολύ εύκολα, δεν φτάνει, γιατί ελέγχεται. Δεν είναι υπό έλεγχο ακόμα, αλλά επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Εμείς φεύγουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Η Ελένη Γιατρού θα έρθει αμέσως μετά με το Δελτίο Ειδήσεων, θα συνοψίσει όλες τις πληροφορίες που έχουν ακουστεί μέχρι τώρα. Θα έχουμε και καινούργια ενημέρωση με τους ανθρώπους μας που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς, η οποία απειλεί κάποιες κατοικημένες κάποιες κατοικίες, μάλλον να το πω, στην περιοχή της, της Λιτής, με ψυχραιμία. Όσοι παραμείνετε και ελπίζουμε ότι είστε πολύ στον 102 FM της ΕΡ3, συν τις άλλες θα ενημερωθείτε και για αυτό το περιστατικό, για αυτή την πυρκαγιά που έχουμε εδώ και περίπου 2 ώρες εξέλιξη στη γειτονιά μας.
2: Γεια σας για την ώρα. Τα λέμε πάλι αύριο και ελπίζουμε
0: αμιγώς αθλητικά αύριο. Να μιλάμε μόνο για στόπερ και για μπακ.
2: Και να μην υπάρξει τίποτα, κανένα πρόβλημα σε κανέναν άνθρωπο και σε κανένα σπίτι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκενώνεται το χωριό της Λυτής. Πόρτα-πόρτα αδειάζουν τα σπίτια από τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες τους. Όλοι τους θα οδηγηθούν στο γήπεδο του χωριού. Η φωτιά πέρασε στο δασικό τμήμα του χωριού και μπήκε μέσα στο χωριό. Καίει ήδη δέντρα. Τα σπίτια τους καταβρέχουν. Οι κάτοικοι που βλέπουν τις φλόγες να πλησιάζουν. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι και δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Από εδάφους 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες με 16 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει σταλεί ήδη και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής. Στο μεταξύ έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση για τις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αγγλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αγγλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σήμερα και στην τοποθέτηση νέας ηγεσίας στον Άριο Πάγο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε σήμερα ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, ενώ νέος εισαγγελέας του Άριου Πάγου ο μέχρι σήμερα αντισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας. Οι δύο ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί διαδέχονται την Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, οι οποίοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων, έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μη μας οδηγείτε στο διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος για την Προεδρία. Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το μικτόρκο το δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία απευθεία συνάντηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις επόμενες ημέρες στην Ντόχα, σύμφωνα με το Κατάρ που διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Μάτζετ Αλανσάρι, δήλωσε ότι η Αμερικανική Αντιπροσωπεία θα είχε επαφές μόνο με τους μεσολαβητές και όχι με Ιρανούς αξιωματούχους. Έναρξη υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Από σήμερα έως και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγησή του. Θάνατος και απόγνωση στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Εικόνες από ντρόν αποκαλύπτουν μια χώρα θαμμένη στα συντρίμια. 10.000 νεκρικούς σάκους παραδίδει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ενώ έφτασαν τους 1.719 οι νεκροί, 5.034 οι τραυματίες και 50.000 οι αγνοούμενοι. Στην πρόγνωση του καιρού, γενικά αιθρίως θα είναι αύριο ο καιρός, με μονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρειο-δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως εξιμποφόρ, αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ήχησε πάλι εκ νέου το 112, ζητώντας από τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν προς το γήπεδο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που έχει ξεσπάσει το Δερβαίνι. Στα ευχάριστα τώρα νέα της ημέρας, έχει σβήσει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Ενώ απαγόρευση της κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς, τα είχαμε πει από χθες. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Και κοίτα να δεις σήμερα που γιορτάζει, είναι μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει ο Απόστολος. Έχω στην τεχνική υποστήριξη τον φίλο μου, τον Απόστολο, τον Κοσμόγλου, του οποίου εύχομαι τα καλύτερα, όπως εύχομαι φυσικά τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Η φωνή είναι λίγο διαφορετική, ένεκα του κλιματιστικού. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, Τρίτη σήμερα, 30 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 35 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Ερμού και στην περιφερειακή, κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά από την Πηλαία βλέπω έως και την Τούμπα. Και επειδή εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και σας θέλουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 30 του Ιούνιου, εκτός από τον Απόστολο και την Αποστολία, χρόνια πολλά να πω σε όσους έχουν γενέθλια, Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού και ημέρα αστεροειδών. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους κοντά μας. Είναι μία ακόμη δύσκολη μέρα από αυτές που δυστυχώς γνωρίζετε κι εσείς και εμείς ότι βιώνουμε τα καλοκαίρια πλέον και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα μας και γενικότερα, και άλλο κακό να μην μας βρει. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Love Like Blood και φύγαμε. Όπως καταλαβαίνετε, θα διακόπτουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να μαθαίνουμε τις εξελίξεις.

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Ένα δύσκολο απόγευμα Τρίτης και έχω στο στούντιο τη δημοσιογράφο, την Έλενα, Έλενα Ιατρού. Έλενα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας, διότι καταλαβαίνεις, έχουμε ανησυχήσει όλοι. Έχει ηχήσει ήδη το 112 στα κινητά μας ήδη δύο φορές σήμερα.
1: Πρέπει να διακόψουμε εκτάκτως την εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις, είναι κατεπήγον και αυτό γιατί το 112 εστάλει, προτρέπει όσους είναι στην περιοχή της Λιτής να αφήσουν τα σπίτια τους προκειμένου για λόγους ασφάλειας να μεταβούν στο γήπεδο του χωριού. Έχουμε λοιπόν τον Χαράλαμπο Στεριάδη, τον Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στεριάδη, καλησπέρα σας και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πόσο επικίνδυνη είναι η φωτιά για το χωριό. Ξέρουμε ότι ήδη έχει γλύψει στην ουσία τις αυλές των πρώτων σπιτιών, έχει κάψει και κάποια σπίτια στα όρια του χωριού. Ποια είναι η εικόνα που εσείς έχετε?
2: Όπως τα είπατε, υπάρχει μια επικινδυνότητα τώρα, διότι όσο πέρασε η ώρα προχώρησε προς το χωριό η πυρκαγιά. Η περιοχή εκεί πέρα είναι κατάφυτη, υπάρχουν και βλάστηση και δασική αλλά και αγροτική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αυξηθεί και λίγο άνεμος. Έχουμε πάει περίπου στα 4 προς τα 5 μποφόρ πάνω στη πιο βόρεια τμήματα του χωριού. Αυτό βοήθησε λίγο την εξάπλωση της πυρκαγιάς προς το χωριό. Υπάρχουν βέβαια αυξημένες πυροσβεστικές δυνάμεις από νωρίτερα, έχουν διπλασιαστεί στον αριθμό πάνω από 50 πυροσβεστικές επιχειρούν από την
1: 57 για την ακρίβεια, ναι, με 7 εναέρια μέσα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Μέχρι
2: ακριβώς,
1: στιγμής,
2: έχουν αυξηθεί και
1: το
2: τα
1: θέμα είναι κινδυνεύουν. Ακούστηκε κάποιος κάτοικος, είπε μιλώντας στον συνάδελφο στο κανάλι της ΕΡΤΡΙΑ, ότι άκουσα ότι κάηκαν και σπίτια. Εσείς έχετε τέτοια εικόνα?
2: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω την εικόνα για τα σπίτια για να έχουν καεί. Απλά μας έχουν ενημερώσει ότι είναι στα κάτω, στα χαμηλά σπίτια προς του χωριού, ότι είναι κοντά η φωτιά. Τώρα για κάποιο σπίτι δεν έχω ακόμα ενημέρωση κάτι. Θα μεταβούμε και εμείς σε λίγο εκεί πέρα να δούμε ακριβώς τι εξέλιξη υπάρχει.
1: Γνωρίζουμε την αιτία, γιατί αρχικά ήταν σε αγροτική έκταση, σε χαμηλή βλάστηση.
2: Ακριβώς,
1: ακουγόταν κάτι διαχειρίσιμο. Πώς ξαφνικά λοιπόν φούντωσε έτσι, διένυσε απόσταση από το Δερβαίνι μέχρι τη Λιτή.
0: Δεν βοηθάνε και οι άνεμοι.
1: Ναι, πνέω πολύ σχεδιάτμοι, αλλά ξεξερά χόρτα να φτάσει σε δάσος. Ορίστε, δεν σας άκουσα.
2: Περίπου 1,5 χιλιόμετρο από ό,τι μας ενημέρωσαν το αρχικό σημείο έχει προχωρήσει η πυρκαγιά προς το χωριό της Λιτής. Βοήθησε ο άνεμος που άλλαξε πορεία από ό,τι μας ενημέρωσαν. Όπως σας είπα, στην αρχή δεν είχαμε καθόλου ανέμους το μεσημέρι. Σιγά σιγά σταδιακά όμως άρχισε μια αύξηση των ανέμων και αυτό βοήθησε έτσι ώστε να υπάρχει μια περαιτέρω ενδυνάμωση της φωτιάς. Το θέμα είναι ότι τώρα έχει αρκετά πυροσβεστικά οχήματα. Θεωρούμε ότι θα πάει καλά, αν και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα με τους ανέμους, να μην υπάρχει ένταση.
1: Υπάρχει πολλοί κόσμος που
2: ανήκει. Είχαμε και στα σύνορα με το Κιλκίς, πολλές δυνάμεις από εκεί μετατέθηκαν και φύγανε να πάνε κάτω στο Δερβαίνι, από όσο γνωρίζω. Είχαμε και πυρκαγιά και ανατολικότερα στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Θερμαϊκού, περιοχή επανομής. Γενικά υπάρχουν διάφορες πυρκαγιές τώρα τελευταίες δύο μέρες.
1: Ξέρετε τι γίνεται όμως, βλέπουμε στην τηλεόραση, στην ΕΡΤΡΙΑ συγκεκριμένα, ναι, ότι ο κόσμος, αν και υπάρχει οδηγία, φύγετε μακριά από τα σπίτια σας, δεν είναι ασφαλές να είσαστε μέσα στο χωριό, πηγαίνετε στο γήπεδο για ασφαλή κατάληξη.
0: Τους.
1: Ναι, καταβρέχουν το βιός τους, αυτό θέλουνε. Πόσο ασφαλές όμως είναι αυτό?
2: Όπως λέτε, υπάρχει εντολή της εκένωσης. Η εκένωση βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται με βία. Είναι μια συμβουλή, να το πούμε έτσι, προς τους πολίτες. Αν ο άλλος τώρα με δικιά του ευθύνη παραμένει στην οικία του, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να την προστατεύσει, σε αυτό δεν μπορεί να κάνει κάποιος κάτι. Καλό είναι βέβαια να μπορέσουν και αυτοί να
3: καταλάβουν. Να σας διακόψω λίγο, με συγχωρείτε μας, κύριε Στεριά, ναι, μισό λεπτό, γιατί το πυροσβεστικό σώμα με δημοσίευσή, ναι, του είπε πριν από λίγο στο X κατά πάσα πιθανότητα ότι υπάρχει θύμα από, ναι, την πυρκαγιά στο Δερβαίνι. Μία σωρό αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε μέσα στη δασική έκταση στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Είναι ένα tweet που μας έρχεται από το ίδιο το πυροσβεστικό σώμα και ενημερώνουμε, ναι, λοιπόν ότι έχει πάρει ίσως από τις πιο άσχημες τροπές που θα μπορούσε να πάρει αυτή η πυρκαγιά.
1: Και μπορείτε... και έχουμε και δεύτερο στοιχείο. Ένας κάτοικος της Λιτής. Κάτοικος της Λιτής μεταφέρθηκε, ναι, με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, οπότε καλό είναι να μην παίρνουμε επιπόλαια την οδηγία του 112 για τις πυροσβεστικές, ότι πρέπει να εκενώσουμε. Το ότι υπάρχει σωρός βέβαια μέσα στα καμένα.
2: Δεν τα ξέρω, δεν μπορώ, ναι, και εγώ σας είπα οδηγάω, πηγαίνω προς το σημείο, δεν έχω εικόνα για αυτό που είπατε, προφανώς ισχύει για να το γράψανε και από το πυροσβεστικό σώμα. Θα πάμε από εκεί να δούμε λίγο τις αιτίες, ποιος είναι ο λόγος που έγινε το συμβάν και αν έχει σχέση με την πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή για το συγκεκριμένο.
1: Βλέπουμε να λαμβάνει άσχημες διαστάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στεριάδη.
2: Και εγώ.
1: Καλό απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει η μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δευτέρου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Επιγουσών Ειδοποιήσεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά, με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα της Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λυτής. Νωρίτερα είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 7 εναέρια μέσα. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Στο μεταξύ, έσβησε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα Αττικής. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζει η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη, ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής κάθειρξη στη μητέρα και το 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast.

0: Blast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤ απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Είναι ένα δύσκολο απόγευμα και σήμερα. Ήδη σας λέγαμε από χθες για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα. Ήδη έχει ηχήσει το 112 από το μεσημέρι και έπειτα δύο φορές. Πάλι στο στούντιο βρίσκεται η Έλενα η ιατρού, η οποία θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις.
1: Μας ξεπερνάνε, νομίζω. Είναι τόσο γρήγορες που μας ξεπερνάνε. Λοιπόν, έχουμε επιβεβαιωμένα νεκρό μέσα σε δασική έκταση της Λυτής. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική υπηρεσία για έβρεση σωρού μέσα στο δάσος. Στο μεταξύ, η εγκαυματίας που λέγαμε είναι μια 40χρονη γυναίκα, έχει διακομιστεί στο υποκράτιο με εγκαύματα στα χέρια, στο πρόσωπο και τους μυρούς. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αναφορές για περισσότερους εγκαυματίες. Επιφυλασσόμαστε να το διασταυρώσουμε και μετά να το δώσουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον Καθήλυν αρμόδιο, τον Παντελή Τσακίρη, τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, που εδώ και τουλάχιστον μια μισή ώρα, Δήμαρχε, εν αγωνία σας καλώ στο τηλέφωνο, αλλά ξέρω ότι είστε μέσα στο πεδίο, μέσα στη φωτιά και δίνετε μάχη και για την κατάσταση, αλλά και στο πλευρό των δημοτών του Ωραιοκάστρου. Θέλουμε λοιπόν εσείς που είστε στο σημείο να μας μεταφέρετε ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο χωριό της Λυτής και με τη φωτιά αναφορικά πάντα.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο γήπεδο της Λυτής, εδώ που υποδεχόμαστε τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μαζί με τις μονάδες του ΕΚΑΒ και της αστυνομίας. Η φωτιά είναι στις παρυφές του οικισμού, είναι ακριβώς πάνω από την σταβόρεια, στο βόρειο τμήμα της Λυτής. Από εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια ύφεση, ξαφνικά αναζωπηρώνεται, δεν έχει σταματήσει να φυσάει. Φυσάει εδώ πέρα.
0: Αυτό δεν βοηθάει καθόλου.
2: Είναι η αλήθεια. Είναι άπαντες εδώ πέρα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου υποδέχονται τον κόσμο.
0: Ωραία.
2: Στην περιοχή της Λυτής.
1: Έρχεται όμως ο κόσμος, γιατί εμείς τους βλέπουμε να σβήνουν τις φωτιές και να μένουν στα σπίτια.
2: Έχουν
1: και λογικό είναι.
2: Και έρχονται στο πεδίο. Το πεδίο το συντονίζει αποκλειστικά η πυροσβεστική. Ακολουθούμε όλοι με θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες τους. Έρχεται ο κόσμος εδώ πέρα. Ήδη έχουν έρθει τουλάχιστον 15 πολίτες. Τους παρέχουμε τα πρώτα νερά δροσερό περιβάλλον και συντονίζουμε την κατάσταση από εδώ.
1: Ξέρετε για εγκαυματίες, γνωρίζετε για την εγκαυματία?
2: Γνωρίζω μόνο για μια κυρία 40 ετών η οποία είναι αυτή τη στιγμή
0: στο υποκράτιο.
1: Η οποία πώς υπέστη τα εγκαύματα, προσπαθούσε να σβήσει τη φωτιά δίπλα από το σπίτι της, ας πούμε?
2: Δεν γνωρίζω, έχουμε επικοινωνήσει με τον διοικητή, είναι σε σταθερή κατάσταση, την κοιτάνε τη γυναίκα, την προσέχουν. Από ό,τι μου λένε εδώ είναι αιμοδυναμικά σταθερή, εκτιμήθηκε και από ρηλά. Σε στενή παρακολούθηση, δεν είναι διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, αυτό μας λένε.
1: Είναι κάτοικος του χωριού?
2: Είναι κάτοικος του χωριού.
1: Γνωρίζετε για σπίτια που μπορεί να έχουν καεί, γιατί εμείς το είδαμε και στα πλάνα που έδωσε η τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ και ο Κώστας Καντούρης πριν από λίγο,
2: ένα
1: ότι ανάμεσα
2: σίγουρα.
1: Στα σπίτια, ένα σπίτι έχει καεί.
2: Ναι, ένα
0: αυτό το είδαμε
2: σίγουρα.
0: Στην τηλεόραση, ναι.
1: Ωραία. Ωραία, καθόλου ωραία, ωραία που το κατανοήσαμε. Είδαμε όμως και δέντρα. Πεύκα, έχω την αίσθηση πως ήταν πολύ ψηλά δέντρα ανάμεσα στα σπίτια. Πίσω από το εκκλησάκι, έχω την αίσθηση πως ήταν ότι η φωτιά είχε φτάσει στο παρκάκι ακριβώς πίσω από την εκκλησία.
2: Είναι δύο οι εκκλησίες. Είναι η Ζωοδόχου πηγή, ακριβώς εκεί είχε φτάσει η φωτιά. Και μετά στην έπειρα εκκλησία στον Άγιο Θανάσιο και εκεί πέρα πήγε. Τώρα κατευθύνεται προς τα δυτικά. Είναι όλοι εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή που σας μιλώ φαίνεται να έχει μια σχετική ύφεση. Πετάνε διαρκώς τα εναέρια μέσα, αλλά φυσάει.
1: Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο, γιατί προσπαθούμε να το κατανοήσουμε κι εμείς. Ναι, πώς από αγροτική έκταση, ξερά, χαμηλά χόρτα, πήγε στο
2: δάσος. Το πιο πιθανό είναι αυτό που λέτε. Από μια περιοχή κοντά σε ένα ξενοδοχείο που υπάρχει στην περιοχή ανάμεσα στο Ωραιόκαστρο και στην Λυτή. Το σύστημα πυροπροστασίας του Δήμου το αντιλήφθηκε στις 2:25 ακριβώς. Ενημέρωσε και την εθελοντική ομάδα του Δρυμού, η οποία συνδράμει αποτελεσματικά, και την πυροσβεστική. Και σε χρόνο ρεκόρ έφτασε στις παρυφές του οικισμού. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχουμε σχηματίσει.
1: Γνωρίζετε τα αίτια, έχουμε κάποια υποψία προς κάποια κατεύθυνση?
2: Σας το λέω με επιφύλαξη ότι πρόκειται για μια από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό που ενδεχόμενα υπήρξε μια μικρή έκρηξη, να το πω έτσι, μια δυσλειτουργία. Με επιφύλαξη όμως σας το λέω, δεν έχω επίσημη ενημέρωση.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
1: Ίσως να έπαιξαν ρόλο και υψηλές θερμοκρασίες.
2: Είχε και υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα έκανε, νομίζω, τη πιο ζεστή μέρα.
0: Είναι και σήμερα και αύριο.
2: Του καλοκαιριού.
1: Σας έχει γίνει κάποια αναφορά στο Δήμο ή στην πυροσβεστική για αυτό το θέμα που λέτε για το φωτοβολταϊκό και τη μικρή έκρηξη?
2: Το άκουσα από τους κατοίκους της περιοχής. Όχι, δεν με έχει ενημερώσει γι' αυτό και σας το λέω με επιφύλαξη. Δεν θέλω να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής το ανέφεραν. Σίγουρα και το σύστημα της πυροπροστασίας που συντηρεί ο Δήμος και τα παιδιά που ήταν στο κέντρο ελέγχου νομίζω ότι θα έχουν μια καλύτερη εικόνα, αλλά είναι όλοι υποδόση αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να ελέγξουν να μην υπάρξουν και άλλες αιστείες.
1: Φεύγει από το χωριό ο άνεμος, την κατευθύνει προς άλλο γειτονικό χωριό.
2: Προς τα δυτικά, είναι μια απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιόμετρων το Μελισσοχώρι, αλλά φαίνεται ότι κατευθύνεται προς τα δυτικά αυτή τη στιγμή. Λίγο πιο έξω από το χωριό πηγαίνει, της Λυτής.
1: Πάλι αυτό καλά. Είναι καλό νομίζω, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Αυτό αντιλαμβανόμαστε, ότι είναι καλό.
2: Να φεύγει
0: αυτό.
2: Από τις κατοικημένες
0: ακριβώς,
2: περιοχές.
0: Ακριβώς. Ναι. Και ότι βαίνει, ας μείνουμε σε αυτό, ότι βαίνει τουλάχιστον καλό στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευελπιστούμε να βοηθήσει λίγο και ο καιρός με τους αέρηδες.
1: Έχουμε κάποιες απαγορεύσεις κυκλοφορίας, διακοπές κυκλοφορίας για όσους μας ακούνε και οδηγούν αυτή την ώρα, Δήμαρχε.
2: Είναι η τροχέα έξω και η αστυνομία που κατευθύνει τον κόσμο, έχει αποκλείσει οδούς στο κέντρο του χωριού.
1: Άρα δεν γίνεται η πρόσβαση μόνο στο χωριό. Όχι προς άλλη κατεύθυνση.
2: Όχι, μόνο προς το χωριό, ναι.
1: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη Σωρό. Για τη Σωρό έχετε ακούσει κάτι. Δεν σας ρωτήσαμε για τη Σωρό, Δήμαρχε.
2: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Δεν πάει το μυαλό σας.
2: Είναι πυροσβεστική, απλά δεν ξέρω αν ήταν και κάτι παλαιότερο ενδεχόμενα.
1: Ξέρετε πού μπορεί να βρέθηκε, πόσο κοντά στο χωριό. Πόσο κοντά στο χωριό βρέθηκε. Στο δάσος, αλλά πόσο κοντά.
2: Ναι.
1: Με ακούσατε, Δήμαρχε.
2: Ναι, σας άκουσα.
1: Ναι,
2: δεν ήταν κοντά στο χωριό, ήταν στο μέσο του βουνού.
0: Και μπορεί να ήταν και παλιότερα αυτό μας
2: είχε λέει ο Δήμαρχος. Ίσως να ήταν και παλιότερο, αυτό μου λένε
0: ναι.
2: Από εδώ τώρα.
0: Ναι.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, σας αφήνουμε να συνεχίσετε
0: τώρα. Δεσμεύουμε, να είστε καλά.
1: Καλή δύναμη. Ναι.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Sweet Love is like Oxygen, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα στις 30 Ιουνίου του 1949 είχε γεννηθεί ο Βρετανός μουσικός και τραγουδοποιός Andy Scott. Στην Ουαλία υπήρξε κιθαρίστας του συγκροτήματος των Sweet, τους οποίους και εγκατέλειψε το 1975 για σόλο καριέρα. Τη δεκαετία του 80 εργάστηκε σαν παραγωγός για πολλά συγκροτήματα, δημιούργησε το group Pandy Goes to Holyget. Γίνεται σήμερα 77 ετών και τον ακούμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της Ερτρίας, ένα ακόμα δύσκολο απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου, διότι σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα για τη μεγάλη φωτιά στη Λυτή, εκενώνονται τα σπίτια. Συνεχίζει η διαδικασία κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Αυτό που ευελπιστούμε όλοι είναι να βοηθήσει λίγο καιρός, οι αέριδες, οι άνεμοι και να σταματήσει σύντομα η φωτιά. Τώρα, αυτή τη στιγμή στην Ερτρία, βλέπουμε συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους κατοίκους της Λυτής. Σας θέλουμε να μας ενημερώσετε αν είστε εκεί. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θα συνεχίσω μουσικά με Sex Pistols και Sid Vicious, διότι σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία η διασκευή του τραγουδιού My Way. Φυσικά το πρώτο τραγούδισε ο Frank Sinatra το 1969. Μεγάλο μέρος των στίχων είχαν αλλαχτεί από το Sid Vicious, όχι για να δώσει ένα διαφορετικό νόημα στο τραγούδι, αλλά γιατί πολύ απλά δεν μπορούσε να θυμηθεί τους στίχους κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

0: Ελένη, σήμερα μαζί κάνουμε εκπομπή εδώ στο Άκου να δεις.
1: Τιμή μου και χαρά μου, αλλά για πιο ευχάριστα πράγματα, ναι, Βρετόνια.
0: Αυτό
1: λοιπόν,
0: θέλουμε.
1: Να σε ταξιδέψω μέχρι την Λυτή, που πολύ ωραία θα ήταν εκεί στο ωραίο τον όγκο, κάτω από τα μεγάλα πεύκα, τα δέντρα, να καθίσουμε.
0: Έχω ζωή στη Λυτή, έχω συγγενεί στη Λυτή, την ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Είναι στο γήπεδο, είναι στα σπίτια του. Στην τηλεφωνική μα γραμμή είναι ο συνάδελφο, εξαιρετικό συνάδελφο που από το πρωί είναι στη μάχη τη ενημέρωση και δεν έλειψε, εννοείται, και δεν λείπει και αυτή την ώρα από την Λυτή, από τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε ως μια φωτιά σε πολύ χαμηλή βλάση ξερά χόρτα στο Δερβαίνι, και οι άνεμοι την έσπρωξαν, τη φούντωσαν και έφτασε στη Λυτή. Κώστας Καντούρης λοιπόν. Κώστα, να μας περιγράψεις έτσι όπως εσύ είδες την κατάσταση.
2: Ακόμη τη βλέπω αυτή την ώρα. Έχει φύγει από το δάσος που βρισκόταν πίσω από την εκκλησία της εδώ της Λυτής και έχει φτάσει κοντά στην εκκλησία του Αγίου Παναγίου στην άλλη πλευρά. Η Ζωοδόχου Πηγής δηλαδή έφυγε εκεί, ήταν το πρόβλημα το μεγάλο, ότι έπεσε στο δάσος τη Ζωοδόχου Πηγής η φωτιά και τώρα αυτή την ώρα βρίσκεται έχει πάει στο δάσος της εκεί κοντά στον Άγιο Θανάσιο. Είναι συνεχής η ρήψη νερού από τα εναέρια πυροσβεστικά μέσα, Ελένη και Χρήστο. Τα βλέπω τώρα βλέπω δηλαδή τα πεντετέλη.
1: Τόνια, Κώστα.
2: Τρία.
1: Κώστα, δηλαδή τη πρόχνει προς μελισσοχώριο άνεμος στη φωτιά.
2: Ναι, προς μελισσοχώρη κατά.
1: Που είναι στα 5 χιλιόμετρα όμως, έτσι δεν είναι, κοντά είναι μακριά.
2: Είναι μακριά, είναι κυρίως είναι κοντά. Η φωτιά είναι κοντά στον. Είναι στη Λυτή. Είναι στην Λυτή, την περιοχή, την κατοικημένη περιοχή της Λυτής. Δεν έχει πάει η φωτιά δεν έχει πάει αλλού. Είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά,
1: αλλά δεν τη πρόχνει προς τα μέσα, προς το χωριό, αλλά προς τα έξω, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Όχι, αυτή την ώρα είναι ακριβώς στο χωριό.
1: Μάλιστα,
2: είναι
1: ακριβώς στο χωριό. Έχει δηλαδή κάψει σπίτια, Κώστα, έχεις τέτοια πληροφορία, ότι ο Δήμαρχος πριν από λίγο.
2: Κάποιοι είπαν ότι έχει γλύψει κάποια σπίτια, αλλά εμείς βλέπουμε ότι την περιορίζουν τα εναέρια. Τώρα έχουμε καλύτερη εικόνα. Μπράβο. Την περιορίζουν τα εναέρια στις παρυφές, δηλαδή στο δάσος που περικλείει το χωριό.
1: Βέβαια, ο Δήμαρχος πριν από λίγο, να σου πούμε, ο κ. Τσακίρης, μας είπε πως επιβεβαιώνεται, έχουμε μια καμένη κατοικία. Σε ελπίζουμε ότι θα μείνουμε εκεί. Έχεις ακούσει κάτι για τη Σωρό που βρέθηκε σύμφωνα με την πυροσβεστική μέσα στο δάσος της Λυτής?
2: Όχι, γιατί όχι, δεν είναι στο δάσος της Λυτής. Από ό,τι μάθαμε, είναι κοντά, περισσότερο κοντά στο Δερβαίνι. Δεν έχουμε εδώ, ο κόσμος από την πλευρά της Λυτής δεν γνώριζε για αυτή τη Σωρό. Εμείς βέβαια έχουμε μετακινηθεί λίγο προς το κέντρο της Λυτής, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Θανασίου, και έχουμε φύγει από εκεί που ήταν στην αρχή η φωτιά.
0: Κώστα, ο Δήμαρχος εδώ, Τόνια Χρήστος, ο Δήμαρχος μας είπε νωρίτερα ότι μπορεί και αυτή η σωρός που βρέθηκε να μην έχει σχέση με τη σημερινή φωτιά στη Λυτή. Δηλαδή ακόμα τώρα δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Δεν μας ακούς.
2: Ναι, δεν σας ακούω.
1: Ο κόσμος αφήνει τα σπίτια ή συνεχίζει να δίνει τη μάχη της κατάσβεσης? Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εκδόθηκε 112, εξέπεμψε το 112 να πάνε στο γήπεδο. Ήδη κάποιοι συγκεντρώνονται. Κάποιοι αντιδρούν και δεν θέλουν να συνεργαστούν.
2: Είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε εικόνα της φωτιάς. Είναι αλήθεια όμως ότι η αστυνομία έχει εκενώσει αρκετά σπίτια προκειμένου να μην κινδυνεύσει ο κόσμος και τους έχει μετακινήσει στο γήπεδο.
1: Ακόμα και δια της βίας ή δια της επιμονής, να το πούμε έτσι, υπάρχουν κάτοικοι που δεν θέλουν να τα αφήσουν?
2: Δεν υπάρχουν πολλοί κάτοικοι κοντά μέσα στα σπίτια τους. Απλώς πρέπει να διακόψουμε, Ελένη, για να συνδεθούμε με την τηλεόραση.
1: Εννοείται. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Καντούρη, για όλη την ενημέρωση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Παρχάρια του Πόντου στο Ρεόκαστρο. Κάθε άνοιξη οι άνθρωποι άφηναν τα χωριά και ανηφόριζαν προς τα βουνά. Μπροστά η Παρχαρωμάνα. Πίσω τα κοπάδια, τα τραγούδια και ήχοι της λύρας. Σήμερα η μνήμη ζωντανεύει ξανά. Με γεύσεις, μουσικές, χορούς και εικόνες από έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8. Περιοχή Αλόνια, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. Ειδήσεις.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μία σωρός εντοπίστηκε στο σημείο που καίει μεγάλη φωτιά στο δερβαίνι του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Η σωρός αγνώστων στοιχείων μέχρι στιγμής εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει και γυναίκα εγκαυματίας δευτέρου βαθμού που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο με εγκαύματα σε πρόσωπο, χέρια και πόδια. Πριν από λίγο, η Υπηρεσία Επιγουσών ειδοποιήσεων 112 ενεργοποιήθηκε για δεύτερη φορά για τη συγκεκριμένη δασική πυρκαγιά. Αυτή τη φορά, με το μήνυμα της πολιτικής προστασίας, καλούνται όσοι βρίσκονται στην κοινότητα Λυτής να απομακρυνθούν προς το γήπεδο Λυτής. Νωρίτερα, είχε σταλεί 112 προς τους πολίτες, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και αερίες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και συγκεκριμένα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών από εδάφους και αέρος. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Έσβησε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανατολική Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε Αγία Τριάδα και Περαία. Απαγόρευση κυκλοφορίας έως τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω πτώση στη βενζίνη ελέγχου στην αγορά για πάγωμα των τιμών προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ισόβια και πολυετής καθήρξης στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Έως 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια το κόστος από το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Αυτό το τραγούδι μας το είχε ζητήσει χθες ο Δημήτρης από τη Λάρισα. Βέβαια, σήμερα είναι λίγο μια δύσκολη ημέρα. Σήμερα Τρίτη, 30 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Κοντά μου είναι η δημοσιογράφος, η Έλληνα Ιατρού, και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε και τον ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, το Φέδωνα το Μόσογλου, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην περιοχή της Λιτής. Φέδωνα, καλώς ήρθες.
1: Μάχη με τις φλόγες για μία ακόμη φορά στο πεδίο της μάχης. Επιτόπου στο ρεπορτάζ. Φέδωνα, ποια εικόνα επικρατεί αυτή την ώρα στη Λιτή?
2: Καλό σας απόγευμα. Η αλήθεια είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι θυμίζεται για αυτήν την άσχημη εικόνα που μας προσφέρει με τις πυρκαγιές και με τα χιλιάδες στρέμματα που καίγονται στην χώρα μας. Βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή έξω από τον οικισμό της Λιτής, στο δάσος, το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Είμαστε εδώ με τον συνάδελφο, τον οπερατέρ, τον Βαγγέλη Μουτούλη, και καταγράφουμε, όσοι συντονίζονται στην R3 μπορούν να δουν φυσικά και την εικόνα. Καταγράφουμε αυτή τη στιγμή το δάσος, το οποίο πραγματικά έχει καεί ολοσχερός, ενώ αναβλύζουν από το χώμα οι φλόγες και οι καπνοί. Είναι πολύ δύσκολη η εικόνα εδώ. Με δυσκολία μπορούμε και εμείς να αναπνεύσουμε. Είναι πολύ μεγάλη η επιχείρηση που έχει στηθεί από την πυροσβεστική. Περισσότεροι από 100 είναι οι πυροσβέστες που συνδράμουν αυτή τη στιγμή. Και αν βέβαια σε αυτούς προσθέσουμε και τους εθελοντές, που είναι πάρα πολλοί, είναι τόσο από αυτό το χωριό όσο και από τα διπλανά χωριά, που έχουν φτάσει εδώ από πολύ νωρίς, προκειμένου με όποιον τρόπο μπορούν να συνδράμουν και να κατασβέσουν αυτή τη φωτιά. Είδαμε ανθρώπους που έχουν έρθει με τα σκαπτικά τους μηχανήματα. Τουλάχιστον δύο έχουμε δει εμείς στην έκταση των 200 μέτρων όπου βρισκόμαστε, που είμαστε βέβαια στα όρια με το δάσος, γιατί ο στόχος είναι να δημιουργηθούν τα απαραίτητα αναχώματα για να μην πηδήξουν οι φλόγες εντός των σπιτιών. Οι κάτοικοι φυσικά είναι αναστατωμένοι. Υπάρχει μια επιχείρηση σε εξέλιξη από την αστυνομία να φτάσουν όλοι οι κάτοικοι με ασφάλεια στο γήπεδο της Λιτής. Βέβαια, αρκετοί είναι εκείνοι που αρνούνται να αφήσουν τις κατοικίες τους και προσπαθούν με όποιον τρόπο μπορούν να τις προστατεύσουν, ρίχνοντας δηλαδή νερό στις αυλές των σπιτιών τους, προκειμένου όταν φτάσει η φωτιά να μην απειλήσει τα χόρτα αυτά.
1: Έχεις πληροφορίες για την εγκαυματία της 40χρονη, εάν πρόκειται για κάτοικο που ενδεχομένως να επιχειρήσει να σβήσει τη φωτιά στο σπίτι της?
2: Δεν έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες από το σημείο που βρισκόμαστε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπάρχει σωρός ενός ατόμου προς την ζωοδόχου πηγής, προς την εκκλησία και πιο ψηλά από την εκκλησία. Ακριβώς προς τα εκεί. Είναι βέβαια κοντά στον οικισμό της Λιτής. Επίσης να σας πω ότι εμείς είδαμε και ένα ασθενοφόρο το οποίο χρειάστηκε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες σε έναν πυροσβέστη ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του και χρειάστηκε βέβαια την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Φέδω να λέμε ότι είναι καλύτερη σε σχέση με λίγο νωρίτερα η κατάσταση.
2: Από το σημείο που είμαστε, νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώνονται σταδιακά.
0: Οι αέριδες βοηθάνε τώρα.
2: Αργά βήματα. Είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή που γίνεται, είναι η συνδρομή με τα εναέρια μέσα. Ναι. Αν δεν είχαμε τα εναέρια μέσα, θα κάναμε μια δυστυχώς διαφορετική κουβέντα. Ήταν άμεση, όπως μας λένε και οι κάτοικοι εδώ, η συνδρομή και των εναέριων. Έφτασαν από αρκετά νωρίς, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά σε μεγάλη έκταση, παρότι βέβαια επεκτάθηκε και λόγω των ανέμων, οι οποίοι να πούμε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ισχυροί.
0: Ωραία, αυτό.
2: Τα πράγματα βελτιώνονται με αργά βέβαια βήματα, να το πούμε αυτό, και με κάθε επιφύλαξη. Γιατί καταλαβαίνετε, ο καιρός είναι απρόβλεπτος, αλλά νομίζω ότι πάμε καλά σιγά σιγά όμως.
1: Ας κρατήσουμε αυτό λοιπόν.
0: Και επίσης να πούμε, Φέδωνα, συγγνώμη λίγο, ένα τελευταίο για την σωρό, για τον νεκρό. Μας είπε νωρίτερα και ο Δήμαρχος ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι από τη σημερινή φωτιά στη Λιτή.
1: Μπορεί να είναι ένα άσχετο συμβάν.
0: Δηλαδή,
2: αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τον εντόπισε η πυροσβεστική. Αυτό γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουμε τα αίτια. Ποια είναι τα αίτια θανάτου του ανθρώπου αυτού που βρέθηκε νεκρός. Mm-hmm. Γνωρίζουμε όμως ότι κατά την επιχείρηση της κατάσβεσης κοντά σε ένα σπίτι, το δικό του σπίτι, εντοπίστηκε αυτός ο άνδρας.
1: Οπότε περιμένουμε να
0: περιμένουμε και είμαστε σε καλό δρόμο στη διαδικασία κατάσβεσης. Ευτυχώς δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους που αυτή τη στιγμή να δυσχεραίνουν την κατάσταση. Φέδωνα το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για
1: καλή
0: την
1: συνέχεια.
0: Λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης. Να είσαι καλά.

0: Και οι Κασάμπιαν βρίσκονται εδώ, στην παρέα του Άγκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας λέγαμε και νωρίτερα, και βλέπω τώρα τις εικόνες στην ΕΡΤΡΙΑ και τον Φέδωνα τον Τομόσογλου, με τον οποίο επικοινωνήσαμε νωρίτερα για τη φωτιά στη Λυτή, που μας είπε και ο Φέδων ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αείρηδες, το οποίο είναι θετικό, και επίσης από ό,τι φαίνεται βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης. Και για να μας μιλήσει περισσότερο και εκτενώς, έχω στο στούντιο τον δημοσιογράφο, τον Δημήτρη τον Κουγιουμτζόπουλο. Δημήτρη, έχουμε κάτι νεότερο? Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Φέδωνα, τον οποίο τον βλέπω τώρα τον Τομόσογλου στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
1: Καλησπέρα, Τόνια, κυρίες και κύριοι.
0: Δημήτρη,
1: είναι ένα δύσκολο απόγευμα
0: ναι.
1: Για τη Θεσσαλονίκη, έχοντας αυτό το περιστατικό στην ευρύτερη περιοχή της Λυτής. Θα προσπαθήσουμε έτσι να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των πληροφοριών που έχουμε μέχρι στιγμής, δίνοντας ταυτόχρονα και κάποιες εικόνες, περιγράφοντας και κάποιες εικόνες για τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους τηλεοπτικούς μας δέκτες της ΕΡΤΡΙΑ, που είναι οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εξκαφείς, με τη βοήθεια πολλών εθελοντών, να προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να γλιτώσουν έτσι κάποια κομμάτια της Λυτής από ό,τι φαίνεται από τις φλόγες. Σε κάθε περίπτωση πάντως να πούμε ότι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι της ΕΡΤΡΙΑ, οι οποίοι βρίσκονται στο ρεπορτάζ, λένε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα κάπως η κατάσταση φαίνεται ότι είναι ελάχιστα καλύτερη, και αυτό κυρίως επειδή οι άνεμοι έχουν κοπάσει.
0: Αυτό ακριβώς λέγαμε.
1: Αυτό το κρατάμε στα θετικά,
0: έτσι.
1: Και υπάρχει και πλέον τεράστια κινητοποίηση, η οποία από την πρώτη στιγμή ήταν μεγάλη, αλλά όσο το περιστατικό ήταν σε εξέλιξη και δεν υπήρχε κάποιο ευτυχές γεγονός όπως μια οριοθέτηση ή μια ενημέρωση της πυροσβεστικής ότι έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο, τόσο οι δυνάμεις αυξήθηκαν.
0: Υπήρξαν και εθελοντές, μας έλεγε ο Φέδων, και από τα γύρω χωριά υπήρξε συνδρομή κατευθείαν, βοήθεια, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ήθιστε αυτό να συμβαίνει σε τέτοια περιστατικά, και οι όμοροι δήμοι πάντα σπέβδουν να βοηθήσουν με υδροφόρες, αλλά και υπάρχει και αυτή η αλληλεγγύη, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, μεταξύ των κατοίκων των χωριών, που γνωρίζονται, γιατί τα διοικητικά όρια είναι απλά γραμμές τραβηγμένες σε ένα χάρτη, και μπορεί να είσαι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων, να έχεις οικογένεια στο άλλο χωριό, που δεν σημαίνει τίποτα. Θα έρθουν οι άνθρωποι προφανώς να σε βοηθήσουν, και είναι χαρακτηριστικές οι εικόνες που βλέπουμε από κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εξαιτίας του πολύ καπνού που είχαμε και δημιούργησε και το πρόβλημα στις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς, να είναι μαζί με την πυροσβεστική υπηρεσία για να δουν πού μπορούν να κάνουν και τι μπορούν ακριβώς να κάνουν. Τώρα, αν μπόρεσα και διέκρινα καλά,
0: ήταν
1: κάτω από τη μάσκα, κάτω από τη μάσκα ήταν ο υπουργός Μακεδονίας, ο οποίος δεν θέλησε βεβαίως να κάνει κάποιες δηλώσεις on camera στο συνάδελφο που βρισκόταν εκεί. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και γεωργικές καλλιέργειες. Γρήγορα επεκτάθηκε και ταξίδεψε, μάλλον γρήγορα, εξαιτίας του αέρα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα να φτάσει στα όρια της Λυτής και να έχουμε πλέον τη μεταφορά της και και στα δάση, στα αλσίλια που υπάρχουν περιμετρικά διαφόρων χωριών, όπως υπάρχει και στην
0: Δημήτρη,
1: Λυτή.
0: Ξέρουμε τα αίτια, γιατί κάτι μας ανέφερε νωρίτερα ο Δήμαρχος για τα φωτοβολταϊκά ή κάτι παρόμοιο.
1: Αυτό
0: αλλά ακόμα είναι πολύ.
1: Του Δημάρχου σίγουρα είναι πολύ καλύτερη πληροφόρηση. Έχει ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής,
0: μάλιστα,
1: από ό,τι μπορούμε να έχουμε εμείς οι οποίοι είμαστε στο ρεπορτάζ. Αλλά να υπενθυμίσω εγώ με μια μικρή επιφύλαξη, που δεν κάνω λάθος, αλλά ας κρατήσουμε μια επιφύλαξη, ότι συνήθως το ανακριτικό της τροχέας αναλαμβάνει να διερευνήσει τα αίτια όταν το περιστατικό πλέον έχει εξελιχθεί
0: αυτό,
1: και βρίσκεται υπομερικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, γιατί σε κάθε περίπτωση το τι ακριβώς έφτεξε είναι κάτι το οποίο σε κάθε περιστατικό πυρκαγιάς το λέει η πυροσβεστική υπηρεσία εκ των υστέρων. Πολύ δύσκολα δηλαδή με εξέλιξη να έχουμε και τα αίτια. Από τις περίπου 4:30, όχι 4:30, από τις περίπου 3:30-4:20 που ξεκίνησε αυτό το περιστατικό, είχαμε διαδοχικά μηνύματα από το 112, τα οποία προφανώς και στάλθηκαν σε όλους τους Θεσσαλονικείς, γιατί το 112 χρησιμοποιεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας, και δεν υπάρχουν κεραίες κινητής τηλεφωνίας, δεν έχει το κάθε χωριό μια δικιά του κεραία. Χρησιμοποιείται τεχνολογία η οποία καλύπτει πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και σε κάθε περίπτωση ήταν καλό που έφτασε σχεδόν σε όλους τους Θεσσαλονίκους αυτό το μήνυμα, έστω και με κάποια καθυστέρηση, προκειμένου να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στην περιοχή του Δερβενίου. Κάναμε και εμείς μια έκκληση νωρίτερα με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή να την επαναλάβουμε τώρα, ότι επειδή μιλάμε για το Δερβένι, επειδή μιλάμε για την περιφερειακή οδό, επειδή μιλάμε για την έξοδο ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης προς Καβάλα, αν υπάρχει, αν έχει διατηρηθεί, επειδή εγώ δεν το γνωρίζω αυτός ο πυκνός καπνός, καλό θα ήταν οι φίλοι οδηγοί, παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλημα στους δρόμους, να είναι κάπως πιο προσεκτικοί
0: και προετοιμασμένοι, έτσι,
1: και προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν ενδεχομένως αυξομοιώσεις στην κίνηση των, των οχημάτων. Και από εκεί και πέρα είχαμε καινούριο μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους να εκενώσουν προς το γυμναστήριο, προς το γήπεδο, προς το γήπεδο της Λυτής. Η Λυτή, να ανοίξουμε μια μικρή παρένθεση, τώρα αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι ένα κεφαλοχώρι το οποίο έχει περίπου 4.000 κατοίκους. Δεν το λες και μικρό.
0: Όχι, έτσι, όχι,
1: είναι,
0: μικρό.
1: Είναι αρκετά έτσι, μεγάλο. Και αυτό ενδεχομένως να εντείνει και κάπως την, την ανησυχία. Μάθαμε ότι οι φλόγες έγλυφαν ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του χωριού, ναι. Και εκεί βεβαίως έχει και καμιά ώρα, περίπου μια μισή ώρα, που μάθαμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία με μήνυμά της στο Twitter, μάλλον στο X πρώην Twitter, για να είμαστε και σωστοί, ανακοίνωσε ότι έχουμε και την ανέβρεση μιας σωρού
0: που δεν είναι επιβεβαιωμένα από τη φωτιά, μας είπε και επίσης
1: αλλά
0: ο Δήμαρχος, αλλά σε κάθε περίπτωση
1: συνδέθηκε.
0: Είναι...
1: Ναι. Να σου πω κάτι και τόνια, και είναι και σχετικό, δηλαδή στο νήμα της ενημέρωσης για την πυρκαγιά μπήκε και αυτό, βρέθηκε στο αλσίλιο, οπότε είναι λογικό κάπου
0: λογικό,
1: να συνδέεται,
0: βέβαια.
1: Αλλά ισχύει αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, ότι για το αν είναι εξαιτίας της πυρκαγιάς ή όχι, το ανακριτικό της τροχιάς όταν
0: το
1: περιστατικό...
0: Θα μας ενημερώσει. Ναι. Είπαμε και για την εγκαυματία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
1: Και η κατάστασή της φαίνεται ότι είναι,
0: είναι
1: σταθερή,
0: ναι.
1: Ας πούμε. Της έκαναν κάποιες εξετάσεις, έχει από ό,τι λένε οι πληροφορίες εγκάβματα σε χέρια, πόδια και ενδεχομένως στο πρόσωπο σε ορισμένα σημεία. Αλλά
0: είναι σταθερή η κατάσταση.
1: Αλλά είναι σταθερή της, και ενδεχομένως να μπορέσουμε να διακινδυνεύσουμε, λέγοντας ότι δεν εμπνέει κάποια ανησυχία για την ζωή της, η κατάσταση της υγείας της αυτή τη στιγμή. Προφανώς βλέπουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Βλέπουμε κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, πάνω από 100 πλέον, πάνω από 110 οι πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν μάχη με τις φλόγες. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να πούμε για τα πτυτικά μέσα, μόνο να επαναλάβουμε ότι ήταν αρκετά. Βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κάποια και ενισχύθηκαν συνέχεια, και ενδεχομένως ενισχύθηκαν με το δεδομένο ότι από τη στιγμή που πέσει το σκοτάδι δεν θα μπορέσουν να επιχειρούν.
0: Φυσικά.
1: Οπότε όσο προλάβουν να ρίξουν για να τη θέσουν υπό έλεγχο, τόσο καλύτερα για αυτή τη μία-μιάμιση, δύο ώρες που έχουν ακόμα στην διάθεσή τους. Βλέπω τώρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μία κινητοποίηση με πυροσβεστικά οχήματα, με ασθενοφόρα. Προφανώς είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της κατάσβεσης σε ένα χωριό το οποίο έχει πληθυσμό 4.000 κατοίκων. Είναι λογικό, να πω εγώ, άνθρωποι να αντιμετωπίσουν αναπνευστικά προβλήματα και κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Αυτό που επίσης να πω, και είναι κάτι το οποίο εγώ το είδα σε ένα περιστατικό πυρκαγιάς, όχι δασικής, αστικής πυρκαγιάς, εδώ σε ένα συνεργείο πριν από περίπου ένα μήνα, ότι ο εθελοντισμός προφανώς και βοηθάει, η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο προφανώς και είναι πάρα πάρα πολύ καλή σε ώρες, αλλά η περιέργεια και όταν δυσκολεύεις με την παρουσία σου τα πράγματα, άνθρωπο προφανώς και είναι πάρα πάρα πολύ καλή σε ώρες, αλλά η περιέργεια και όταν δυσκολεύεις με την

0: Πριν 15 μέρες για το συνεργείο, αμέσως συγκεντρώθηκαν χρήματα με την προβολή μιας ταινίας και δόθηκαν στον άνθρωπο το οποίο είχε καεί ολοσχερός στο συνεργείο.
1: Γιατί ο θερινός κινηματογράφος ήταν στο διπλανό στενό, ουσιαστικά και η γειτονιά ανταποκρίθηκε. Ναι, ελπίζω να κρατήσει λίγο ο καιρός. Και πραγματικά οι άνεμοι οι οποίοι κόπασαν.
0: Ευτυχώς που κόπασαν οι άνεμοι.
1: Να μην έχουμε εκ νέου ισχυρούς ανέμους, γιατί η ισχυρή άνεμη σημαίνει ότι θα οδηγήσει και αναζωπήρωση.
0: 9
1: και...
0: παρά 2 ήλιος, οπότε ευελπιστούμε νωρύτερα να έχουμε έτσι.
1: 6,5,
0: πιο...
1: 7,5, 8,5, ένα γεμάτο δίωρο ακόμα. Ναι. Κυρίως για τα Καναντέρ, τα Πεζετέλ και τα πυροσβεστικά. Είναι δύο τύποι πυροσβεστικών αεροσκαφών και ένας τύπος πυροσβεστικών ελικοπτέρων, από ό,τι είδα τουλάχιστον στα πλάνα, γιατί εγώ δεν βρέθηκα στο σημείο της πυρκαγιάς. Τα Έριξον να μπορέσουν με ρήψεις να κάνουν καλά τη δουλειά τους και ενδεχομένως να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτό που έχω δει είναι επίσης ότι η πυροσβεστική υπηρεσία φαίνεται να έχει ως προς την δική της ενημέρωση οριοθετήσει τη φωτιά με το drone το οποίο έχει σηκωθεί με τη θερμική κάμερα, οπότε ξέρει πού είναι το μέτωπο, πόσο ένταση έχει το μέτωπο.
0: Πολύ
1: υπάρχει
0: σωστά
1: δηλαδή αυτή η πληροφόρηση, άρα έχουν εικόνα για το τι γίνεται και παρακολουθούμε βεβαίως όλους, θα δώσουμε και κατά τη διάρκεια του προγράμματος του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και το λόγο στους συναδέλφους.
0: Τώρα
1: οι οποίοι βρίσκονται εκεί.
0: Ειδήσεων. Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύσκολη παραμένει η κατάσταση με τη φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Προκλήθηκε πιθανόν από βολταϊκό σταθμό που υπέστη βλάβη και έγινε μικρή έκρηξη, όπως είπε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Ωρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε σε δασική έκταση στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Μια κάτοικος της Λυτής διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με εγκάβματα. Συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στο χωριό της Λυτής έφτασε πριν από λίγο και ο υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κώστας Γκιουλέκας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Ακού να δεις τον 102 της ΕΤΡΙΑ, απόγευμα Τρίτης, 30 του Ιούνιου. Σας λέμε όλη την ημέρα, σας ενημερώνουμε εδώ στον 102 για τη φωτιά στη Λυτή. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι ένα δύσκολο απόγευμα. Κοντά μου στο στούντιο έχω την δημοσιογράφο, την Έλενα Ιατρού. Έλενα.
1: Τόνια, άκου να δεις. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της κοινότητας της Λυτής, τον κύριο Γιώργο Τόλια, ο οποίος από την πρώτη ώρα είναι στο πεδίο της κατάσβεσης της φωτιάς. Κύριε Τόλια, έχουμε την αίσθηση ότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εσείς πώς το ζείτε από μέσα, εκ των έσω?
2: Σε σύγκριση με την εικόνα που υπήρχε πριν.
3: Και αυτή πώς πέρασε?
2: Έχει περιοριστεί η φωτιά, ωστόσο συνεχίζουν οι ενέργειες και πήγες ρήψης. Μέχρι τη τελική κατάσβεση.
0: Μάλιστα. Νωρίτερα μας έλεγε και ο Φέδων, το Μόσογλου από την ΕΡΤΡΙΑ, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, έχουν κοπάσει κάπως οι αερίδες. Πάει πολύ καλά η διαδικασία της κατάσβεσης αυτή τη στιγμή. Έχει βελτιωθεί η εικόνα.
1: Έχει φύγει ο κίνδυνος από το χωριό, από τη Λυτή? Απομακρύνονται δηλαδή οι φλόγες?
2: Δείτε, στην παρούσα φάση, με τις υπάρχουσες συνθήκες, θα σας πω ναι, έτσι.
0: Ωραία.
2: Αλλά όπως και όταν ξεκίνησε η φωτιά, οι άνεμοι πνέανε σε διάφορες κατευθύνσεις, σε κλάσματα δευτερολέπου, άλλαζε η ρηπή του αέρα. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα, οπότε...
1: Πρόεδρε, επειδή εμείς δεν είμαστε και λίγο, να μας ξεκαθαρίσετε. Το αλσίλιο μέσα στη Λυτή κινδύνευσε ή περιφερειακά το δάσος στα όρια του χωριού?
2: Ο οικισμός της Λυτής, η κοινότητα, φτάνει μέχρι και τα όρια της δασικής έκτασης. Mm-hmm. Οπότε κατεβαίνοντας η φωτιά στα όρια της κοινότητας, καταλαβαίνετε ότι κινδύνευσαν και τα σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε και ένα καμένο σπίτι, όπως μας είπε ο Δήμαρχος.
2: Το οποίο ήταν μέσα στο δάσος.
0: Μέσα στο δάσος, mm-hmm. Μάλιστα.
1: Τελικά το αλσίλιο μέσα στο χωριό φτάσαν μέχρι εκεί οι φλόγες? Το κάψανε ή όχι?
2: Έφτασαν μέχρι εκεί. Ευτυχώς ήταν, πόσο λέμε, μπορείς και είχε παρέμβει η πυροσβεστική και οι εθελοντές, αρκετά γρήγορα την άλλαξαν, πόσο λένε,
1: κατεύθυνση.
2: Και αυτό, και ο Δήμος με τις υδροφόρες ήταν πάντα όσο μπορούσε μπροστά.
1: Και πολλοί εθελοντές από εσάς, Δημαρχέ, έχουμε μια γυναίκα εγκαυματία επίσημα πλέον, είναι στο Ιπποκράτιο, αιμοδυναμικά σταθερή, με εγκαύματα σε χέρια, πρόσωπο και στα πόδια. Ήταν εγκαυματίας που προσπαθούσε να σώσει, μια γυναίκα του χωριού 40χρονη, προσπαθούσε να σώσει το σπίτι της, έτσι προκλήθηκαν τα εγκαύματα.
2: Δείτε, δεν έχω εικόνα για τον, πώς το λένε, για τον εγκαυματία, για την εγκαυματία.
0: Γνωρίζετε
1: αν υπήρχαν και άλλοι?
0: Αν υπάρχουν,
1: γιατί
0: και
1: υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουμε τουλάχιστον 4 εγκαυματίες.
2: Αυτό όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε.
1: Την αιτία της φωτιάς την ξέρετε? Πώς προκλήθηκε?
2: Ξεκίνησε, εγώ ενημερώθηκα γύρω στις 2.30 ώρα από τον εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Μοσχοβόπουλο, ότι υπάρχει φωτιά από το Δερβαίνι με κατεύθυνση προς Λυτή. Κινητοποιήθηκε άμεσα οι υπηρεσίες του Δήμου με γκρέιντερ, υδροφόρες και το μικρό το πυροσβεστικό. Οπότε μπόρεσε να ελεγχθεί ως ένα σημείο, αλλά οι πες του ανέμου ήταν...
1: Ισχύει αυτό που λένε για τον σταθμό των φωτοβολταϊκών, ότι εκεί υπήρξε κάποια βλάβη, mm-hmm. και είχαμε κάποια έκρηξη.
0: Ενδεχομένως είναι νωρίς βέβαια ακόμα, αλλά έτσι μας είχε αναφέρει και ο Δήμαρχος.
1: Σας το έχουν αναφέρει κάτοικοι σας αυτό?
2: Ξεκίνησε από εκείνο το σημείο. Το mm-hmm. αν προκλήθηκε από κάποια έκρηξη και τέτοια, αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά από εκείνο, από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η φωτιά.
1: Πάντως είναι τιτάνιες οι προσπάθειες που γίνονται. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής με 13 αεροσκάφη και ελικόπτερα από αέρος και περισσότερα από 110 πυροσβέστες και ξέχωρα τι έρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, από εθελοντές,
0: από αλληλεγγύη γενικότερα,
1: από ιδιώτες.
2: Έχουμε υδροφόρες του Δήμου, γκρέιντερ, εθελοντική ομάδα δρυμού που έχει συνδράμει και με υγειονομική κάλυψη και με τα πυροσβεστικά. Πώς το λένε, το αυτοκίνητο του Δήμου, το remote care που έχει συνδράμει και αυτό, έχει μεταφέρει.
1: Πάντως έχετε κυκλώσει με αναχώματα όλο το χωριό, γιατί
2: ναι,
1: έρχεται,
2: ναι, ναι,
1: και νύχτα,
2: ναι, ναι.
1: Πέφτει το σκοτάδι, τα εναέρια μέσα δεν θα μπορούν να κάνουν ρήψεις. Τι προβλέπετε για το βράδυ?
2: Δείτε τώρα, αν μπορέσει, αν καταφέρουμε να ελέγξουμε τώρα όσο φαίνεται, ευτυχώς η μέρα είναι μεγάλη.
0: Ναι, ναι, μια παράδει.
2: Και να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό θα είναι ευχής έργο, γιατί μετά τα επίγεια μέσα μπορούν να συνδράμουν και το βράδυ. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και τέτοια. Οπότε ευελπιστούμε στο καλύτερο.
0: Ωραία, κρατάμε το γεγονός ότι είναι σε ύφεση και η άνεμη και ότι πάει πολύ καλά αυτή τη στιγμή η διαδικασία της κατάσβεσης. Μένουμε με τα θετικά, αν μου επιτρέπετε, και ευελπιστούμε μέχρι και τις 9 παρα 10 παρα 5 που δει σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου ο ήλιος να έχει εκτονωθεί η κατάσταση.
1: Να πείσουμε ότι είναι τουλάχιστον υπομερικό έλεγχο.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εγώ θα έλεγα να είναι υποπλήρη έλεγχο.
0: Α, έτσι
1: το
0: ακριβώς.
1: Ευχόμαστε. Αυτό θα
0: και
1: θέλαμε.
0: Εμείς το ίδιο θέλουμε.
1: Μέχρι τότε στο γήπεδο παραμένουν οι κάτοικοι ή ο καθένας είναι στο σπίτι του και κάνει καταβρέξεις.
2: Στο γήπεδο μεταφέρθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι που χρειάστηκε να γεννώσουν τα σπίτια που ήταν ακριβώς στο όριο του οικισμού με το δασίλειο της Λυτής. Κάποιοι ηλικιωμένοι για να τους παραχθούν οι παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Θα παραμείνουν εκεί φαντάζομαι μέχρι να τεθεί.
2: Όχι, ήδη έχουν έρθει τα συγγενικά τους πρόσωπα και τους έχουν
1: πήραν. Άρα απομακρύνθηκαν. Ωραία. Σας ευχαριστούμε.
2: Τρία ασθενοφόρα στο γήπεδο, σε τη φυλακή και σε το προσωπικό.
1: Σας ευχαριστούμε κύριε Τόλια. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Paper Roots, Arios of Fire, εδώ είμαστε και νομίζω ότι είναι και η στιγμή να ενώσουμε δύο εκπομπές, το 352 στον 102 και το Άκου να δει σε μία εκπομπή. Εξάλλου ξέρω, Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε, ποιος σας βάζει τις μουσικές σας.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι...
1: Λυπάμαι να πούμε ένα ευχαριστώ έμπρακτα και να σου κρατάμε παρέα φέτος το καλοκαίρι στις μοναξιές.
0: Να μου κρατήσει συντροφιά, μιας και είμαι μόνη μου πλέον. Και...
1: Οπότε όποτε πραγματικά
0: νιώθω μοναξιά,
1: αισθάνεσαι μοναξιά...
0: Θα σου λέω να μείνεις μαζί μου.
1: Ναι.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Τελείωσε. Αυτό ήταν. Δώσαμε χέρια, να ξέρετε, οπότε μεγαλύτερη έτσι επιβεβαίωση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα και νομίζω ότι οι μουσικές που ακούμε και στο 352 στον 102, αυτό το διάστημα τουλάχιστον, είναι περισσότερο επηρεασμένες από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που βρίσκεται σε εξέλιξη 2026 και φυσικά το παρακολουθείτε από τη δημόσια τηλεόραση από την ΕΡΤ και γι' αυτό μου έχεις επιτρέψει το τελευταίο διάστημα να βάζω λίγο έτσι διαφορετικά άσματα.
1: Εντάξει τώρα, μην είσαι υπερβολική. Εγώ δεν έχω επιτρέψει σε κανέναν τίποτα. Ανέκαθεν είχες αυτό που λένε οι Γάλλοι carte blanche. Το είπα σωστά.
0: Έτσι,
1: λευκή,
0: έτσι.
1: Επιταγή.
0: Λευκή, επιταγή.
1: Λευκή επιταγή.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ, Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο. Έχουμε κάτι νεότερο αναφορικά με όλη την εκπομπή. Μιλάμε φυσικά για τη φωτιά στη Λυτή. Νωρίτερα μας ενημέρωσαν για τα ευχάριστα τα νέα της ημέρας ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς αυτή τη στιγμή. Βαίνει καλώς η διαδικασία της κατάσβεσης.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο μικρό. Γιατί όπως και πάρα πολλοί άλλοι Θεσσαλονικείς έχω χωριό.
0: Εγώ οποίο... έχω συγγενείς στη Λυτή. Έχω πάει στη Λυτή με το ποδήλατο από το Λαγκαδά και έχω ξαναγυρίσει πίσω ως παιδί.
1: Α, θα σε ρωτούσα τώρα στα κοντά.
0: Όχι, στα κοντά, άμα πάω να το κάνω αυτό θα φτάσω ούτε καν έξω από το Λαγκαδά. Δεν θα μπορέσω.
1: Εντάξει, υπερβολές. Επειδή οι περισσότεροι Θεσσαλονικείς έχουν χωριό ή ας πούμε αγαπάνε πάρα πολύ οι Θεσσαλονικοί στη Χαλκιδική, οπότε έχουν κάποιο εξοχικό. Αυτό το περιστατικό που είναι σε εξέλιξη τώρα στην Λυτή με την πυρκαγιά να φτάνει πάρα πολύ κοντά στα σπίτια,
0: ναι.
1: Αναδεικνύει ίσως την σημασία που έχει όλη αυτή η πρωτοβουλία η οποία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως κάθε χρόνο τέτοιο καιρό περί καθαρισμού των οικοπαίδων.
0: Και μάλιστα το έχουμε ξαναπεί και για τις δηλώσεις των ακαθαρίστων που είχαν πάρει παράταση με αυτό το σκεπτικό της πυροπροστασίας.
1: Ήταν μέχρι τις 22.
0: Ναι, ήταν αρχικά μέχρι τις 15 και πήγε μετά στις 22 Ιουνίου. Και το πόσο σημαντικό είναι, όχι επειδή μας το λένε και επειδή πρέπει.
1: Επειδή τώρα, αν υπήρχε ας πούμε ένα ακαθάριστο οικόπεδο που η αγριάδα θα είχε φτάσει μέχρι το λαιμό, ενδεχομένως αυτό το σπίτι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως λέω, είναι και κάπως παρακινδυνευμένο, αλλά εγώ θα το πω, δεν θα κρυφτώ, ενδεχομένως αυτό το σπίτι να καιγόταν αυτή τη στιγμή. Και για ποιο λόγο? Επειδή κάποιος δεν είχε καθαρίσει την αγριάδα από την αυλή του.
0: Πες μου εσύ τώρα που εγώ έχω σπίτι στο βουνό και το έχω καθαρίσει και ο διπλανός μου, είναι true story αυτό, δεν το έχει καθαρίσει το σπίτι του. Και δεν θέλω να μπω σε διαδικασία καταγγελίας.
1: Όχι, δεν θα μπει σε διαδικασία καταγγελίας.
0: Έχω πιάσει το γείτονα
1: αλλά
0: να του πω.
1: Έτσι, αυτό.
0: Και
1: ξανά και ξανά και ξανά.
0: Κάθε χρόνο μου λέει δεν με αφορά εμένα αυτό. Άρα μετά...
1: Ενδεχομένως άλλη μία έτσι με μία ενημέρωση...
0: Είναι και η ατομική ευθύνη του καθενός μας.
1: Επίσης αυτό δεν αφορά μόνο τους εμάς ως ιδιώτες που το σχολιάζουμε. Έτσι. Αυτό αφορά ας πούμε και τις δημοτικές αρχές. Γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή από έναν από τους πολλούς καλεσμένους που βγάλαμε εδώ στον 102 ότι ήταν σε ένα ασύλιο το οποίο έγιναν κάποιες εργασίες, κόψανε ξύλα και δεν το καθάρισαν καλά. Ό,τι ακούμε και δεν καθαρίστηκε καλά σημαίνει φερτή ύλη, σημαίνει πρώτη καύσιμη ύλη, σημαίνει στην πυρκαγιά θα γίνει πάρτι.
0: Να σου πω και
1: οι φλόγες θα θεργέψουν σε χρόνο ντετέ. Έχει γίνει αυτό το πράγμα, δεν το παίζουμε εμείς έξυπνοι.
0: Όχι, έτσι, φυσικά.
1: Κάθε καλοκαίρι το βιώνουμε.
0: Και κάτι άλλο, Δημήτρη, ήδη λέγαμε από χθες ότι και μέσα από εδώ από τον 102 ότι και σήμερα αλλά και αύριο 1η του μήνα, 1η του Ιούλη, είναι από τις πιο ζεστές μέρες και ότι ήταν υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Τολμώ να πω ότι αν έχεις κάποιες τέτοιες ενέργειες και μπορείς να τις αναβάλεις τουλάχιστον π.χ. για αυτές τις δύο μέρες, αναβαλέ τις.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Δηλαδή,
0: για να
1: γιατί
0: μην
1: έχουμε
0: στο
1: και τέτοια περιστατικά.
0: Που φτάσει.
1: Εγώ συνηθίζω να λέω πολλές φορές για άλλα περιστατικά ότι δεν με ενδιαφέρει αν θα γίνομαι γραφικός, θα συνεχίσω να λέω αιμονικά κάποια πράγματα χρησιμοποιώντας και με τα ίδια λόγια. Με συγχωρείτε, όταν σου λέει ο μετεωρολόγος ότι ξέρεις κάτι, θα έχω 40 βαθμούς, μην το κάνεις στο barbecue, ρε φίλε.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: λέω, αυτό
1: τι θέλεις, εσύ, Αποστόλη, ποιος παίζει αύριο, Αγγλία, Σενεγάλη, ας πούμε, και θες να κάνεις barbecue, παρήγγειλε πίτσες.
0: Ο Αποστόλης, ας πούμε, γιορτάζει σήμερα, να του ξαναπούμε και χρόνια
1: πολλά.
0: Όχι,
1: δεν θα έκανε ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως δεν θα έκανε barbecue.
1: Αλλά δηλαδή τώρα θέλεις αυτές τις μέρες, μην το κάνεις στο barbecue.
0: Νομίζω είναι σαφές το μήνυμα, Δημήτρη, προσπαθούμε.
1: Είναι το ίδιο πράγμα που λέμε και για κάθε καλοκαίρι. Θρυνούμε, θα σε πάω και αλλού. Πάνω από 300 θύματα πνιγμού στις ελληνικές θάλασσες. Είσαι, πίνεις το κοκτέιλ σου στην παραλία, καλά κάνεις και το πίνεις. Έχε λίγο το μάτι σου. Δεν σου ζητάω να το παίξεις ναυαγοσώστης. Σου ζητάω να έχεις λίγο το μάτι σου να πεις στο ναυαγοσώστη. Ξέρεις κάτι, βλέπω δύο χέρια εκεί, κινούνται περίεργα, ρε παιδί μου, ή βλέπω κάτι να επιπλέει που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Πες το.
0: Και σε μια χώρα που λούζεται από το νερό, που όλοι ξέρουμε να κολυμπάμε, έτσι, ή θα έπρεπε να ξέρουμε να κολυμπάμε. Αυτό που θέλουμε να δώσουμε σαν μήνυμα είναι το γεγονός ότι ναι, φυσικά υπάρχουν οι αρμόδιοι, αλλά πρέπει και εμείς, ο κάθε ένας από εμάς, mm-hmm. ατομικά, να προσέχει για να έχει. Να το πούμε έτσι απλά.
1: Ελπίζω πάντως αυτή, επειδή ήταν, είναι από τις εικόνες, εγώ αυτό που κρατάω, επειδή μάλλον τα παιδιά είναι σε απόσταση ασφαλείας και πολύ καλά κάνουν, έχω δει ελάχιστα πλάνα με λόγες, έτσι. Αυτό που έχω δει όμως πάρα πολύ έντονο είναι ο πολύ έντονος καπνός. Και εδώ σε αστικό περιβάλλον, επειδή ήμασταν στην Πυρκαγιά,
0: ναι,
1: ακόμα μυρίζει.
0: Στο συνεργείο, ναι.
1: Ακόμα
0: ναι, ναι,
1: μυρίζει.
0: Ναι.
1: Όλη η γειτονιά μυρίζει ακόμα καμένο.
0: Ήταν σοκαριστικό.
1: Ελπίζω όταν με το καλό τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο, εκεί τότε το αεράκι θα είναι ευεργετικό να καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα. Γιατί βλέπω ότι τώρα έχει καθίσει, μάλλον.
0: Έχει καθίσει,
1: η κάπνα.
0: Ναι. Και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά δημιουργεί αυτή την απόκοσμη εικόνα, η οποία είναι και κάπως αποκαρδιωτική. Γιατί είναι σαν να σου λέει ότι κάτι συμβαίνει.
0: Βέβαια τώρα διαβάζουμε στην R3 αυτή τη στιγμή, αν συνδεθείτε, ότι είχε και το 112 στο Κιλκής. Στον Ακρίτα Κιλκής.
1: Για να δούμε λίγο, να ανοίξουμε λίγο ένα Google Maps, να δούμε
0: Ακρίτας
1: που είναι.
0: Google Maps, πάμε λίγο σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επειδή θα πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, το 112 στο χωριό Ακρίτας
1: στο
0: Κιλκής δεν σχετίζεται με την πυρκαγιά στη Λυτή, δεν έχει καμία σχέση το ένα μέρος με το άλλο.
1: Απλά
0: σχετίζεται όμως με μια πυρκαγιά η οποία είναι από τις 12 το μεσημέρι σε εξέλιξη σε περιοχές της Βόρειας Μακεδονίας και επειδή είναι ακριτικό, εξού και το όνομά του Ακρίτας,
1: έτσι, ναι, στα σύνορα,
0: είναι στα σύνορα αυτό το χωριό, είναι η πυρκαγιά που καίει στη Βόρεια Μακεδονία η οποία έχει οδηγήσει τους υπεύθυνους να εκδώσουν το μήνυμα του 112. Δεν σχετίζεται με το περιστατικό στη Λυτή. Λοιπόν, χάρηκα. Θα ξανάρθω.
1: Εγώ τώρα να πρέπει καλά. Να έρθω στο 352 στον 102.
0: Είμαι σίγουρο ότι ο Θόδωρος Χατζηπαντελής
1: θα ενθουσιαστεί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Με τον οποίο ξέρει, κάθε καλοκαίρι κάνουμε διαγωνισμό ποιο έχει κάνει τα περισσότερα μπάνια. Πώ όταν ήμασταν παιδιά μετρούσαμε μπάνια και παγωτά κάθε καλοκαίρι. Mm-hmm. Και περιττώ να σου πω ότι πάντα με κερδίζει και υπάρχει έτσι ένα μπιφ μεταξύ μα. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή ο Θόδωρος Χατζηπαντελής έχει φτάσει στα 30 μπάνια ήδη. Να ξέρεις, το λέω σαν tip για την αυριανή σας εκπομπή.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ούτε ένα.
1: 30-0.
0: Ούτε στο τένις τέτοια. Στο τένις υπάρχει 30-0. Μια χαρά υπάρχει.
1: Τώρα
0: στο
1: που είπες 30-0 και τέτοια. Θέλω να μου πεις αν υποστηρίζεις κάποια ομάδα κλείνοντας για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Δεν θέλω να το λέω Μουντιάλ γιατί δεν είναι σωστό.
0: Ναι,
1: προτιμώ να λέω παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 2026. Αν υπάρχει κάποια ομάδα που προτιμάς.
0: Εγώ είμαι με τα outsider συνήθως.
1: Ωραία.
0: Είμαι με τα outsider, αλλά. Επειδή είδα το πόσο έπαιξαν καλά χθες και πραγματικά σκύλιασαν για να κερδίσουν και τα κατάφεραν, κάπως βλέπω λίγο περισσότερη συμπάθεια πλέον τη Βραζιλία.
1: Τη Βραζιλία.
0: Πλέον τη Βραζιλία.
1: Γιατί παλαιότερα ποιος είχε συμπάθεια.
0: Τα outsider.
1: Τα outsider.
0: Θα ήμουν με το Μαρόκο, με τη Ιαπωνία, με την Ασία γενικά.
1: Και ποιος βλέπεις να κερδίζει, λέμε τώρα, αν και είναι ακόμα λίγο νωρίς, γιατί είναι μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Ο δρόμος πάντως, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι στρωμένος εύκολα για την Αργεντινή. Δηλαδή φτάνει στον τελικό, σχεδόν μέχρι τον τελικό, χωρίς να αντιμετωπίσει μεγαθύριο.
1: Νομίζω δεν μας κάνει έκπληξη αυτό.
0: Λες ο Μέση να τα ξανακαταφέρει.
1: Δεν ξέρω. Θα ρωτήσω και το Θόδωρο το Χατζηπαντελή που θα έχει κάνει 31 μπάνια αύριο.
0: Έλα αύριο. Λοιπόν, για χαρά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλε. Σας ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον εορτάζοντα Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη τεχνική υποστήριξη όπως και τη ζωή Τίκου Τελοπούλου. Μένετε συντονισμένοι στον 102, έρχεται ο Θανάσης Βικόπουλος και φυσικά έρχονται και οι ειδήσεις στις 7. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συνεχίζεται η αγωνία στην περιοχή της Λιτής για τη φωτιά που έχει εκδηλωθεί, με την κινητοποίηση της πυροσβεστικής να είναι μεγάλη ώστε να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός άνδρας στην καμένη έκταση, ενώ μια γυναίκα που φέρεται να επιχειρούσε να σβήσει τη φωτιά έχει υποστεί εγκάμβατα στα χέρια και στα πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, εκδόθηκαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα από το 112. Το πρώτο εστάλη στις 4:20, ενημερώνοντας τους κατοίκους για την πυρκαγιά στην περιοχή, ενώ το δεύτερο στις 5:20, καλούσε όσους βρίσκονταν στον οικισμό της Λιτής να απομακρυνθούν άμεσα προς το γήπεδο της περιοχής. Μήνυμα από το 112 ήχησε και στο Κιλκής για προειδοποιητικούς λόγους. Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, γεγονός που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς μέχρι τις 8 το βράδυ. Την ίδια ώρα στην Πελοπόννησο έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος του Δήμου Κορινθίων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 1 της ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Διακόπτουμε την κανονική ροή για να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Κώστα Μοσκοτόπουλο για να μας πει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα κύριε Μοσκοτόπουλε.
2: Καλησπέρα, αλλά σας ακούμε πάρα πολλές διακοπές. Μ' ακούτε?
1: Ναι κύριε Μοσχοβόπουλε.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Καλησπέρα σας. Τι συμβαίνει κύριε Μοσκοτόπουλε, έχετε κάποια νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη της πυρκαγιάς?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή επιχειρούνται αέριες ρήψεις.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια έτσι ύφεση της πυρκαγιάς.
1: Ναι, ναι.
2: Θεωρούμε ότι είναι τώρα, θα είναι υπό έλεγχο σε λίγη ώρα. Απλώς είναι μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες από τον ορεινό ύψωμα του Δερβενίου στον οικισμό Ανθούπολη, πέρασε όλο τον ορεινό βραχίωνα, κατέληξε στο βασόκτημα της Λιτής και έχει φτάσει ήδη στις αυλές των πρώτων σπιτιών στη Λιτή.
1: Πώς πήρε τόσο μεγάλη έκταση τόσο σύντομα?
2: Βοήθησε πάρα πολύ στις συνθήκες ο αέρας.
1: Ήταν απροετοίμαστος και ο Δήμος?
2: Όχι, γιατί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική έγινε άμεση επέμβαση. Απλώς ήταν τόσες άσχημες συνθήκες ο αέρας που η ταχύτητα της φωτιάς ήταν ραγδαία.
1: Για τη σωρό άνδρα που εντοπίστηκε γνωρίζετε κάτι?
2: Εγώ ακόμα δεν έχω πάρει επίσημη πληροφορία αν ισχύει δεν ισχύει, γιατί είμαι ακριβώς στο πεδίο τώρα.
1: Σύμφωνα με την πυροσβεστική.
2: Ναι, δεν το γνωρίζω, ειλικρινά σας μιλάω, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ μόνο το μόνο πρόβλημα είναι τώρα να μην έχουμε αναζωπηρώσεις αυτό.
1: Γνωρίζετε.
2: Αυτό θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα.
1: Γνωρίζετε αν
2: υπάρχει έντονος καπνός.
1: Ναι.
2: Υπάρχει συνεχής ρήξης εναερίων.
1: Γνωρίζετε αν υπάρχει κι άλλη εγκαμβατίας, κάποιος άλλος τραυματίας εκτός από τη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο?
2: Με έχουν μεταφέρει ότι υπήρχε μια τραυματίας.
1: Η δική σας εκτίμηση είναι ότι θα οριοθετηθεί σύντομα η πυρκαγιά?
2: Θεωρώ πως ναι, απλώς είναι να άμα κοπάσει και ο αέρας, οι έντονοι αέρες που είναι εδώ στην περιοχή, ναι, θα πάει πολύ καλύτερα.
1: Κύριε Μοσχοβόπουλε, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
2: Καλά.
1: Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα τέσσερα άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν, ωστόσο οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου εκτελούσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και δύο εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, την επαναφορά του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την εκ νέου συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε ο Παύλος Πολάκης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 11 Ιουλίου η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχοι αμφισβήτησαν δημόσια και ναρκοθέτησαν την απόφαση για στήριξη του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους στις 7.30.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82
0: 18. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
11: Από τις 4 παρά 20 παλεύουν οι άνθρωποι, φίλες και φίλοι, με τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής. Καλησπέρα σας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα αρκετά δύσκολο απόγευμα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι ένα πολύ πιο εύκολο βράδυ. Η εκπομπή μας θα μεταδοθεί μεν κανονικά, αλλά οφείλουμε να σας ενημερώσουμε από τώρα πως οποτεδήποτε χρειαστεί αναγκαίο θα υπάρχει και η απαραίτητη διακοπή. Τόσο ίδιος αναπόφευκτα και υπέρα τους φυρλατήθηκαν με τις αγώνες του ψυχάρι για την ελληνική γλώσσα. Ήταν μέλος μιας γενιάς που συμμετείχε στην αναγέννηση του ελληνικού έθνους με τους Βαλκανικούς πολέμους, μιας γενιάς που βίωσε με τρόπο τραγικό τη συντριβή της μεγάλης ιδέας με τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Στρατής Μυριβίλης, ο άνθρωπός μας για σήμερα, έδειξε από τα πρώτα του έργα το δέσιμό του με την παράδοση, από την οποία δεν αποσπάστηκε ποτέ. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, από τη δημοσιογραφία ζούσε κυρίως, χρονογράφος. Ήταν ένα από τα πιο ζωηρά και μαχητικά πνεύματα της γενιάς του. Το έργο του «Νησίδα γραφικής επαρχιακής ζωής μέσα στην αστοκρατούμενη πεζογραφία της γενιάς του 30, όπως έχει επισημανθεί. Ωστόσο, η προσωπική του ζωή και κυρίως η μεταστροφή σε επίπεδο ιδεών επρόκειτο να πληγώσουν ανεπανόρθωτα αυτούς τους ανθρώπους της γενιάς του.

Και πάλι καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα παιδιά εκείνου του κόσμου γράψαν υπέροχη ποίηση, φίλες και φίλοι, και αυτά θα μας συντροφεύσουν μουσικά στη σημερινή μας εκπομπή. Ξεκινήσαμε με Εμπειρίκο και την Εχεμήθεια, ένα υπέροχο ποίημα το οποίο μελοποίησαν χρόνια αργότερα οι αδελφοί Κατσιμίχα. Ο στρατής Μυρβίλης γεννήθηκε ως Ευστράτιος Σταματόπουλος στην Σικαμινέα της υποοθωμανική κατοχή τότε Λέσβου στις 30 Ιουνίου του 1890, να και η ημερομηνία μας, νωρίς, και ήταν το μεγαλύτερο από τα 5 παιδιά του Χαράλαμπου Σταματόπουλου και της Ασπασίας Γεωργιάδη. Ο πατέρας του, έμπορος, είχε και το αξίωμα του δημογέροντα του χωριού, όσο για τη μητέρα προερχόταν από οικογένεια διανοωμένων. Τελειώνοντας το 1903 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην αστική σχολή Σικαμιάς, συνέχισε στην πρώτη τάξη του γυμνασίου της Μυτιλίνης, από όπου θα αποφοιτήσει το 1909 με πάρα πολύ καλό βαθμό απολυτηρίου, συγκεκριμένα 8,84 στα 10. Τι θα πει η αστική σχολή, έτσι ονομάζονταν τότε τα δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων. Το 1910 ο Μυρβίλης εργάστηκε ως δάσκαλος στο αλληλοδιδακτικό δημοτικό σχολείο του Μανταμάδου, χρονιά κατά την οποία έκανε και την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα. Συγκεκριμένα δημοσίευε κείμενά του στο περιοδικό Νεώτης της Σμύρνης, κυρίως λυρικά πεζά. Μάλιστα το 1911 βραβεύτηκε σε ένα διαγωνισμό που διοργάνωσε το περιοδικό για το διήγημά του «Το άσπρο στεφάνι». Σε αυτό το διαγωνισμό υπέγραψε για πρώτη φορά με το επώνυμο Μυρβίλης. Έτσι έλεγαν την πλαγιά του βουνού πάνω από το πατρικό του σπίτι, Μυρβίλη, και έκτοτε με αυτό το όνομα θα ζούσε. Το 1912 αποφάσισε να συνεχίσει για ανώτατες σπουδές πλέον στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκεί όπου παρακολούθησε μαθήματα στην φιλοσοφική και την νομική σχολή. Παράλληλα εργαζόταν για τα Προστοζήν ως συντάκτης στην εφημερίδα Πατρίς. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς κατετάγει εθελοντικά στο στρατό και πήρε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι από δύο σφαίρες στην θρυλική μάχη του Κιλκής Λαχανά. Με την επιστροφή του από τον πόλεμο, ο Μυρβίλης εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μυτιλίνη, όπου συνεργάστηκε με την τοπική εφημερίδα Σάλπινγκς, κρατώντας την καθημερινή στήλη του χρονογραφήματος. Το 1915 θα εμφανιστεί πλέον με το πρώτο βιβλίο του, τη συλλογή διηγημάτων «Κόκκινες ιστορίες». 3 ηθογραφίες, 2 αντιπολεμικές ιστορίες και 2 αλληγορικοί μύθοι. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, τα 7 διηγήματα στις κόκκινες ιστορίες που κινούνται μεταξύ του φωτός και της σκοτεινιάς, του μακάβριου και ενός ύμνου στη ζωή, της ενδοσκόπησης και της εξωτερικής πραγματικότητας, της φρίκης αλλά και της ομορφιάς του βίου και της φρίκης του τραγικού τέλους του. Σε 7 κόκκινες ιστορίες είναι μαζεμένα όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά και η πρώιμη τότε μεστή έκφραση του Μυρβίλη, που με το καλημέρα γίνεται πλέον για πάντα επίκαιρος και πάντα διαχρονικός. Διότι πάντα θα υπάρχει κόσμος.
Πάντα μια κόκκινη παπαρούνα θα φυτρώνει ολομόναχη σε κάποιο ματωμένο βράχο ενός πολεμικού χαρακώματος. Πάντα η ζωή θα συνεχίζεται, αλλά και θα χτίζεται από τις στάχτες της. Πάμε στο Μεγάλο Σεφέρι, πάμε στη συλλογή ποίηματα του 1938, πάμε στον γυρισμό του Ξενιτεμένου σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου με την Μέμη Σπυράτου και τον Λάκη Χαλκιά.

Σεφέρης, ο γυρισμός του ξενιτεμένου. Φίλες και φίλοι, ένας μεγάλος σταθμός στην ελληνική ποίηση, βέβαια και στην ελληνική δισκογραφία. Το 1916 ο Μυριβίλης συμμετείχε στην έκδοση της εφημερίδας «Ελεύθερος Λόγος», οργάνου τότε του κόμματος των Φιλελευθέρων, όντας ένθερμος υποστηριχτής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πόλεμος όμως ξαναχτυπά την πόρτα μας και μάλιστα αυτός ήταν ο πρώτος παγκόσμιος. Ο Μυριβίλης κατετάγει στο 4ο Σύνταγμα Αρχιπελάγους με το βαθμό του 19 και πολέμησε στο μακεδονικό μέτωπο, συμμετέχοντας μάλιστα στην επιχείρηση της προκάλυψης του μοναστηρίου. Από αυτήν την εμπειρία του, φίλες και φίλοι, στα χαρακόμματα θα γεννηθεί το πασίγνωστο βιβλίο του «Η ζωή εν τάφο». Το «Η ζωή εν τάφο», αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες της γης και να μπει σε όλα τα σχολιά του κόσμου. Κάθε μήνα οι μαθητές να εξετάζονται γραπτός και προφορικός μόνο πάνω στα νοήματα που το βιβλίο φέρει, και κανένας μαθητής να μην περνά την τάξη εάν δεν ξεπερνά το 7 ως βάση με άριστα το 10. Και θα δούμε το γιατί. Οι στρατιώτες συγγραφείς στα χρόνια εκείνα προσπάθησαν να αποδώσουν τη σκληρότητα και τον παραλογισμό ενός σύγχρονου εκμηχανισμένου πολέμου σε ένα κοινό που δυσκολευόταν ή αρνούνταν να τη συλλάβει, αμφισβητώντας τις αξίες που οδήγησαν στον πόλεμο, δηλαδή τον ηρωισμό, τον πολιτισμό, την πίστη στην πρόοδο, την ελευθερία των λαών. Ταυτόχρονα, κάποιοι αμφισβητούσαν τα είδη λόγου που υιοθετούσαν αυτές τις αξίες, δηλαδή το απομνημόνευμα, τις βιογραφίες, όλες τις προγενέστερες λογοτεχνικές και ιστοριογραφικές περιγραφές των πολέμων, προβάλλοντας την αναγκαιότητα να καταθέσουν οι στρατιώτες τη μαρτυρία τους. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, δημιουργείται μια κρίση της αναπαράστασης που συνδέεται με την αναζήτηση ενός αξιόπιστου τρόπου απόδοσης της πρωτοφανούς εμπειρίας του πολέμου. Ο λόγος της μαρτυρίας αναδύθηκε λοιπόν κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως η αδιαμεσολάβητη απόδοση του ιστορικού βιώματος από έναν απλό άνθρωπο αυτή τη φορά, με μόνη εγγύηση την ειλικρίνεια και το ηθικό καθήκον του μάρτυρα να παρουσιάσει όσα βίωσε και υπέφερε. Μέχρι τότε η μαρτυρία λειτουργούσε εμπλαισιωμένη σε θεσμούς όπως της δικαιοσύνης ή της θρησκείας. Στην περίοδο της νεωτερικότητας, ο μάρτυρας διεκδικεί την αυτονομία της μαρτυρίας και έρχεται σε σύγκρουση με θεσμούς και πλαίσια λόγου που καθορίζονται από αυτούς. Η εμπειρία του ακραίου κακού καθιστά τον στρατιώτη έναν ηθικό μάρτυρα και διαφοροποιεί πλέον τη μαρτυρία του από άλλες αφηγήσεις πολεμικού χαρακτήρα. Δώστε λίγο βάση στο τρίτο τραγούδι της εκπομπής, φίλες και φίλοι, για να μπορέσετε να καταλάβετε καλύτερα και αυτό που θα ακολουθήσει. Πάμε σε έναν άλλο στίχο. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος δεν στηρίζεται στον ρεαλισμό. Πάμε σε έναν στίχο ο οποίος στηρίζεται κάθαρα στον ηρωισμό. Σε έναν στίχο που θέλει να στείλει συγκεκριμένα μηνύματα για να καταλάβουμε, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Το μόνο ρεαλιστικό σε αυτό που θα ακούσουμε είναι ο τίτλος. Μας χωρίζει ο πόλεμος από τον υπέροχο Μιχάλη Σουγιούλ και την υπέροχη Σοφία Βέμπο.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιά στη Λιτή με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εντοπίστηκε σωρός ενός άνδρα σε δασική έκταση στα όρια με τη Λιτή. Παράλληλα, απεγκλωβίστηκε μια γυναίκα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 8 το βράδυ σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ισόβια και πολυετής καθήρυξη στη μητέρα και τον 44χρονο σύντροφό της για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον Στρατή Μυριβίλη. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στην αγαπημένη μας την Τατιάνα, στο Στέλιο, τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο που ποτέ δεν μας ξεχνούν, όπως επίσης δεν μας ξεχνά ούτε η Πατρίτσια ούτε και η Αμαλία. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία, όπως επίσης και στη Λιάνα. Ακούσαμε κατά κάποιο τρόπο την ηρωική πλευρά την οποία μπορεί να έχει μέσα για λόγους καθαρά εθνικούς, ενίσχυσης του αισθήματος κτλ. Κυρίως κατά τη διάρκεια ενός πολέμου τον οποίο θα βρούμε και μπροστά μας το κείμενο. Εμείς όμως επιστρέφουμε στη ζωή εν τάφο. Εκεί λοιπόν ξέρετε τι διαβάζουμε. Διαβάζουμε τα γράμματα που έγραφε προς την αγαπημένη του ο Μυτιλινιός Λοχίας Αντώνης Κοστούλας. Μέσα από αυτά, ή ακόμη καλύτερα και μέσα από αυτά, ο Μυριβίλης μας φέρνει αντιμέτωπους με το χειρότερο παιδί του ανθρώπου, τον πόλεμο. Η κάθε επιστολή είναι και ένα κεφάλαιο στο βιβλίο. Εδώ δεν μιλάμε πλέον για την ηρωική διάσταση του πολέμου, αλλά για μια φρικιαστική πραγματικότητα. Είναι η φρίκη των χαρακομμάτων όπως την έζησε ο ίδιος ο συγγραφέας. Το αντιπολεμικό μήνυμα του έργου αναδεικνύεται μέσα από την ομότητα της ρεαλιστικής περιγραφής που χρησιμοποιεί τη φρίκη ως μέσο απόθυσης και εξισώνει όλους τους ανθρώπους, φίλους και εχθρούς, κατά από το βάρος της συντριβής της ανθρώπινης ύπαρξης. Προσοχή όμως, ο Μυριβίλης δεν αφήνει τον αναγνώστη ολομόναχο μες στη φρίκη, ένας άνθρωπος που γράφει γράμματα, φίλες και φίλοι. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένας άνθρωπος που αγαπά και από τη στιγμή που αγαπά ελπίζει και γίνεται το μόνο αντίδοτο, η μόνη ελπίδα απέναντι στον παραλογισμό του πολέμου. Μεγαλειώδες έργο, το «Ζωή εν τάφο», μόνο που η συνέχεια του Μυριβίλη σε κοινωνικό επίπεδο και κυρίως ιδεολογικό δεν συνάδει με τα γραπτά του. Ο Μυριβίλης που ταυτίστηκε αμέσως με την αντιπολεμική λογοτεχνία από το 1938, στα μέσα δηλαδή της μεταξικής δικτατορίας, διορίζεται υπάλληλος στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. Και σε αυτό σαφώς κάποιος δικαιολογημένα μπορεί να πει κάπου πρέπει να εργαστούμε. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να απαντήσει στον ύμνο υπέρ του καθεστώτος με τον τίτλο «Ο ύμνος της εργασίας», τον οποίον έγραψε ο Μυριβίλης για να αποθεώσει το μεταξικό καθεστώς, ένα ποίημα το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» το 1939. Το αντικομμουνιστικό κλίμα δεν θα αλλάξει στη χώρα μας ούτε μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, στις αρχές του 1948, ο ήδη καταξιωμένος Μυριβίλης δίνει διάλεξη στη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας με θέμα «Ο κομμουνισμός και το παιδομάζωμα». Πρόκειται για μια μνημειώδη από πολλές απόψεις διάλεξη, καθώς καταφέρει να συμπυκνώσει τον γεωστρατηγικό εθνοφιλετικό χαρακτήρα του εγχώριου αντικομμουνισμού και να δικαιολογήσει τα αντίμετρα του καθεστώτος, όπως αυτό των παιδουπόλεων της βασίλισσας Φρυδερίκης. Κυρίως όμως επιχειρεί να εντυπωθεί στο κοινό αίσθημα η ταύτιση του κομμουνισμού με τον προαιώνιο αγώνα της φυλής ενάντια στους αλλόφιλους, ιδίως εναντίον των Σλάβων. Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι όταν ο Μυριβίλης έδωσε αυτήν τη διάλεξη, το έκανε ως ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Ένωσης Λογοτεχνών. Σύμφωνα με τον Μυριβίλη, για να μπει ένας φραγμός στην εγκληματική, όπως την χαρακτήρισε, ιδεολογία, δηλαδή τον κομμουνισμό, πρότεινε, από βήματος παρακαλώ, μία μεγάλη, όπως είπε, μία πανελλήνια οργάνωση της Μακρονήσου για τα δηλητηριασμένα νιάτα, σαν αυτή που αυτοσχεδίασε και τόσο άξια έφερε εις τέλος ο στρατός μας, όπως θα καταλήξει χαρακτηριστικά. Ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Μυριβίλης ξεπέφτει πια, χάνει την επαφή του με όλον εκείνο τον κόσμο που, ανεξαρτήτως ιδεολογικής ή πολιτικής τοποθέτησης, είχε κάνει τόσο τον ίδιο αλλά κυρίως το έργο του σημαία ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στο διαχωρισμό, ενάντια στα βασανιστήρια. Ήταν η στιγμή που ο Βάρνελης, εξοργισμένος, στέκεται κάποια στιγμή και λέει: «Ο Μυριβίλης, ένα κοράκι της δεξιάς». Πάμε να ακούσουμε Κώστα Βάρνελη, φίλες και φίλοι, μιας και το αναφέραμε. Σε μουσική Μίκη Θοδωράκη και εκτέλεση Γρηγόρη Μπιθικότση, πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα του Αντρίκου.

0: Έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο στο μέτωπο της πυρκαγιάς, φίλες και φίλοι, εδώ στη Λιτή Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν θα πω περισσότερα πράγματα. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο Χρήστο Χατζημίση, ο οποίος θα μας ενημερώσει με τη βοήθεια βέβαια του αγαπημένου Στέλιου Νικητόπουλου που βρίσκεται επί τόπου. Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Θανάση. Είναι ναι, καλύτερη εικόνα. Βεβαίως η πυροσβεστική ακόμα δεν μπορεί να μας δώσει ότι έχει τεθεί υπό έλεγχο, είτε υπό μερικό είτε υπό πλήρη έλεγχο. Την δίνει τη φωτιά σε εξέλιξη. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε όλοι σε επιφυλακή. Πάμε αμέσως να ακούσουμε τον Στέλιο Νικητόπουλο που βρίσκεται εκεί από την πρώτη στιγμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ του. Στέλιο, καλησπέρα. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Χρήστο, Θανάση, κυρίες και κύριοι. Και δικαιολογημένα η πυροσβεστική δεν δίνει κάτι τέτοιο, γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση της φωτιάς. Είναι βελτιωμένη βέβαια η κατάσταση, αλλά βλέπουμε πολλούς καπνούς εδώ που βρισκόμαστε. Πού βρισκόμαστε? Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου στη Λιτή και στον Υπηαγωγείο, τα οποία είχαν απειληθεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τώρα. Αυτό όμως που μένει είναι ότι δυστυχώς χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του, είναι το θύμα αυτής της πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό του μέσα σε δαστική έκταση στα όρια με τη Λιτή, ενώ και απεγκλώβησαν και μία γυναίκα οι πυροσβεστικές δυνάμεις με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο σπιτιού, τη μετέφεραν σε ασφαλή σημείο και παραλήφθηκε από αισθονοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.
1: Στέλιο, έχει διευκρινιστεί αν είναι μόνο ένα άτομο με εγκάβματα?
2: Κοιτάξτε, ένα άτομο με σοβαρά εγκάβματα, η γυναίκα η συγκεκριμένη. Κατά τα άλλα είδαμε και μπροστά στα μάτια μας άνδρες του Ερυθρού Σταυρού να περιθάλπουν έναν εθελοντή πυροσβέστη βάζοντας του γάζες στα χέρια, είχε κάποια εγκάβματα στα χέρια, όχι σοβαρά. Ευτυχώς. Αυτό που δίνεται δηλαδή είναι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκαυματίας η οποία και νοσηλεύεται όπως είπαμε πριν.
1: Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει το χωριό? Έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος?
2: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει περάσει αυτός ο κίνδυνος, αλλά επειδή το αλσίλιο, το δάσος που είναι περιμετρικά του χωριού έχει καπνούς και συνεχίζονται οι ρήψεις, δεν μπορεί να δοθεί λήξη συναγερμού, όμως δεν φαίνεται να κινδυνεύει πλέον το χωριό. Με την κατάσταση που είναι τώρα υπάρχει βέβαια ένας άνεμος. Η φωτιά ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι. Επεκτάθηκε σε περιοχή ανάμεσα σε Ωραιόκαστρο και Ληστή. Απειλήθηκε η Λιτή. Ήχησε το 112 στις 4 παρα 20 στα κινητά των κατοίκων. Τους καλούσαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
0: Ναι, μετά ήταν και το δεύτερο μήνυμα να οδηγηθούν στο γήπεδο.
2: Στις 5 παρα 20 που καλούσε τους κατοίκους της Λιτής να εκενώσουν το χωριό και να πάνε προς το γήπεδο, να βγουν από τα σπίτια τους. Εμείς βρήκαμε τους αστυνομικούς εδώ να χτυπούν πόρτα-πόρτα, να βγάζουν ηλικιωμένους ανθρώπους. Οι νεότεροι βέβαια μείνανε στο χωριό για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση και στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Αντισκαπτικά μηχανήματα δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά και δρόμους για να περνάνε τα πυροσβεστικά. Πολλές οι ρήψεις από
1: 11 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα.
2: Ναι, ακριβώς. Μεγάλες δυνάμεις, περισσότερο από 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δροσκομάτων.
1: Τώρα καθώς πλησιάζει και η νύχτα, ποια είναι η εκτίμηση, Στέλιο?
0: Τώρα δεν θα υπάρχουν και αεροπλάνα, έτσι, μετά τη δύση του ηλίου, οι ρήψεις σταματούν.
2: Κοιτάξτε, όσο εμείς βλέπουμε τους καπνούς, δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί, γιατί κάποια στιγμή θα σταματήσουν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα να ρίχνουν νερό. Τι θα γίνει από εκεί και πέρα? Αυτό τώρα που κάνουν εδώ, που προσπαθούν και κάνουν οι δυνάμεις που βρίσκονται εδώ, είναι να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε το βράδυ να μην υπάρχει πρόβλημα και να ρίξουν όσο γίνεται περισσότερο νερό εδώ στο αλσίλιο που καπνίζει συνέχεια.
1: Ναι.
2: Γιατί βρίσκονται σπίτια δίπλα. Δεν φαίνεται προς το παρόν να κινδυνεύουν. Η κατάσταση είναι επαναλαμβάνουμε, θεαματικά καλύτερη από ό,τι λίγες ώρες
1: αυτό
2: πριν
1: είναι το σημαντικό.
0: Στέλιο, ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε
0: για το ακριβές ρεπορτάζ και μακάρι να μην σε ξαναχρειαστούμε ή μόνο για την λήξη συναγερμού. Ευχαριστούμε βέβαια και τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Χρήστο Χατζημίση, για την παρέμβασή του.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Και εμείς επιστρέφουμε στις σελίδες των έργων του Στρατή Μυριβίλη, φίλες και φίλοι, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει πληγώσει πάρα πολύ κόσμο με τη στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ήταν τραγικό για έναν αντιμιλιταριστή λογοτέχνη να ζητά ουσιαστικά τη λειτουργία της Μακρονήσου να απογειώνει ένα πραγματικό κολαστήριο. Λογοτεχνικά είχε προηγηθεί ένα ακόμη γνωστό έργο του, στο οποίο αρχίζει ουσιαστικά να κάνει αυτές τις πρώτες αντικομμουνιστικές αναφορές. Το Δεκέμβρη του 1931, μετά από την επιτυχία της έκδοσης «Τη ζωή σαν τάφο», ο Μυριβίλης αρχίζει να γράφει στη Μυτιλίνη «Τη δασκάλα με τα χρυσά μάτια», κατά παραγγελία της Καθημερινής. Εκεί δημοσιεύθηκε από τις 20 Δεκέμβρη του 1931 μέχρι και το Μάιο του 1932. Σε βιβλίο εκδόθηκε το 1934. Στο έργο «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», ο Λεωνής Δρύβας, έφεδρος αξιωματικός, επιστρέφει τραυματισμένος στο νησί του από το μέτωπο. Αναλαμβάνει να παραδώσει τα προσωπικά αντικείμενα του συμπολεμιστή του Στρατή Βρανά, ο οποίος είχε σκοτωθεί στη Μικρά Ασία, στη χείρα του, τη δασκάλα Σαπφό. Ανάμεσα στο Λεωνή και τη Σαπφό γεννιέται ένα ερωτικό πάθος, το οποίο σκιάζεται από ενοχές, από το σεβασμό στη μνήμη του νεκρού φίλου και τα κοινωνικά ταμπού. Ο Μυριβίλης καταδικάζει εκ νέου τη φρίκη του πολέμου. Φέρνει στο προσκήνιο το τραύμα της μικρασιατικής καταστροφής. Αποτυπώνει την ψυχολογική απογοήτευση, την οδύνη της ήττας και την αίσθηση του εθνικού ξεριζωμού που βιώνουν οι ήρωες. Ασκεί κριτική στην υποκρισία της κοινωνίας της επαρχίας. Ο έρωτας λειτουργεί ξανά ως καταφύγιο και λυτρωτική δύναμη, αλλά είπαμε, ο Μυριβίλης εκφράζει ανοιχτά πλέον τις πολιτικές του θέσεις, ασκώντας έντονη κριτική στον κομμουνισμό. Με την δασκάλα με τα χρυσά μάτια κλείνει, φίλες και φίλοι, ο κύκλος της Μυτιλίνης και ανοίγει εκείνος της Αθήνας. Ο Μυριβίλης παρουσιάζει το πράσινο και το γαλάζιο βιβλίο, δηλαδή συλλογές διηγημάτων του. Παρά τη μονοχρωμία του τίτλου, όπως θα γράψει και ο κριτικός Αντώνης Καραντώνης, τα θέματα της συλλογής στο πράσινο βιβλίο είναι πολύχρωμα. Διηγήματα ιδεών, αλλά με κοινωνική θέση, πολεμικές αφηγήσεις, αλληγορικά πεζογραφήματα. Το γαλάζιο βιβλίο πάλι είναι συλλογή 14 διηγημάτων αφιερωμένη στην κόρη του, τη Δροσούλα, που κυκλοφόρησε το 1939 από τις εκδόσεις Πυρσός. Το γαλάζιο βιβλίο είναι μια άρτια επίδειξη του ελληνικού ρεαλισμού, μια μορφή τέχνης που άρχισε με τον Καρκαβίτσα και, πλουτισμένη από τον Μυριβίλη και την λυρική του διάθεση, φτάνει σε σελίδες που συγκροτούν πλέον πνευματική ζωή.

Ο Μεριβίλης εξελέγει τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1958 μετά από 6 υποψηφιότητες που είχαν απορριφθεί. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας των Λογοτεχνών της Ελλάδος, ιδρυτικό μέλος, αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λογοτεχνών και τιμητικό μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Γραμμάτων και Τεχνών. Είχε ακόμη προταθεί από την Εθνική Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ως υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1963, όπως είχε προταθεί και τα προηγούμενα χρόνια, το 60 και το 62. Το 59 το απονεμήθηκε ο σταυρός του ταξιάρχη του βασιλικού τάγματος του Γεωργίου του Πρώτου. Αυτή η εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα των ελληνικών γραμμάτων θα πεθάνει από βροχοπνευμονία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός στην Αθήνα στις 19 Ιουλίου του 1969, αν και ήδη από το 1962 ήταν καθυλωμένος στο κρεβάτι του, χτυπημένος από καρκίνο, που τον οδήγησε σε φυσικό αλλά και πνευματικό μαρασμό. «Ο Θεός δεν τον ελυπήθηκε», έγραψε χαρακτηριστικά τότε ο Ηλίας Βενέζης στο περιοδικό «Νέα Εστία».

Πόσο περίεργο, φίλες και φίλοι, και πόσο πικρό. Ο μεγαλύτερος αντιμιλιταριστής λογοτέχνης αυτού του τόπου, υποτακτικός του μιλιταριστή Μεταξά, ένας αφάνταστα λυρικός συγγραφέας, ημνητής της Μακρονήσου, μοιάζει τελικά πολύ η ζωή του με εκείνη του George Orwell, που ήξερε να μας μιλάει για την καταπίεση μέσα από τη φάρμα των ζώων, αλλά έδωσε στεγνά στη Βρετανική αστυνομία τη λίστα με τα ονόματα πρώην κομμουνιστών συντρόφων του, οι οποίοι δεν ξαναείδαν το φως του ήλιου. Μπορούμε άραγε να ξεχωρίζουμε το έργο από τη ζωή ενός ανθρώπου, ή τελικά θυμώνουμε γιατί νιώθουμε ότι κάποιος εν τέλει μας κορόιδεψε? Εγώ πάντως, φίλες και φίλοι, το λόγο μου πίσω δεν τον παίρνω για τη ζωή εν τάφο. Θα πρέπει να διδάσκεται παντού. Όσο για τη στάση του ίδιου του συγγραφέα, το λόγο έχει μόνο η ψυχιατρική. Όπως και να έχει, και όπως έγραψε με την ποίησή του ο Νίκος Γκάτσος, εμείς που μείναμε στο χώμα το σκληρό, για τους νεκρούς θα ανάψουμε λιβάνι. Ο Ξαρχάκος το μελοποίησε και η υπέροχη Βίκη Μοσχολιού το απέδωσε. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, εντοπίστηκε νωρίτερα σωρός ηλικιωμένου άνδρα στην καμένη έκταση, ενώ μία γυναίκα 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα σε χέρια και πόδια και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής στα ερείπια τετραόροφης πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία αναφορά ή πληροφορία για εγκλωβισμένα άτομα στα συντρίμμια. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής, όπου γινόταν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Πειρά εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε ο κύριος Κουτσούμπας. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μια απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6 έναντι 3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα ουσιαστικά καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτιμων μεταναστών που γεννιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Στην Ντόχα βρίσκονται οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ. Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθεία συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει προγραμματιστεί τις προσεχείς ημέρες, πρόσθεσε. Ξεκίνησε από την 3η 30 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Η προθεσμία εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Θέατρο Ντι Ρώμα, κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Εθνικό Θέατρο της Ρώμης έρχεται στο Θέατρο Δάσους με τον Ιδίποδα Τύρανο του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Λούκα Ντι Φούσκο. Ιδίπους Τύρανος, στην ιταλική γλώσσα με ελληνικούς υπέρτιτλους. Μόνο για δύο παραστάσεις, 6 και 7 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
6: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
5: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
6: Θα τα καταφέρεις.
7: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
10: ταξίδια στο παρελθόν,
8: μουσικές του κόσμου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης, 30 Ιουνίου. Θα είμαστε εδώ στον 102 στις 10. Έχω Κωνσταντίνο Σαββίδη απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και πάμε πριν απ' όλα στη φωτιά στη Λυτή που έχει αφήσει πίσω της ήδη ένα θύμα. Κώστας Καντούρης. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δύσκολη κατάσταση στη Λυτή. Μόνο αρχικά για αυτό που είπες, ένας νεκρός, ένας 67χρονος δάσκαλος και η σύζυγός του, από ό,τι μάθαμε, με εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Είναι δύσκολη κατάσταση που επικρατεί. Βέβαια έχει περιοριστεί αυτή την ώρα, Παναγιώτη, το μέτωπο της φωτιάς χάρη της διαρκής, της συνεχής, συγγνώμη, ρήψης των εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Ήταν σε κάποια στιγμή στον αέρα 4 καναντέλ, 3 πεντετέλ και 2 και 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν ρήψεις εκεί στο δάσος της Λυτής, όπου κατέληξε η φωτιά από το Ρεδερβένι, από εκεί ξεκίνησε, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε κάποια στιγμή και είχε συνέπεια να φτάσει στο δάσος της Λυτής, πρώτα κοντά στην περιοχή της εκκλησίας, δηλαδή στο δάσος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, πίσω από αυτό, όπου εκεί ήταν και το σπίτι που καταστράφηκε, όπου βρέθηκε νεκρός ο 67χρονος, και στη συνέχεια λίγο πιο δυτικά κατευθύνθηκε το μέτωπο λόγω των ανέμων, πάλι όμως στο δάσος της Λυτής, κινήθηκε δηλαδή στις παρυφές του οικισμού, με συνέπεια να σημάνει μεγάλη κινητοποίηση. Είναι χαρακτηριστικό, Παραγιώτη, ότι η αστυνομία με περιπολικά συνεχώς ενημέρωνε τον κόσμο να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να φύγουν, γιατί κινδύνευαν αν η φωτιά επεκτηνόταν εκείνα τα σημεία.
0: Έβλεπα εγώ και στα πλάνα, πόρτα-πόρτα ήταν η εντολή της αστυνομίας να περνούν από τα σπίτια που είναι κοντά στο δασάκι, πόρτα-πόρτα, και να χτυπούν για να διαπιστώσουν αν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Γενικά ήταν πολύ δύσκολες
1: ώρες. Και μακρύτερα, Παναγιώτη, και μακρύτερα απομακρύνθηκε κόσμος, και μάλιστα αρκετοί ήταν αυτοί που έμειναν, που δεν δέχτηκαν να φύγουν. Κάποιους άντρες τους άφησαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσβεση. Ήταν όλοι με λάστιχα στα χέρια και κατέβρεχαν, και είναι ακόμη δηλαδή, και καταβρέχουν ακόμη και τώρα. Καταβρέχουν τις αυλές τους, τις σκεπές, το σπίτι τους, τείχους από τα σπίτια, προκειμένου να σώσουν κάτι, έτσι όπως σκέφτονται. Βέβαια η εικόνα τώρα είναι καλύτερη μετά τις ρήψεις νερού από τα εναέρια, αλλά και τις επεμβάσεις των επίγειων δυνάμεων και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως όμως και πολλών εθελοντών. Πολλοί ήταν οι εθελοντές οι οποίοι μπήκαν στη μάχη, έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, εκεί ειδικά την πρώτη, στη βασική εστία, πριν τη μεγάλη κινητοποίηση των εναέριων μέσων, και γλίτωσαν πολλά. Ανησύχησαν οι κάτοικοι, κάποια ζωάκια μέσα σε σπίτια, τα οποία σώθηκαν βέβαια, αλλά τα ζωάκια κάποια είχαν τραύματα, τα περιέθαλψε η κτηνία τους εκεί της Λυτής, κάποια ήταν τρομοκρατημένα, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και ο τραυματισμός της συζύγου του 67χρονου, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται με εγκάβματα.
0: Κώστα, και μπορεί η εικόνα τώρα να είναι καλύτερη, ωστόσο πέφτει το σκοτάδι. Αυτό σημαίνει ότι τα εναέρια μέσα θα σταματήσουν να επιχειρούν, κάτι που κάνει πολύ δύσκολη την κατάσταση τη νύχτα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως είναι εκείνο το δασάκι της Λυτής, που είναι κατάφυτη, και αν δεν υπάρξει βοήθεια από αέρος μέσα στη νύχτα, τα πεζοπόρα τμήματα θα δυσκολευτούν να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Μακάρι να βγούμε ψεύθες και μέχρι να πέσει το σκοτάδι και να σταματήσουν τα εναέρια, να δώσει η πυροσβεστική την φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
1: Το μόνο ευχάριστο που έχω να πω σε αυτό, Παναγιώτη, είναι ότι το τελευταίο διάστημα που ήμασταν εκεί, είχε μειωθεί η ένταση των ανέμων, δηλαδή είχαν σχεδόν κοπάσει σε κάποια στιγμή εντελώς, και αυτό ήταν μια εικόνα καλή και για την κατάσβεση και για την επιχείρηση της κατάσβεσης της πυροσβεστικής, προκειμένου να μπορεί να περιορίσει ευκολότερα τη φωτιά. Αλλά βλέπαμε σε κάποια στιγμή όταν πολύ μικρές ρηπές ανέμου σηκώνονταν, είχαμε κατευθείαν αναζωπήρωση. Όπως έλεγαν κάποιοι κάτοικοι, πολλοί ήταν αυτοί που έκοβαν κομμάτια από το δάσος, δέντρα, κλαδιά, και τα άφηναν εκεί, με αποτέλεσμα αυτό είναι από μόνο του πολύ επικίνδυνο για την επέκταση της φωτιάς. Άλλοι κάτοικοι μας είπαν και θέλω να το επισημάνω ότι μέσα στο χωριό, μέσα στον οικισμό, αυλές πήραν φωτιά γιατί πετάχτηκαν κουκουνάρια. Γιατί εκεί είχε πεύκα στην περιοχή και τα κουκουνάρια, τα φλεγόμενα, πετάχτηκαν σε αυλές που αν δεν ήταν καθαρές, όπως επέβαλε ο τελευταίος νόμος, μπορεί να είχαμε και προβλήματα μέσα στον οικισμό. Στο εσωτερικό, πολύ, πολύ πιο μέσα στον οικισμό.
0: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη εκεί που βρίσκεσαι. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθεί πολύ πολύ σύντομα υπό έλεγχο αυτή η φωτιά που κατατρόμαξε όλη τη Θεσσαλονίκη.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Και σαν να μην έφταναν οι πυρκαγιές οι δικές μας, έχουμε και εισαγόμενες. Έχουμε μια μεγάλη φωτιά που μένεται στα σύνορα Ελλάδας, Βόρειας Μακεδονίας, κοντά στη λίμνη της Δοϊράνης, στο, πάνω από το χωριό Ακρίτα. Ξέσπασε το πρωί εκεί στα σύνορα των δύο χωρών. Οι άνεμοι ωστόσο άρχισαν να την στέλνουν προς την ελληνική πλευρά. Υπάρχουν εκεί πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής που από το πρωί είναι σε επιφυλακή, υδροφόρες του Δήμου, εθελοντές και δημοτικοί υπάλληλοι. Πριν από λίγο μίλησα με τον Δήμαρχο Κιλκής, τον Δημήτρη τον Κυριακίδη, ο οποίος είπε ότι από το πρωί βρίσκονται εκεί και δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, και παρόλο που η φωτιά έχει φτάσει περίπου 200 μέτρα από τα σύνορα των δύο χωρών, είναι καθησυχαστικός. Εκτιμά ότι δεν πρόκειται να περάσει τα σύνορα και δεν θα κινδυνεύσουν κάτοικοι των περιοχών, ιδιαίτερα του χωριού Ακρίτα, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό στα σύνορα, στη Μεθόριο, με ηλικιωμένους κατοίκους.

το χάρτη και άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει κάποιον να πάρει αγκαλιά να του μιλάει, το πιο μικρό, το πιο αθώο ναύτη.

0: Καλησπέρα, πάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί έχουμε μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής με τη Λία Χριστάρα. Είμαστε εδώ στο στούντιο του 102 με τον Χρήστο Χατζημίση. Λία.
1: Υπήρχε μια πληροφορία εξ αρχής, αυτό μας έλεγαν εδώ οι κάτοικοι, ότι στο σπίτι όπου βρέθηκε νεκρός ο 65χρονος διαμένει το γιος του, 16 ετών. Από την ώρα λοιπόν εκείνη που ξέσπασε τη ραγιά μέχρι και πριν από λίγο μαθαίνουμε ότι δεν βρέθηκε κάπου το παιδί, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι. Μπορεί να ξέφυγε, μπορεί να είναι κάπου μόνο του, μπορεί χίλια δυο πράγματα να συμβαίνουν και να είναι όλα καλά. Επειδή όμως η κατάσταση συνεχίζεται και στο σημείο, δηλαδή εμείς τώρα είμαστε μεσαία του για να καταλάβετε, και πηγαίνουμε προς το σημείο όπου βρίσκεται το σπίτι. Το σπίτι είναι στα όρια του χωριού, μέσα σε δαστική περιοχή. Αν και κάτι και εδώ μου λέγαν και ο πρόεδρος του χωριού που τον γνωρίζουν, ότι υπήρχε τρόπος διαφυγής. Ο δρόμος, δηλαδή, δρόμος υπήρχε. Τώρα, τι συνέβη, αν έμεινε εκεί για να ίσως προφυλάξει το σπίτι του, κανένας δεν το γνωρίζει. Ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ σύντομη επίσημη ενημέρωση, επαναλαμβάνω, για ένα παιδί ανήλικο που είναι της οικογένειας και το οποίο ακόμα δεν έχει βρεθεί. Να είναι καλά κάπου, δηλαδή, και να τον εντοπίσουν γρήγορα σόκι αυλαβές. Από εκεί και πέρα ξεχνάμε ότι έχουμε έναν άνθρωπο που ζει αυτή τη ζωή του 65 ετών περίπου, και μια γυναίκα 40 ετών, μια εγκαυματία στο Ιπποκράτειο, στο νοσοκομείο, το κράτος της Θεσσαλονίκης, με γκάματα στο μυρό, στο πρόσωπο και στα χέρια. Είμαστε σε διαβουλεύσεις πάντως για να πλησιάσουμε λίγο το σπίτι, να δούμε τι γίνεται. Αλλά επειδή εδώ η περιοχή, στην περιοχή που βρίσκεται το σπίτι, ακόμα επιχειρούν τα εναέρια μέσα, γι' αυτό δεν μας επιτρέπουν λίγο να πλησιάσουμε. Υπάρχουν εδώ διαβουλεύσεις. Γενικά πάντως το θετικό είναι ότι είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς. Σχεδόν οριοθετήθηκε, δεν ανησυχεί τόσο, ας το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, νύχτα είναι μπροστά μας. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε αναζωπηρώσεις. Ξέρετε ότι όλοι είναι επιποδός αυτές τις περιπτώσεις.
2: Να δούμε τι θα γίνει με το ανήλικο τώρα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ας ελπίσουμε ότι έχει προλάβει να βρει καταφύγιο κάπου εκεί κοντά και να είναι καλά το παιδί.
1: Εννοείται. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί μόλις 16 ετών. Αν μάθαμε σωστά την ηλικία, αυτό μας είπαν. Πάντως και ο άνθρωπος ήταν γνωστός, αγαπητός, δάσκαλος εδώ της περιοχής, τον γνώριζαν οι περισσότεροι. Έχει πέσει ένα πέπλο, δηλαδή, πένθους ήδη στην περιοχή. Εντάξει, είναι νομίζω λογικότατο και κατανοητό.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
1: Αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά της Λιτής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο.
0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην πυρκαγιά της Λιτής, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να παραμένουν ως

0: Έφυγαν το τελευταίο 24ωρο στην Ιταλία εξαιτίας του ισχυρού κύματος κάψωνα. Στην Ντόχα βρίσκονται Αμερικανοί απεσταλμένοι για συζητήσεις με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και το Λίβανο. Ξεκίνησε από σήμερα η υποβολή αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
3: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας, ο Κέρας,

Λοιπόν, εδώ είμαστε στη σκιά αυτής της φωτιάς στη Λυτή που έχει κατατρομάξει όλη την πόλη. Ακόμα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες για να τη θέσουν υπό έλεγχο και μετά να ψάξουν στα αποκαίδια να βρουν τι έφτεξε και έφτασε μέχρι τα σπίτια η φωτιά αυτή. Στο μεταξύ θα παραμένουμε online με τους συναδέλφους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Στο μεταξύ έχουμε σε εξέλιξη και Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο αγώνας ακτής ελεφαντοστού Νορβηγίας και το σκορ είναι 0-0. Σήμερα έχει τα μεσάνυχτα και το Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ από την ΕΡΤ, μείνετε συντονισμένοι για να τους δείτε. Φαντάζομαι θα είδατε χθες τα δύο πατατράκ των φαβορί Γερμανίας και Ολλανδίας που δεν μπόρεσαν να περάσουν την επόμενη φάση. Στη ΔΕ Γερμανία μάλιστα έχει γίνει και ο κακός χαμός με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να στρέφονται κατά του προπονητή και της ομάδας ζητώντας άμεσα αλλαγές και μάλιστα ορισμένα από αυτά να απαιτούν τον Γιούργεν Κλοπ στο πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Η Εθνική Γερμανία, ο αποκλεισμός της μάλιστα παίρνει ιδιαίτερο χαρακτήρα αν σκεφτεί κανείς ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που η Γερμανία χάνει διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ. Μέχρι σήμερα μετρούσε το απόλυτο 4 στα 4 έχοντας αποκλείσει Γαλλία το 1982, Μεξικό το 86, Αγγλία το 90 και την Αργεντινή το 2006. Στις προηγούμενες διαδικασίες και στις 4 είχε εκτελέσει συνολικά 18 πέναλτι αστοχώντας μόλις μια φορά το 1982 όταν ο Γάλλος τροματοφύλακας είχε αποκρούσει πέναλτι. Απέναντι στην Παραγουάη ωστόσο οι Γερμανοί έχασαν 3 από τα 6 πέναλτι που εκτέλεσαν και γνώρισαν τον αποκλεισμό. Ήταν η πρώτη ήττα της Γερμανίας σε διαδικασία πέναλτι σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 50 χρόνια από το τελικό του Euro του 1976, τότε που είχε εκτελέσει το θρυλικό του πέναλτι ο Αντωνίν Πανένκα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Με αυτά και με αυτά δεν σας είπα, δεν σας υπενθύμησα και τον αριθμό Viber στον οποίο περιμένουμε τα μηνύματά σας, αν και θα έπρεπε μετά από τόσο καιρό να το γνωρίζετε απ' έξω, ασχέτως που αν εγώ δεν τον έχω μάθει ακόμη. 693-0078-228, 693-0078-228 τα μηνύματά σας. Η Νορβηγία έκανε το 0-1 πριν από λίγο στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού και μιας και λέγαμε για το χθεσινό αγώνα, όπως όλοι οι αγώνες που κρίνονται στα πέναλτι, έχει και έναν ήρωα. Και ως συνήθως σε αυτούς τους αγώνες οι ήρωες είναι οι τερματοφύλακες. Ο Ορλάντο Χιλ, τερματοφύλακας της Παραγουάης, πέρασε στην αιωνιότητα σε αυτό το Μουντιάλ, καθώς ήταν αυτός που έπιασε δύο πέναλτι των Γερμανών και έστειλε την εθνική ομάδα της χώρας στον επόμενο γύρο. Η Παραγουάη αναδείχθηκε 1-1 ισόπαλη με την Γερμανία και μάλιστα κατέριψε το μύθο που λέει ότι στο τέλος νικούν πάντα οι Γερμανοί και πέρασε αυτή στο τελικό. Για τον ήρωα αυτού του αγώνα λοιπόν, ο δρόμος προς τη δόξα δεν ήταν καθόλου εύκολος. Με το που ξεκίνησε να κάθεται κάτω από το δοκάρι της εθνικής ομάδας της Παραγουάης, δέχτηκε μεγάλη κριτική και σκληρή από τον θρύλο του ποδοσφαίρου της χώρας, τον Χωσέ Λουίτσι Λαβέρτ. Όσοι δεν τον ξέρετε, ανατρέξτε στο διαδίκτυο για πληροφορίες. Ένα θερματοφύλακας, ο οποίος εκτός από πολύ καλός θερματοφύλακας ήταν και πολύ καλός σκόρερ. Ναι, καλά ακούσατε, εκτελούσε πέναλτι και φάουλ. Και αυτό γιατί στην αρχή ιτήθηκε η Παραγουάη με 4-1 από τις ΗΠΑ και δέχτηκε τη σκληρή κριτική. Ωστόσο, στη συνέχεια πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις με αποκορύφωμα τη χθεσινή. Και όπως αποκάλυψε η ίδια του η σύζυγος, όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία, είναι 25 χρονών, ο γιος του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας όταν γεννήθηκε, με αποτέλεσμα ο ίδιος και ενώ έπαιζε σε πολύ μικρότερες εθνικές, σε πολύ μικρότερες εθνικές κατηγορίες στη χώρα του, αναγκάστηκε να πουλήσει πολλά από τα εξαρτήματα του εξοπλισμού του που είχε ακόμη και ως ενθύμια με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα έξοδα που είχε να αντιμετωπίσει λόγω της ασθένειας αυτής του γιου του. Τελικά το γιος του φαίνεται ότι ξεπέρασε τα προβλήματα υγείας και φαίνεται ότι εκτός από αυτά η εξέλιξη του Χίλ είναι ραγδαία και πως δεν, με το τέλος του Μουντιάλ, δεν θα παραμείνει στην ομάδα που παίζει μέχρι τώρα.

0: Πάμε στο Φέδωνα το Μόσογλου, γιατί υπάρχουν και να μην υπάρχουν, είναι σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση κατάσβεσης εκεί στη Λιτή. Φέδωνα.
1: Ναι, πράγματι, και έχουμε ενδεχομένως και τις τελευταίες ρήψεις από αέρος αυτά τα λεπτά που διανύουμε. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να έχουμε μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη βλέπουμε μικρές εστίες ενεργές, υπάρχουν μικροαναζωπυρώσεις στο δάσος έξω από τον οικισμό της Λιτής. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πολύ βελτιωμένη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες και όλο αυτό το μαύρο νεύος το οποίο βλέπαμε ακόμη και από την τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήταν ακόμη εντονότερο και στην περιοχή αυτή. Να πούμε ότι χρειάστηκε να συνδράμουν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, 10 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Αν βάλουμε μέσα σε όλους αυτούς τους εθελοντές και όλους τους υπόλοιπους που συμμετείχαν, μιλάμε για δυνάμεις που ξεπερνάνε συνολικά τα 300 άτομα. Πραγματικά είδαμε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από τους κρατικούς, που παρότι ήκησε το 112 δις και τους προέτρεπε όλους να πάνε προς το γήπεδο της Λιτής, δεν το έκαναν οι κάτοικοι. Οι περισσότεροι από αυτούς παρέμειναν κοντά στην φωτιά, πλησίασαν τη φωτιά, πλησίασαν το δάσος, προκειμένου και εκείνοι από το δικό τους μετερίζει να προσπαθήσουν να κατασβέσουν τη φωτιά, να οριοθετήσουν. Είδαμε και σκαπτικά μηχανήματα από εθελοντές που προσπαθούσαν να φτιάξουν τα αναχώματα, να μην περάσει η φωτιά, να μην πηδήξουν οι φλόγες προς τον οικισμό. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η κατάσταση βελτιώνεται.
0: Από ναι, αλλά
1: Και στα άσχημα να περάσουν.
0: Αυτό.
1: Τώρα,
0: νομίζω ότι η αγωνία όλων επικεντρώνονται πλέον στις έρευνες του αγνοούμενου παιδιού.
1: Ακριβώς. Είναι μια πληροφορία η οποία μας ήρθε πριν από περίπου μία ώρα και αυτή τη στιγμή ερευνάται, καθώς φαίνεται να αγνοείται σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα νεαρό αγόρι, 12 ετών σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Ελπίζουμε να έχει καλό τέλος όλη αυτή η υπόθεση. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι έρευνες τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την αστυνομία για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάπου το παιδί. Ξαναλέω, είναι υποδιερεύνηση, δεν είναι σίγουρο ότι αγνοείται ή όχι. Αυτό εξετάζει αυτή τη στιγμή η αστυνομία και η πυροσβεστική. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και έναν νεκρό, ο οποίος βρέθηκε κοντά στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην δασική περιοχή έξω από το χωριό της Λιτής, και μια εγκαυματία η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου στην Θεσσαλονίκη, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Είναι καλά στην υγεία της σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Επίσης, χρειάστηκε να έρθει και ασθενοφόρο για να παράσχει πρώτες βοήθειες και σε πυροσβέστες που ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, καθώς εμείς τουλάχιστον καταγράψαμε με τον οπερατέρ μας, τον Βαγγέλη τον Μουτούλη, έναν πυροσβέστη ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό.
0: Φέδωνα, όπως το βλέπεις, εκτιμάς ότι ακόμα και να σταματήσουν τα εναέρια μέσα να ρίχνουν, μπορεί η φωτιά έχει ελεγχθεί? Δηλαδή, εντάξει, το βράδυ είναι γεγονός ότι θα είμαστε σε επιφυλακή όλοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει η ανησυχία που υπήρχε νωρίς το μεσημέρι.
1: Δεν θα υπάρχει ανησυχία και φαίνεται ότι ο άνεμος κοπάζει. Ωστόσο, εγώ από το σημείο που βρίσκομαι μπορώ να διακρίνω ένα καντιλάκι. Αν και σε άλλα σημεία τα οποία δεν μπορώ να τα δω εγώ με γυμνό μάτι υπάρχουν καντιλάκια και δεν ελεγχθούν αυτά άμεσα, μπορεί να έχουμε νέες αναζωπυρώσεις και νέο κύκλο κατάσβεσης, που καταλαβαίνουμε όλοι ότι τις νυχτερινές ώρες είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που βλέπουμε, ότι δεν θα έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Και αυτό διότι είναι εδώ πολύ ισχυρές δυνάμεις, έχουν προχωρήσει την κατάσβεση σε ένα πολύ ικανοποιητικό στάδιο και περνούν διαρκώς από όλα τα σημεία, τα ελέγχουν 2 και 3 φορές και επιχειρούν όπου χρειάζεται με τις μάνικες, με τα σκαπτικά, με οτιδήποτε για να σβήσουν αυτές οι μικροεστίες που υπάρχουν. Δεν υπάρχει πάντως ενεργό μέτωπο, μεγάλο μέτωπο, να το πούμε έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι η νύχτα θα είναι μακριά. Φέδωνα, το Μόσογλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στον Σταύρο που στέλνει την καλησπέρα του σε όλη την παρέα και στην Ιωάννα που με την ψυχή στο στόμα λέει, προφανώς έτρεχε για δουλειές, αλλά και πάλι ακούει, είναι συντονισμένη εδώ στον 102 και καλά κάνει. Παραμείνετε και συντονισμένοι, πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην περιοχή της Λιτής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός ηλικιωμένου άνδρα στην καμένη έκταση, ενώ η γυναίκα του 41 ετών έχει υποστεί εγκάβματα στα άνω και κάτω άκρα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αγνοείται το παιδί του ηλικιωμένου. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 2.30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι και γρήγορα επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς, εστάλησαν 2 προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά στην ελληνική πλευρά, 2 μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης στα Πετράλωνα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε μειωμένες τιμές του πετρελαίου και θα τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε, το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους, και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ολοκληρώνει σήμερα την πρώτη και μεγαλύτερη καταβολή της έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης προς οικογένειες με παιδιά ύψος 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα και εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των οικογενειών με παιδιά με στόχο την οικονομική τους ανακούφιση. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσονες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Με μία απόφαση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο δικαστήριο ακύρωσε σήμερα την προσπάθειά του να αμφισβητήσει το δίκαιο του εδάφους, δηλαδή τη χορήγηση της ηθαγένειας σε όλους όσοι γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Με ψήφους 6-1-3, το δικαστήριο ακύρωσε το διάταγμα που υπέγραψε πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ, αμέσως μόλις επέστρεψε στο Λευκό Οίκο για τη δεύτερη θητεία του. Το διάταγμα αυτό καταργούσε το δίκαιο του εδάφους για τα παιδιά των παράτυπων μεταναστών που γεννιούνται στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των αυστηρών μέτρων που επιχειρούσε να επιβάλλει για να περιορίσει τη μετανάστευση. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out, fade out.
9: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
9: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Fade out δεύτερη ώρα στον 102 με Κώστα Σαββίδη στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. Και να σας πούμε ότι υπάρχει ανακοίνωση ότι θα υπάρξει νέος αποκλεισμός της περιφερειακής οδού για τις ανάγκες των εργασιών του flyover. Αυτή την φορά θα είναι την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, θα είναι 24ωρος και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, 7 πύργιο είναι αυτό, και K8 Τριανδρία. Τα οχήματα που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη. Τα οχήματα που κινούνται προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται στην οδό Ανθέων. Και μπορεί να μην μας αρέσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως όταν έχουν να κάνουν με τον περιφερειακό που υπάρχει πρόβλημα, αλλά όλο και κάτι μας αρέσει σε αυτή την πόλη. Και αν θέλετε να διατρανώσετε τι σας αρέσει σε αυτή την πόλη, δεν έχετε να κάνετε παρά μια επίσκεψη στην περιοχή των Λαδάδεκων, όπου έχει στηθεί ένας μαύρο πίνακας. Όσοι πηγαίνατε σχολείο παλιότερα, αρκετά παλιότερα, θα τον θυμάστε. Δεν είναι αυτός ο διαδραστικός που υπάρχει τώρα, αλλά ο παλιός κλασικός μαύρο πίνακας, ο οποίος έχει στηθεί από μια σχολή φιλοσοφίας που προωθεί τον πολιτισμό, και μπορείτε να γράψετε εκεί τι αγαπάω στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι αγαπάτε εσείς στη Θεσσαλονίκη? Θα σας διαβάσω ορισμένα από αυτά που έχουν γράψει όσοι έκατσαν εκεί για να δουν, να γράψουν τι τους αρέσει στη Θεσσαλονίκη, και μερικά από αυτά είναι φυσικά το σύμβολό της, ο Λευκός Πύργος, η Μπουγάτσα, τα φεστιβάλ, τα κάστρα με τη θέα, τη ζεστή ατμόσφαιρα, το μετρό όταν λειτουργεί, τα στενά της Ανοπόλης, τα χαλαρά καφεδάκια, τα νοσταλγικά ηλιοβασιλέματα, τα ηλιοβασιλέματα στην παραλία, τα στενά της Ανοπόλης, τα λαδάδικα, τον κόσμο, το στυλ των ανθρώπων, τα φαγάδικα, την ιστορία, το χαρακτήρα, το ΔΠΑΕ, έχει γράψει ένας, είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο, και ένας πιο κλασικός, ρετσίνα κόλλα. Βέβαια, άμα δεν πιείς ρετσίνα κόλλα στη Θεσσαλονίκη, πού θα πιείς?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή. Καλησπέρα στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά και στον Τάνο, ο οποίος μας τρολάρει, καθώς ενώ λέγαμε για τα ηλιοβασιλέματα και την παραλία της Θεσσαλονίκης, μας στέλνει μια φωτογραφία από το μπαλκόνι του στην Καβάλα με ένα μπουκάλι ουίσκι και μάλιστα είναι και ψηλά και φαίνεται πιάτο ολόκληρη η Καβάλα αμφιθεατρικά. Και εμείς ζηλεύουμε, έλα σε περιμένουμε λέει και πολύ θα το ήθελα, πίστεψέ με. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ 0-1 παραμένει η Νορβηγία μπροστά όσον αφορά την ακτή ελεφαντοστού και εμείς θα σας πούμε 8 θρύλους του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που δεν κατέκτησαν ποτέ αυτό το πολυπόθετο παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, Ρομπέρτο Μπάτζιο, όσο και φαίνεται απίστευτο, ο Ιταλός Σταρ συμμετείχε σε 3 παγκόσμια κύπελα, 90-94-98, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να το σηκώσει. Το 90 αποκλείστηκε από Diego Armando Maradona, το 94 έχασε το τρόπαιο στα πέναλτι, το 98 αποκλείστηκε στα προημιτελικά, πάλι στα πέναλτι. Μισελ Πλατινί, και όμως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Γαλλία, πήρε 3 φορές τη χρυσή μπάλα, δεν κατέκτησε ποτέ το παγκόσμιο κύπελο. Γιόχαν Κρόιφ, ο υπτάμενος Ολλανδός, στο μοναδικό Μουντιάλ που αγωνίστηκε με την Ολλανδία, έφτασε μέχρι τον τελικό, γνώρισε την ήττα από τους Γερμανούς. Φέρεντς Πούσκας, κι όμως ο στρατηγός, ο πρώτος σούπερστάρ του ποδοσφαίρου, δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ. Το 1954, όταν ο Πούσκας ήταν αρχηγός της Ουγγαρίας, έφτασε στο τελικό με την Γερμανία και έχασε. Λεβ Γιασίν, η μαύρη αράχνη του ποδοσφαίρου, ίσως ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, δεν σήκωσε ποτέ Μουντιάλ, παρόλο που συμμετείχε σε 4 με τη Σοβιετική Ένωση. Πάολο Μαλντίνι, ο εμβληματικός αρχηγός της Σκουάντρα Ατζούρα, έφτασε στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994. Η Ιταλία ιτήθηκε από την Βραζιλία. Λούκα Μόντριτς, ο αρχηγός ο αιώνιος της Κροατίας με μεγάλη καριέρα. Το 2018 η Εθνική Κροατίας έφτασε τελικό με τη Γαλλία και έχασε. Και Κριστιάνο Ρονάλντο, έχει παίξει σε 6 παγκόσμια κύπελα, δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο.

0: Στο στούντιο Χρήστος Χατζημίσης, γιατί έχουμε καλά νέα, τουλάχιστον από το μέτωπο της φωτιάς.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η αισιοδοξία που υπήρχε και από πριν, Παναγιώτη, συνεχίζει να υπάρχει, διότι φαίνεται ότι σύμφωνα και με το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Λίας Χριστάρα πριν από λίγο, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Η πυροσβεστική τη δίνει ακόμα σε εξέλιξη, βεβαίως πρέπει να είναι σίγουροι, ξέρεις, για να πούν ότι έχει αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι τι γίνεται με το αγνοούμενο αγόρι αυτή τη στιγμή. Γίνονται έρευνες. Η Λία βρίσκεται εκεί, σε λίγο θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συμβαίνει. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα εναέρια μέσα έχουν σταματήσει, όπως είναι φυσικό.
0: Έχει πέσει το σκοτάδι.
1: Ακριβώς. Και οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν εκεί, προσπαθούν να σβήσουν όποια καντιλάκια υπάρχουν για να μην έχουμε αναζωπηρώσεις.
0: Και θα παραμείνουν και όλο το βράδυ εκεί.
1: Είναι λογικό, το καταλαβαίνουμε αυτό. Το βάρος τώρα πια πέφτει σε αυτό το παιδί που αγνοείται. Εκεί πρέπει να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα τώρα, να δουν αν τελικά το παιδί είναι καλά, μακάρι να είναι καλά και να έχει βρει καταφύγιο κάπου και να εντοπιστεί τις επόμενες ώρες και αυλαβή. Εκεί επικεντρώνονται πλέον όλες οι προσπάθειες. Μακάρι να έχουμε ένα αίσιο τέλος και σε αυτή την περίπτωση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά της Λιτής, με πήγες δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Εντοπίστηκε καμένη σωρός ηλικιωμένου άνδρα σε δασική έκταση στη Λιτή. Η γυναίκα του υπέστη εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο. Αγνοείται το παιδί του. Συνεχίζει η φωτιά στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με το Κιλκής. Μήνυμα του 112 στην περιοχή Ακρίτας, το οποίο καλεί τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχουν βρει το θάνατο στη Βενεζουέλα, ενώ 10.570

0: χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
4: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: one thing will to make it in this world.
1: Ξαναπάμε στο μέτωπο της φωτιάς, γιατί μπορεί να φαίνεται ότι έχει ελεγχθεί, ωστόσο αγωνία υπάρχει για το αγνοούμενο παιδί. Λία Χριστάρα.
2: Ναι, υπάρχει μεγάλη αγωνία δυστυχώς, γιατί ακόμα αγνοείται. 12 ετών, θα σας πω τώρα ότι μπορέσαμε και μάθαμε τις τελευταίες στιγμές. Πρόκειται για τον γιο της 40χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Φαίνεται δηλαδή ότι η γυναίκα, αφού έφτασε στο Ιπποκράτειο, ενημέρωσε την αστυνομία ότι πίσω στο σπίτι, γιατί είναι η γυναίκα του 60χρονου, έχει αφήσει τον γιο της και τον άντρα της. Τώρα, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε κάτι νέο. Η νύχτα πέφτει. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη, κυρίως στην περιοχή του σπιτιού. Τώρα θα ελπίσουμε το πιθανό σενάριο.

0: Να είναι, να έχει φύγει κάπου, να τρόμαξε, να υπάρχει κάπου μέσα στο βουνό και να είναι καλά το παιδί. Πάντως υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο 65χρονος βρέθηκε νεκρός. Αυτό που μου λένε εδώ ο κόσμος είναι ότι υπήρχαν τρόποι διαφύγης και εμείς βλέπουμε, δηλαδή, γιατί είμαστε πολύ κοντά στο σπίτι, αν και δεν μας αφήνουν ακόμα να πλησιάσουμε. Υπάρχουν τρόποι διαφυγής. Τώρα τι ακριβώς συνέβη δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όσον αφορά πάντως τη φωτιά, είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Πριν είχαμε μια αναζωπήρωση, αλλά ευτυχώς ήταν τελευταίες ρήψεις πριν πέσει το φως των εναέριων μέσων. Οπότε έσβησε και αυτή η εστία, αυτή η αναζωπήρωση ήταν πολύ κοντά σε σπίτια. Έχει σχεδόν οριοθετηθεί και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποια αναζωπήρωση κατά διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, όλοι είναι υπατμόνοι, όπως καταλαβαίνετε εδώ. Έχει πάρα πολλές πηγές δυνάμεις, υπάρχουν οι εθελοντές, ο κόσμος. Αλλά πήραν μια πολύ μεγάλη ανάσα. Αυτό που μας λένε όλοι είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα χωράφι και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί. Δηλαδή, στην αρχή ήταν όλοι καθυσυχασμένοι ότι γρήγορα θα την αφισβήσουν. Δυστυχώς όμως, λόγω των ανέμων, πολύ γρήγορα πήρε έκταση και πέρασε σε φανταστική έκταση και είχαμε αυτό το μεγάλο μέτωπο το οποίο είδαμε, το οποίο ευτυχώς περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα σχετικά με το πόσο μεγάλο ήταν. Ας ελπίσουμε πολύ σύντομα να έχουμε νέα για το 10χρονο παιδί.
1: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
1: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία σε απάντηση του Ντάνου που μας έστειλε φωτογραφία από το μπαλκόνι του σπιτιού του στην Καβάλα, μας στέλνει λοιπόν και η ίδια φωτογραφία από το μπαλκόνι, γράφοντας άμα είναι να δείχνουμε θέα από μπαλκόνι, ορίστε. Αστικό τοπίο, κεντρικό θέμα, το πόδι. Καλησπέρα και απόψε. Καλησπέρα λοιπόν, Νέφη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και τη συντροφιά στο 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Με 8-7 λεπτά να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, η ακτήλεφαντος του ισοφάρισε την Νορβηγία και είναι στο 1-1 ο αγώνας αυτός. Και επειδή στην άλλη άκρη του Ατλαντικού δεν έχουμε μόνο ποδόσφαιρο, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μετά το σεισμό που προκάλεσε η φυγή, η συμφωνία για παραχώρηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, σήμερα έχουμε άλλον ένα σεισμό και αυτό έχει να κάνει με τον βασιλιά. Ο LeBron James ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τους Lakers, αλλά συνεχίζει στο NBA. Και πλέον τα στοιχήματα δίνουν και παίρνουν για το ποια ομάδα μετά από 8 χρόνια στους λιμνάνθρωπους θα είναι ο επόμενος προορισμός του βασιλιά. Και αυτό γιατί ο βασιλιάς, όσο ετών και να είναι, 41 είναι για την ιστορία, θα κάνει διεκδικητή του τίτλου μια ομάδα η οποία θα έχει το κατάλληλο support. Και σύμφωνα με τον κορυφαίο αναλυτή του NBA, Σαμ Σαράνια, τρεις ομάδες είναι επικρατέστερες για να πάει ο LeBron James. Πρώτη είναι οι Warriors, που με τα φιλαράκια του εκεί, τον Steph Curry και τους υπόλοιπους, σκοπεύει να διεκδικήσει ένα δαχτυλίδι ακόμη, και γιατί όχι να το πάρει, καθώς υπάρχει η φημολογία ότι θα διεκδικήσουν να πάρουν και τον Anthony Davis οι Golden State Warriors. Ο δεύτερος σταθμός είναι οι Cavs, η πρώτη ομάδα του LeBron James, και εκεί έχει δυνατούς συμπαίκτες, θα έχει εφόσον πάει, οπότε θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Και η τρίτη είναι πια άλλη, η Miami Heat, εκεί όπου με Bam Adebayo και φυσικά Γιάννη Αντετοκούμπο μετατρέπει το Miami σε διεκδικητές του τίτλου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Λίγο προλαβαίνει να χαρεί η εκτελέφατος του. Ο Έρλινγκ Χάλαντ έκανε το 1-2 πριν από λίγο και πλέον βαδίζουμε στις καθυστερήσεις με 7 λεπτά από αυτές να απομένουν. Και επειδή έπεσε βαριά η σκιά της φωτιάς σήμερα, λίγο να σας χαλαρώσουμε λίγο πριν το τέλος. Λοιπόν, σας προτείνουμε λοιπόν 10 ελληνικά νησιά για διακοπές και χαλάρωση. Και όταν λέμε χαλάρωση, εννοούμε χαλάρωση. Δηλαδή να πας και να ξεχάσεις ότι έχεις αυτόν τον κόσμο της πίεσης και του άγχους όλο τον χρόνο. Λοιπόν, αρκεί στο Ανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα σε Πάτμους και Λιψούς, είναι αυτό που θα έλεγες χωριό με θάλασσα. Δεν υπάρχουν ξενοδοχεία μεγάλα, ούτε οργανωμένες παναλίες, μερικές ταβέρνες με οικογενειακό χαρακτήρα και μια σειρά με προστατευόμενους κόλπους όπου φτάνουν τα ιστιοπλοϊκά και εκεί βρίσκουν αγκυροβόλιο. Αν πας χωρίς σκάφος, πας και με πλοίο από Πάτμου και Λιψούς. Αντικήθυρα, άλλο ένα νησί για απομόνωση. Το νησί έχει εκκλησίες, μια χούφτα ταβέρνες και ανθρώπους που κρατούν ακόμη μια φυσική απόσταση από τον επισκέπτη μέχρι να καταλάβουν ότι ήρθες να νιώσεις τον τόπο με την καρδιά. Ο Θονή είναι το βορειοδυτικότερο σημείο της Ελλάδας, στα διαπόντια νησιά. Ταυτίζεται με την τοπική παράδοση, στην τοπική παράδοση με την Ογυγεία, το νησί της Καλυψούς. Υπάρχουν λίγες ταβέρνες και η σπηλιά της Καλυψούς, αν θέλετε να περιηγηθείτε. Το Μαθράκι, το τρίτο από τα τρία διαπόντια νησιά, ο Θονούς, Ερικούσα και το Μαθράκι, το τελευταίο είναι και το πιο ήσυχο, ελάχιστη μόνιμη κάτοικη, αργή ρυθμή, ακτογραμμή μεγάλη, πάρα πολύ γαλάζιο και πράσινο. Ψέριμος, αμμώδεις παραλίες, ρηχά νερά, μικρό χωριό γύρω από το λιμάνι, τι άλλο θέλεις για να περάσεις το καλοκαίρι σου, τις διακοπές σου. Τέλενδος, ένα μικρό εναλλακτικό σύμπαν. Εδώ οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια και η θάλασσα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Γάβδος φυσικά, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας, ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της νότιας Ευρώπης. Έχει μερικά ενοικιαζόμενα, φούρνο, βασικές υποδομές, ένας μικρός αυθεντικός οικισμός. Η Ερικούσα πήρε το όνομά της από το Ρίκι, το ανθίζει όλο το φθινόπωρο το Ρίκι στην Ερικούσα και δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα. Δεν χρειάζεται πολλά αξιοθέατα, αμμουδιά, πράσινο και αργή ρυθμή. Καστός, ανάμεσα στη Λευκάδα και στη Στεριά, ο Καστός ζει ήρεμα. Το χωριό είναι χτισμένο γύρω από το λιμάνι με πέτρινα σπίτια και μικρές ταβέρνες. Οι μετακινήσεις γίνονται κυρίως με τα πόδια και βάρκα, ελαιώνες, χαμηλή λόφη, δαντελωτή ακτογραμμή. Και τέλος, η Θήμενα είναι μέρος του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών απέναντι την Ικαρία και τη Σάμο. Είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα και την Αλία, μικρές παραγωγές του τόπου και φυσικά θάλασσα και καλό φαγητό. Εκεί να πάμε να χαλαρώσουμε.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια και σήμερα το καλύτερη απογευματινή παρέα, λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος εδώ στο 693-078-228. Θα τα διαβάσει αυτό στα μηνύματά σας. Κάπου εδώ ένα άκρευνος επίκαιρο. Και ακολουθώντας αναγκαστικά τη φωτιά στη λιτή, fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Σαββίδη που ήταν επί 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία. Έρχεται ο Βασίλης Μαξούρας να πει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένα ανήλικο αγόρι αγνοείται τις τελευταίες ώρες στη λιτή Ωρεοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε η σωρός του ηλικιωμένου πατέρα του σε δασική έκταση στα όρια με τη λιτή. Παράλληλα, πυροσβέστες απεγκλώβησαν τη γυναίκα του με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η εικόνα της πυρκαγιάς είναι σαφώς βελτιωμένη, αλλά στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από τα σύνορα με την Ελλάδα, κοντά στην περιφερειακή ενότητα Κιλκής, συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Σκόπια. Η φωτιά συνεχίζει να εξελίσσεται εκτός ελληνικού εδάφους. Προληπτικά, στην ελληνική πλευρά, δύο μπουλντόζες και ένα μηχάνημα έργου συνεχίζουν τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, ενώ πυροσβέστες και οχήματα έχουν μεταβεί στην περιοχή και είναι σε ετοιμότητα. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα. Νωρίτερα, και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά αναγενιά εξελίσσονται σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφτηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτιού Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεσμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο, με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ, λόγω των εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει και στις δύο κατευθύνσεις, στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό η σημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ο Ιούνιος φεύγει. Φεύγει επεισοδιακά όμως. Κρατούσε τα χειρότερα για το τέλος. Μια μέρα γεμάτο ειδήσεις, με κυριότερη την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αλλά και τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Με ένα νεκρό, μια σοβαρά τραυματισμένη και ένα παιδί που αγνοείται. Η σκέψη μας πάει μόνο στη θετική έκβαση της υπόθεσης. Δεν θέλουμε καν να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο. Ελπίζουμε να βρεθεί και σύντομα κιόλας για να τελειώσει και η αγωνία και της μητέρας. Νυχτερινή βάρδια μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης σήμερα στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα.

Πάμε λοιπόν στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Δερβαίνι, στο Ρεόκαστρο. Ξεκίνησε γύρω στις 2.30, λίγο πριν τις 2.30 σήμερα, από χαμηλή βλάστηση στο Δερβαίνι του Δήμου Ρεόκαστρου και επεκτάθηκε γρήγορα σε δασική έκταση. Όλα έδειχναν πως θα οριοθετηθεί γρήγορα η φωτιά. Κανείς δεν περίμενε την εξέλιξή της. Μάλιστα, επιχείρησαν και πυροσβεστικά πάρα πολύ γρήγορα. Ήταν εκεί και εθελοντές. Όταν άρχισε η φωτιά να δυναμώνει, πετάξαν και πυροσβεστικά αεροπλάνα. Όμως έχουμε τραγικές ειδήσεις από εκεί. Ένας άνδρας 66 ετών εντοπίστηκε νεκρός σε δασική έκταση. Η σύζυγός του 40 ετών έχει εγκάβματα δευτέρου βαθμού στο δεξί πόδι και στα άνω άκρα και αυτή τη στιγμή αγνοείται και ο 12χρονος γιος τους. Η 40χρονη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν τη γυναίκα από εξωτερικό χώρο οικίας και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 115 πυροσβέστες, 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα εθελοντές και μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας. Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί αισθητά και η εικόνα της πυρκαγιάς θλιτή βελτιώνεται. Είναι πάρα πολύ κοντά στο να την έχουν υπό έλεγχο. Σημασία έχει να βρεθεί το παιδί που αγνοείται και να είναι θετικά τα νέα. Δεν θέλουμε, το είπαμε και πριν, να σκεφτόμαστε το κακό σενάριο, γιατί θα μιλάμε για μια πραγματική τραγωδία.

Ειλικρινά, αν σήμερα κάποιος σεναριογράφος έγραφε μια ταινία και έπρεπε να περιγράψει σημερινή μέρα, τέτοια γεγονότα δεν θα έβαζε μέσα. Τετραώροφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα κατέρευσε το μεσημέρι στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, πιθανότατα κατά τη διάρκεια εργασιών σε γειτονική οικοδομή. Και λέμε πιθανότατα γιατί ακόμα δεν μας έχουν πει οι ειδικοί πώς έγινε το περιστατικό. Όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι, όταν η τετραώροφη πολυκατοικία, η οποία περιλάμβανε, όπως είπαμε, 7 διαμερίσματα, κατέρευσε υπό συνθήκες όπου παραμένουν υπό διερεύνηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που εκτελούνταν εργασίες σε γειτονική οικοδομή. Κυκλοφορούν κάποιες φωτογραφίες από την περιοχή, είναι συγκλονιστικές. Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες εργασίες συνδέονται με το περιστατικό στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές, συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και της πρώτης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή δύο ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων έρευνας και διάσωσης. Έψαχναν να βρούνε κόσμο κάτω από τα συντρίμια. Ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς. Παράλληλα, δόθηκε εντολή στις όμορες μονάδες της ΕΜΑΚ να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον κριθεί αναγκαίο. Όπως είπαμε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε εγκλωβιστεί κανείς κάτω από τα συντρίμια. Είχαν βγει εγκαίρως και οι περισσότεροι λείπανε. Για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί 5 προσαγωγές, μεταξύ των οποίων του ιδιοκτήτη του προανέγερση κτηρίου, που ήταν ακριβώς δίπλα, του εργολάβου και του επιβλέποντος μηχανικού της γειτονικής οικοδομής. Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες ότι ακουγόταν κάποιοι περίεργοι θόρυβοι, ότι υπήρχαν κάποιες ρογμές. Μια μητέρα τηλεφώνησε στην κόρη της και είπε ότι παρατήρησε μια περίεργη ρογμή στην πολυκατοικία που έπεσε. Η ίδια αυτή η κόρη είπε ότι ένας από τους παρευρισκόμενους μηχανικούς έκανε μια δήλωση που, αν ισχύει, είναι εξοργιστική όντως. Είπε λοιπόν ο συγκεκριμένος, φέρεται να είπε ο συγκεκριμένος μηχανικός, και η πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει. Μόνο που η πολυκατοικία αυτή έπεσε. Είναι σίγουρο ότι τα επόμενα 24 ώρα θα μάθουμε το τι και το πώς. Φτάσαμε σε αυτή την συγκλονιστική εξέλιξη, δηλαδή να φεύγεις το πρωί για τη δουλειά σου και το βράδυ που γυρνάς, πιο βράδυ, το μεσημέρι που γυρνάς στο σπίτι σου, να είσαι άστεγος. Αυτοί οι άνθρωποι κυριολεκτικά χάσαν το σπίτι τους. Έχει κάνει και μια δήλωση ο Δήμος Αθηναίου, ότι κάπου θα φιλοξενηθούν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν το σπίτι τους σε αυτή την πολυκατοικία. Σημαντική κίνηση. Σημασία έχει όμως να αποδοθεί δικαιοσύνη, και αν υπάρξει εμπλοκή και είναι ανθρώπινο λάθος, να δούμε επιτέλους και ποινές.

Δυστυχώς τα νέα δεν είναι και τόσο καλά. Νέα τραγική εξέλιξη έχουμε στη φωτιά του Ωραιοκάστρου. Οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση όπου εκδηλώθηκε η φωτιά. Υπάρχουν φόβοι ότι είναι το παιδί που αναζητούσαν. Θα μάθουμε όλα τα νεότερα πολύ σύντομα. Θα έρθει και ο Βασίλης να σας πει τίτλους ειδήσεων. Παρακολουθούμε το θέμα. Οτιδήποτε νεότερο θα σας το μεταδώσουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στο σπίτι που κάει και στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Στο Ιπποκράτειο θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός του οποίου βρέθηκε στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Λυτή σύμφωνα με την πυροσβεστική, με ισχυρές επίγειες δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την επόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν βρει τραγικό θάνατο από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή.

0: περιοχή σου είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα επιστρέψουμε στα Πετράλωνα και την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σοκαρισμένη από την κατάρρευση, δηλώνει τοπογράφος μηχανικός που είχε συντάξει το τοπογραφικό σχέδιο για το διπλανό υποανέγερση κτίριο, αλλά και για την κατεδάφιση του προϋπάρχοντος διόροφου κτίσματος στο ίδιο οικόπεδο. Υπερασπίστηκε τις υπογραφές που έβαλε. Σύμφωνα με την ίδια, την τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο σημείο δεν υπήρχε ένδειξη υποχώρησης του εδάφους. Όπως λέει χαρακτηριστικά, όταν είχα πάει την τελευταία φορά δεν είχε υποχωρήσει κανένα έδαφος, ήταν στο φυσικό έδαφος όπως είναι οι άλλες πολυκατοικίες. Δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα, άδεια έχουν κανονική για να κάνουν και την πενταόρυφη πολυκατοικία που είχαν σχεδιάσει. Έτσι είπε, υπογράμμισε η τοπογράφος. Είναι σίγουρο ότι θα δοθούν απαντήσεις και οι υπεύθυνοι, αν υπάρχει ανθρώπινο λάθος, ξαναλέμε, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Η Πετρινή μας λέει: είναι φοβερά όσα συμβαίνουν, Γιάννη. Ας ελπίσουμε πως στις επόμενες μέρες οι ειδήσεις θα είναι πιο ευχάριστες. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για ένα δημοσιογράφο στις 10 ώρες το βράδυ που έρχεται για να σας συντροφεύσει προς τη χαλάρωση και προς τον ύπνο σας τις τελευταίες ώρες της μέρας να πρέπει να μεταδίδει τέτοιες ειδήσεις. Η Δέσποινα μας εξυμνεί για την ωραία μουσική που παίζουμε, την κάνουμε παρέα την ώρα της καθαριότητας. Και η Χρυσάνθη μας ρωτάει μήπως φέτος, λέει, τα κουνούπια έχουν πάθει κάτι. Ενοχλήθηκε η Χρυσάνθη. Όντως φέτος τα κουνούπια είναι παραπάνω από το κανονικό ενοχλητικά. Δεν τα πιάνουν πια ούτε τα αντικουνουπικά και δεν έχει και πολλές μέρες που σας είχα πει μια έρευνα ότι τα αντικουνουπικά πλέον, αυτά που φοράμε στο σώμα μας, μεταδίδουν άλλα σήματα στα κουνούπια από αυτά που μετέδιδαν παλιά. Δηλαδή έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα κουνούπια που όταν μυρίζουν το αντικουνουπικό καταλαβαίνουν ότι είναι το γεύμα τους. Τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Μας λέτε ότι δεν φυσούσε πάρα πολύ το πρωί που ξέσπασε η φωτιά στο Ρόκαστρο. Δεν έχει πάντα σημασία το αν υπάρχουν άνεμοι. Είναι και το είδος της βλάστησης που υπάρχει. Γι' αυτό μερικές φορές παίρνει πάρα πολύ γρήγορα, δυναμώνει πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά. Το σίγουρο είναι ότι η πυροσβεστική αλλά και τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής έδρασαν πάρα πολύ γρήγορο. Σε αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι κακές ειδήσεις για τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν από πολύ πρωί. Ένα πτώμα βρέθηκε σε εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πολύ μεγάλο, πολύ γνωστό, σε 20χρονο άντρα, ο οποίος αυτοπροσδιορίζονταν ως γυναίκα, Νίκη Σωρός, που βρέθηκε σε φωταγωγό πολυκατοικίας της οδού Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αρχικά προκλήθηκε σύγχυση ως προς την ταυτότητα του φίλου του ατόμου, καθώς οι αρχές λόγω των εξωτερικών χαρακτηριστικών του θεώρησαν ότι πρόκειται για γυναίκα. Το τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο, που φέρεται να πήδηξε από εκεί, περιείχε ταυτότητα με ανδρικό όνομα. Στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί το σενάριο περί εμπλοκής και άλλου ατόμου, δηλαδή νόμιζαν ότι είναι εγκληματική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι το τσαντάκι ανήκε στο διεμφυλικό άτομο. Το συμβάν ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου και γίνονται έρευνες για να εξετάσουν αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Προς το παρόν σας λέμε, οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Το πτώμα άρχισε να βρεθεί, ήταν αρκετές ώρες στον ακάλυπτο χώρο. Υπήρχαν και κάποια σκουπίδια, κάποια φύλλα, κάτι λουλούδια εκεί πέρα που εμπόδιζαν στο να γίνει πάρα πολύ εύκολα ορατό. Όταν βρέθηκαν, κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η αστυνομία και το ασθενοφόρο πήγε στην περιοχή και παρέλαβε τη Σωρό.

Πάμε να αποφορτιστούμε λίγο και να δούμε κάτι διαφορετικό. 30 Ιουνίου σήμερα γιορτάζουν ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια σας πολλά, υγεία και μόνο υγεία με όλα όσα ακούμε σήμερα. Σαν σήμερα το 1859 ο ρηψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ο Σαρλ Μπολοντέν, διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σκηνοβατώντας. Υπάρχει ένα ασπρόμαυρο βίντεο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μιλάμε για άλλες εποχές, δεν υπήρχαν ούτε μέτρα ασφαλείας ούτε τίποτα. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος ρίσκαιρε κυριολεκτικά τη ζωή του. Το 1908, έκρηξη μετεωρίτη στη Σιβηρία καταστρέφει τα πάντα σε ακτίνα 50 χιλιόμετρων, ενώ το 1934 ξεκινά στη Γερμανία το αιματηρό τριήμερο που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών και άνοιξε το δρόμο του Αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία και όσα έγιναν αμέσως μετά. Το 1917 έρχεται στη ζωή η Σούζαν Χέιουαρτ, Αμερικανίδα ηθοποιός βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Θέλω να ζήσω». Έχει τραγική ιστορία η Σούζαν Χέιουαρτ. Την αποκαλούσαν η γυναίκα με τη φαρμακερή ματιά, μολύνθηκε από ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της ταινίας «Ο Δαίμον της Ασίας». Εκεί που γυρίζονταν η ταινία, είχαν γίνει δοκιμές πυρηνικών όπλων και κανείς δεν είχε ενημερώσει το cast. 91 άτομα από την παραγωγή νόσησαν με καρκίνο, ανάμεσά τους φυσικά και η λαμπερή ηθοποιός. Η γενέθλια έχει σήμερα η σπουδαία στιχουργός μας, η Λίνα Νικολακοπούλου, κλείνει τα 68 έτη, έχει συνδεθεί καλλιτεχνικά με το Σταμάτη Κραουνάκη, μας έχει χαρίσει αμέτρητες αγαπημένες επιτυχίες, ανάμεσά τους το «Ισοτηρία της ψυχής» και το «Τρεις άγγελοι», πάρα πολλά. Το 2012 το Ελληνικό Θέατρο αποχαιρετά το Θήμιο Καρακατσάνη, ηθοποιός και σκηνοθέτης, γνωστός φυσικά για την αγάπη του στον Αριστοφάνη. Το 1936 κυκλοφορεί το εμβληματικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος» της Μάργαρετ Μίτσελ. Έχει μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη με τεράστια επιτυχία. Το 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το Revolver, ένα άλμπουμ σταθμό που έσπασε τα μουσικά όρια της εποχής και χάραξε νέους δρόμους στην pop κουλτούρα. Και το 1989 ο Spike Lee μας ταρακουνά με την πρεμιέρα της ταινίας «Do the Right Thing», ένα έργο καμπανάκι για το ρατσισμό που παραμένει δυστυχώς επικαιρό.

Και από τις δικές μας τραγωδίες να πάμε στη Βενεζουέλα, όπου 6 μέρες μετά τους φωνικούς σεισμούς, 2.000 είναι οι νεκροί. Το νούμερο είναι σίγουρο ότι θα ανέβει πάρα πολύ περισσότερο. 50.000 οι αγνοούμενοι. Υπάρχουν και καταγγελίες ότι υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν φτάσει ακόμα σωστικά συνεργεία. Το καταγγέλουν οι ίδιοι οι κάτοικοι στη Βενεζουέλα. Το θετικό είναι ότι ακόμα και σήμερα βρέθηκαν πάρα πολύ κάτω από συντρίμμια ζωντανοί, όπως ένα τρίχρονο παιδί που βλέπω εδώ που έσωσε η πολιτική προστασία της Ιορδανίας. Έχουν πάει αρκετές δυνάμεις από αρκετά κράτη για να βοηθήσουν το λαό της Βενεζουέλας. Είναι πάρα πολύ θετικό. Οι ειδικοί λένε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, είναι ευάλωτο σε χτυπήματα στο κεφάλι, αλλά αν δεν δεχτεί, λέει, συντρίμμια στο κεφάλι, είναι σχεδόν σίγουρο ότι μπορεί να σωθεί λόγω της ελαστικότητας και της μικρής έκτασης που έχει το σώμα του. Άρα είναι περισσότερο πιθανό να βρουν μικρά παιδιά κάτω από τα ερείπια ζωντανά παρά μεγαλύτερους, έτσι λένε οι ειδικοί. Ας ελπίσουμε ότι οι 50.000 αγνοούμενοι θα είναι και οι 50.000 ζωντανοί. Έρχονται ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Νέα τραγική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή, καθώς οι αρχές εντόπισαν και δεύτερη σωρό στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στη δασική έκταση που κάηκε. Στο ίδιο σημείο είχε εντοπιστεί νωρίτερα νεκρός ένας άνδρας, ενώ οι έρευνες των πυροσβεστικών δυνάμεων συνεχίστηκαν για τον εντοπισμό του ανήλικου παιδιού που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία η 40χρονη γυναίκα σύζυγος του νεκρού. Σε 48 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 40 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Νωρίτερα και αφού ολοκληρώθηκαν οι έρευνες, αποχώρησαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στο σημείο θα βρίσκεται όλη τη νύχτα περιπολικό της αστυνομίας. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή του στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, με τον καύσωνα να ανεβάζει κατακόρυφα τη ζήτηση. Πάνω από 59% η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και στην Ελλάδα μέσα σε μία ημέρα. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τους 41 βαθμούς Κελσίου έφτασε σήμερα η θερμοκρασία στη Σλοβακία. Στην Ιταλία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ σε κόκκινο συναγερμό τέθηκαν 25 πόλεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι καύσωνες που άλλοτε εμφανίζονταν μία φορά ανά γενιά εξελίσσονται πλέον σε σχεδόν ετήσιο φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφθηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του νότιου Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην περιοχή όσο η Χεζμπολά εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη χώρα του. Την περασμένη Παρασκευή, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου υπέγραψαν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών συμφωνία πλαίσιο που αποσκοπεί σε διαρκή ειρήνη. Προβλέπει την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Λίβανο με προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολά. Το φιλοϊρανικό κίνημα έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στη συμφωνία. Ξεπέρασε τους 1.900 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 1.943 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 10.571 έχουν τραυματιστεί. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί ραγδαία, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα, ο ανισόπεδος ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις 2 κατευθύνσεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, με 1-2 έληξε ο αγώνας της Νορβηγίας με την ακτή Ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ, τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
5: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, επιστρέψαμε. Χθες ήταν για το Μουντιάλ η μέρα εκπλήξεων. Ξεκίνησε με τη Γερμανία που αποκλείστηκε από την Παραγουάη. 1-1 η κανονική διάρκεια και στα πέναλτι οι Παραγουανοί πήραν την πρόκριση. Τρελές στιγμές στην Παραγουάη. Χαρακτηριστικά κυκλοφορούν κάτι βίντεο που δεν άντυχαν οι κάτοικοι της Παραγουάης να δούνε το τελευταίο πέναλτι. Είχαν πάρα πολύ αγωνία. Κλείσαν τις τηλεοράσεις και όταν τις ανοίξαν είδανε τους παίχτες να πανηγυρίζουν και ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους. Μέχρι και ο πρόεδρος της χώρας είπε ότι είναι η μέρα γιορτής η σημερινή και βγείτε στους δρόμους, διασκεδάστε. Έδωσε και ολιγόρη άδεια στους δημόσιους υπαλλήλους για να βγουν στους δρόμους με τις σημαίες της χώρας και να πανηγυρίσουν. Θύμα έκπληξη έπεσε και η Ολλανδία. 1-1 και αυτή στην κανονική διάρκεια με το Μαρόκο και στα πέναλτι το Μαρόκο πήρε την νίκη. Πριν από λίγο η ακτή ελεφάντος του ιτήθηκε από την Νορβηγία με 1-2. Η Νορβηγία περνάει στην επόμενη φάση. Μια Νορβηγία που έβαλε τον γκολ αλλά μετά δεν απείλησε πάρα πολύ την ακτή ελεφάντος του. Είχε την κατοχή η ομάδα της Αφρικής, ισοφάρισε. Δικαιούταν και κάτι παραπάνω θα έλεγα. Δεν ήταν κάτι εξαιρετικό σήμερα η Νορβηγία αλλά μίλησε η κλάση του Χάλαντ. Αύριο ξεκινάμε από τα μεσάνυχτα όπου η Γαλλία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 4 το Μεξικό αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Ούτε το Μεξικό είναι φόβητρο. Το Εκουαδόρ έδειξε ότι θέλει πάρα πολύ να προχωρήσει σε αυτό το Μουντιάλ. Κέρδισε τους Γερμανούς, θυμίζω, με 2-1. Έτσι βρέθηκε στην επόμενη φάση. Στις 7 η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στις 11 το Βέλγιο τη Σενεγάλη. Μια μέρα γεμάτη ποδοσφαιρικά. Ωραία μάτς. Οι ομάδες της Αφρικής φέτος, επειδή παίζουν ένα άναρχο, χωρίς άγχος παιχνίδι, έχουν βάλει πάρα πολύ δύσκολα στα λεγόμενα φαβορί και γι' αυτό βλέπουμε και τις εκπλήξεις. Και ακόμα και η Βραζιλία ζορίστηκε πάρα πολύ απέναντι στην Ιαπωνία. Φέτος οι μεγάλες ομάδες δεν είναι και τόσο δυνατές. Οι ειδικοί λένε ότι είναι λόγω του πάρα πολύ δύσκολου προγράμματος που είχαν όλη τη χρονιά. Τα πολλά παιχνίδια που παίξαν είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι μεγάλοι αστέρες σε αυτό το Μουντιάλ. Κάτι που φαίνεται κιόλας.

Οι Γερμανοί το πήραν πολύ βαριά το χθεσινό αποκλεισμό από την Παραγουάη. Ο γερμανικός τύπος σήμερα μιλούσε με βαριά λόγια για τους ποδοσφαιριστές τους. Ζητούν απόλυση του προπονητή της Εθνικής Γερμανίας και από τους παίχτες να βγουν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Δεν είστε Γερμανοί. Βγήκαν αρκετές εφημερίδες με αυτόν τον τίτλο. Ζητούν από τον Κλοπ να αναλάβει την Εθνική Γερμανία. Ο ίδιος αρνείται. Δεν είναι από τους προπονητές που μπορούν να προπονούν, λέει, λίγες φορές μέσα στον χρόνο. Θέλει έναν σύλλογο, προτιμάει έναν σύλλογο δηλαδή. Υπάρχουν ωραίες ιστορίες σε αυτό το Μουντιάλ. Χθες ο τερματοφύλακας της Παραγουάης έπιασε δύο πέναλτι και ουσιαστικά αυτός έστειλε την Εθνική Παραγουάη στην επόμενη φάση, ο Ορλάντο Χιλ. Όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα για τον Ορλάντο. Εκτός του ότι στο Μουντιάλ δέχτηκε πάρα πολύ αυστηρή κριτική και από παλιούς ποδοσφαιριστές, επειδή δέχτηκε 4 γκολ από τις ΗΠΑ, η ζωή του δεν ήταν πάντα εύκολη. Ξεκίνησε στη Σαν Λορέντζο σαν αναπληρωματικός, πληρωνόταν πάρα πολύ λίγα χρήματα, με το ζόρι μπορούσε να ζήσει αυτός και η οικογένειά του, και όταν το παιδί του χρειάστηκε χρήματα για να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, αναγκάστηκε να πουλήσει όλο τον αθλητικό εξοπλισμό του, δηλαδή φανέλες, παπούτσια, ό,τι χρησιμοποιεί ένας ποδοσφαιριστής για να μαζέψει κάποια χρήματα. Πουλήσανε μέχρι και τα έπιπλα του σπιτιού τους, αυτός και σύζυγός του. Τελικά το παιδί ανάρρωσε, είναι μια χαρά δηλαδή αυτή τη στιγμή. Και σε έναν δύσκολο αγώνα που έπαιζε η Σαν Λορέντζο, ο βασικός τερματοφύλακας τραυματίστηκε. Τότε μπήκε και έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση και από τότε καθιερώθηκε βασικός στην ομάδα. Αυξήθηκε και το συμβόλαιό του και η καριέρα του πήρε την ανιούσα. Είναι από τις στιγμές που λες ότι η ζωή ξέρει, πρέπει να την εμπιστευτείς και να περιμένεις και να έχεις την υπομονή για τα καλύτερα που θα έρθουν.

Δεν ξέρω πώς θα σας φανεί εσάς αυτή η είδηση, αλλά εμένα μου φάνηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τους σημερινούς 40άριδες και 50άριδες. Έγινε μια έρευνα που λέει πού γνωρίζουν πλέον συντρόφους οι 40άριδες και 50άριδες, άντρες και γυναίκες. Η πρώτη επιλογή ήταν σε γάμους, δεύτερη σε βαφτίσια, τρίτη σε κηδείες. Η συχνότερη, λέει, πηγή γνωριμιών είναι οι κηδείες. Πηγαίνουν, λέει, σε κηδείες 40άριδες και 50άριδες και φλερτάρουν. Παιδιά, δεν πάμε καλά, πραγματικά. Αν είναι να φλερτάρετε σε κηδείες, καλύτερα ρίξτε το στα dating apps, αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να βρίσκεις συντροφούς που κουνάτε δάχτυλα δεξιά και αριστερά, παρά να μη σέβεστε τη μνήμη του νεκρού. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με το Βασίλη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σωρός ατόμου αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε εντός οικίας σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λυτής. Οι αρχές ερευνούν αν είναι ο 12χρονος αγνοούμενος στην πυρκαγιά. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 40χρονη, η οποία είναι σύζυγος του νεκρού, η σωρός το οποίο βρέθηκε νωρίτερα στην καμένη περιοχή. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λυτής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στο σημείο. Σε συλλήψεις μετατράβηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Ξεπέρασε τους 1.940 ο αριθμός των νεκρών από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκέφτηκε τα υποϊσραηλινή κατοχή εδάφη του Νοτίου Λιβάνου. Τρίτο κύμα ακραία ζέστης αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα.

Με περισσότερες πληροφορίες για τη δεύτερη σωρό, σε ποιον ανήκει δηλαδή και που βρέθηκε στο Ρεόκαστρο, η απάντηση είναι μία. Η οποιαδήποτε μετάδοση μη επιβεβαιωμένης πληροφορίας από τις αρχές σημαίνει έλλειψη σεβασμού προς συγγενείς, άτομα που πιθανόν αυτή τη στιγμή ανησυχούν και ζουν με την αγωνία. Φανταστείτε να μεταδώσεις κάποια πληροφορία λανθασμένη. Τι μπορεί να προκαλέσει σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά έχοντας την αγωνία μέσα στο σπίτι τους. Περιμένετε, τα πράγματα ερευνώνται, δεν μπορείς να μεταδώσεις κάτι που δεν είσαι σίγουρος, ειδικά σε κάτι τόσο κρίσιμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αύριο στην πόλη. Θα ξεκινήσω με θέατρο. Στο θέατρο Σικαιών θα σας πάω, όπου η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος για δεύτερη μέρα πρωταγωνιστούν στο Sexy Laundry, μια κωμωδία για το γάμο, τη φθορά της καθημερινότητας και την ανάγκη δύο ανθρώπων να ξαναβρουν ο ένας τον άλλον. Αν δεν θα δείτε κάτι κλασικό σε θερινό σινεμά, σας προτείνω το Σινέα Πόλων, που προβάλλεται η ταινία Άγριες Μέρες του Wong Kar-wai. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο έχει μια πολύ ωραία μουσικοθεατρική παράσταση, ονομάζεται «Τα πέπλα της», με τη φωνή και τις μουσικές συνθέσεις της Σαβίνας Γιαννάτου και τον Πριμαβέρα Ενσαλόνικο. Η παράσταση συνθέτει ένα ποιητικό σκηνικό ταξίδι γύρω από τη γυναικεία σωματικότητα, τη μνήμη και την απόκρυψη. Στο Φεστιβάλ Πταπηριού ζωντανεύει η κλασική όπερα του Τζάκομου Πουτσίνι «Μποέμ». Η ταράτσα του Soles KG υποδέχεται μια δυνατή ροκ βραδιά με τρεις μπάντες που κινούνται ανάμεσα στο garage punk, το wild rock punk και την ομοίη ενέργεια του rock and roll. Η The Reverend Beast, The Basement and The Senses είναι τα συγκροτήματα που θα παρουσιαστούν αύριο. Στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο Σοκράτης Μάλαμας έρχεται για το καθιερωμένο του καλοκαιρινό ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης, μαζί του η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Η κήπη του Μόμους Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, εδώ στη ΔΕΘ Χελέξπο, μετατρέπονται σε ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης τέχνης και καλοκαιρινής εξωστρέφειας, μέσα από τη νέα πρωτοβουλία Λιακάδα. Θα έχει σύγχρονους καλλιτέχνες, pop-up εκθέσεις, ζωντανές εικαστικές και διαδραστικές performances, μουσική και ανοιχτή πρόσβαση στο μουσείο. Μια ωραία επιλογή αν κάνετε αύριο μια βόλτα στο κέντρο, να πάτε και από το Μόμους. Θα είναι πολύ ωραία. Από τις 6 και μετά νομίζω είναι, αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε και την επόμενη ομάδα που θα αγωνίζεται του χρόνου. Ο 41 ετών LeBron James φεύγει από τους Los Angeles Lakers, κλείνει ο κύκλος του εκεί. Ώρα για να ανατείλει το αστέρι του Doncic, πιστεύω θα είναι η χρονιά του χρόνου. Ο LeBron λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα αγωνίζεται του χρόνου με τη φανέλα των Golden State Warriors του Steve Curry. Υπάρχει ένα ακραίο σενάριο που τον φέρνει συμπαίκτη με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Λίγες ώρες μείνανε, θα ανακοινωθεί μέχρι το πρωί ο επόμενος σταθμός. Σας πάω στην Οδύσσια του Christopher Nolan, όπου όπως είπαμε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου και όλοι περιμένουν ότι θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Το ελάχιστο που έχουν βάλει ως εισιτήρια είναι το 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο θα πάνε να δουν, λέει, αυτή την ταινία. Την προηγούμενη φορά, λέει, που έχει υπάρξει ιστορική ταινία με τόση δημοφιλία ήταν ο Μονομάχος με το Russell Crowe. Τότε λοιπόν υπήρξε το Gladiator Effect. Και τι είχε συμβεί? 1.200.000 άνθρωποι πήγαν και αγόρασαν βιβλία γύρω από τη ρωμαϊκή ιστορία. Κάτι ανάλογο περιμένουν ότι θα γίνει αυτή τη φορά με την ταινία της Οδύσσειας. Όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίων κλασικής ιστορίας πιστεύουν ότι ο κόσμος θα ψάξει πάρα πολλές πληροφορίες γύρω από την ελληνική ιστορία. Θα ενδιαφερθεί δηλαδή περισσότερο για την ιστορία των Ελλήνων. Μέχρι τότε όμως έχει αρχίσει, λέει, και έχουν γεμίσει οι λέσκες ανάγνωσης και τα μουσεία, όπως το Getty Museum στο Los Angeles, όπου διοργάνωσε μια ολόκληρη ημέρα αφιερωμένη στην Οδύσσεια, με διαλέξεις, συζητήσεις, μουσικές παραστάσεις βασισμένες στο ομηρικό έπος. Στην Αυστραλία, μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων διοργανώνει ένα μήνα εκδηλώσεων και διαλέξεων αφιερωμένες στο έργο του Ομήρου, που θα κορυφωθούν, λέει, όταν γίνει η πρώτη προβολή της ταινίας. Στη Βρετανία, οι λέσκες ανάγνωσης του Classical Association επικεντρώνονται, λέει, πλέον μόνο στον Όμηρο. Στην Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, έγινε ειδική εκδήλωση όπου συμμετείχαν παραπάνω από 2.000 άτομα και διαβάσανε την Οδύσσεια του Ομήρου. Όπως βλέπετε, όλος ο κόσμος αρχίζει και ενδιαφέρεται για τα ομηρικά έπι. Καλό είναι αυτό. Η ελληνική ιστορία έχει πάρα πολύ υλικό να δώσει. Οι Αμερικανοί τρελαίνονται για την ελληνική ιστορία. Μπορεί να την παραποιούν πολλές φορές στις ταινίες και στις σειρές τους, αλλά ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μην ξεχνιέστε να το έχετε στο μυαλό σας για τις μετακινήσεις που κάνετε μέσα στις ημέρες. Διάβαζα τώρα μια έρευνα που λέει ότι ένας στους δύο ενήλικες τις μέρες που η θερμοκρασία είναι πάνω από τους 35 βαθμούς δεν ξεκουράζεται στον ύπνο του. Ξυπνάει δηλαδή το πρωί και είναι κουρασμένος ακόμη και αν κοιμάται μέσα σε κλιματιστικό. Εγώ θα σας ευχηθώ, αν σας είστε σε φάση ύπνου και σας πάρει τώρα ο ύπνος, να ξυπνήσετε το πρωί με στην ενέργεια, να είστε ξεκούραστοι, να μην έχετε κουνούπια όπως μας έλεγε πριν η Χρύσα σε μήνυμα. Αν αποφασίσετε να ξενυχτήσετε, ανοίξτε τις τηλεοράσεις σας, βάλτε στο R2, ξεκινάει το παιχνίδι Γαλλία-Σουηδία, αναμένεται εντυπωσιακό παιχνίδι και οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές στην επίθεση, οπότε προσφέρονται για θέαμα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10, νυχτερινή βάρδια. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, είχα μαζί μου στον ήχο τον Κώστα Σαββίδη, τον αντικατέστησε τώρα ο Ηλίας Σταμπουλής, που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω και να με βοηθήσει στην κονσόλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις στο εσωτερικό οικίας που βρίσκεται σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό της Λιτής στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Είναι η δεύτερη σωρός που εντοπίζεται μετά τη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λιτής και ερευνάται αν πρόκειται για το 12χρονο αγνοούμενο στην πυρκαγιά. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες είχαν εντοπίσει τη σωρό ενός άνδρα σε δασική περιοχή στα όρια με τον οικισμό Λιτής σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι. Παράλληλα, πλησίων της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν μια γυναίκα η οποία έφερε εγκάβματα. Η τραυματίας, η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν ωστόσο στην περιοχή. Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που έγιναν για την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου που αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν ότι οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα μέτρο υπήρχε το πάγωμα στην αύξηση του κέρδους και αυτό πλέον δεν υφίσταται. Όλα αυτά οδηγούν σε νέες ανισότητες και δύσκολη καθημερινότητα, σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τόνισε το ΚΚΕ. Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί εντός των επόμενων ημερών το νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης με προοπτική την προώθησή τους στη Βουλή το φθινόπωρο. Η νέα ρύθμιση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, εισάγει αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση. Το Ιράν δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφει, δήλωσε σήμερα ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπάγερ Γαλιμπάφ. Επιδιώκουμε το διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο, ξεκαθάρισε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Κογκρέσο να τερματίσει το δικαίωμα του εδάφους αφού το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε μία από τις βασικές προτεραιότητές του για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Το ανώτατο δικαστήριο διατήρησε το δικαίωμα του εδάφους, κάτι που είναι πραγματικά κακό για τη χώρα μας. Μπορούμε όμως εύκολα να το διορθώσουμε στο Κογκρέσο μέσω της νομοθετικής οδού, έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. Ξεπέρασαν τους 1.940 οι νεκροί από τους 2 φωνικούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες. Στους 10.571 έφτασαν οι τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, αφού αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Νέος 24ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για το flyover. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα ισχύσει και στις 2 κατευθύνσεις μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7 Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας. Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ αυτά που κινούνται προς Καβάλα Κατερίνη στην οδό Κατσιμίδη. Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου προκριήθηκε η Νορβηγία που επικράτησε 2-1 της ακτής Ελεφαντοστού. Αυτή τη στιγμή αναμετρώνται Γαλλία-Σουηδία, στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ησημερινός. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: Rockman. Τι ακούς, λέω Rockman. Τι ώρα είναι?
1: Ώρα 80's of Rockman. 80's. Hey, hey, hey, hey, hey, 80's. 80's.
0: Θυμάμαι μπλε πτήρα μολά σε ραφίνο. Τον αναστοπού.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.